0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα Καφρίνη, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πόσο έχεις σήμερα, 18, έχεις και Πέμπτη? Βγείτε όλα μπατέρες, ρε παιδί μου, πρωί πρωί έτσι θα με στραβώσεις. Λοιπόν, καλημέρα σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, η Κατερίνα Ακοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου και συγκεκριμένα το σωστότερον, η Εκατερίνα Ακοκαλίδου, η οποία όχι μόνο είναι AI, είναι και στα φώτα, είναι και στα λαμπατόρ, είναι και στις τηλεοράσεις, είναι και στην υποστήριξη γενικότερα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, κυρία Κατερίνα? Είστε καλά, κυρία Κατερίνη? Μαντάμ δεν στο λέω, έτσι? Ούτε το μανταμίτσα δεν σου λέω. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν εφαρμόζεται σε όλες τις γυναίκες. Πρέπει να τη λένε Δήμητρα. Είναι από το κυρμίτσος η μανταμίτσα. Αχ, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, έκλεισε και ο λαιμός. Θα τον καταφέρουμε.

0: Νομίζω εχθές εντάξει είχε ένα μπουρίνι εδώ εκεί, αλλά εδώ στο κέντρο του Πειραιά δεν έριξε, αλλά όλα good. Λοιπόν, τι άλλο έχω και τι δεν έχω, έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά ας ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 51 904 904, είναι το Viber του σταθμού, μπορείτε να το κάνετε αυτό λέγοντας καλημέρες σας, και θα το ανοίξω κιόλας γιατί που είναι το τροχτικό το άλλο μωρέ. Λοιπόν, θα το βρω, έχασα ένα ποντίκι. Πού το, ένα, α, εντάξει, αυτό έχω. Εντάξει, το βρήκα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι κονίδια έχει κάνει ο άλλος εδώ, να δεις, είναι για τυφλούς εδώ. Λοιπόν, πάνε τα πειράζουν όλα. 69-51-904-904, λοιπόν, είναι το Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Επίσης, μπορείτε να μας αναφέρετε τα ευτράπελα, και μιας και μιλάμε για ευτράπελα, να σας πούμε ότι εμείς δεν είμαστε τόσο ευτράπελοι, διότι η εκπομπή είναι απολιτικ. Εντάξει, Κατερίνα. Κοιτάμε τα γεγονότα από την κοινωνική τους πλευρά, την αστεία τους πλευρά, όσο μπορεί να έχει ένα γεγονός, όπως το γεγονότο που λέει, είναι τα γεγονότα, το γεγονότο, έτσι. Πού υπήρξε αυτή η ατάκα, το γεγονότο, γιορτάζουμε λέει αυτό το γεγονότο, όχι το γεγονός, ζήκος ρε. Το έλεγε ο Δούκας. Κάτσε να δεστώ, γεγονότο. Λοιπόν, ναι. Αυτά με τα γεγονότα. Τι άλλο έχω να σου πω, Κατερίνα μου, και ένα λεπτό να δω εδώ. Να ξεκινήσουμε με καμιά ειδησούλα, καμιά ειδησούλα από εδώ, από την Ελλάδα. Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο, λέει, πήγε στην ψυχολόγο. Τη χτύπησε και την τράβηξε από. Για τη τράβηξε τα μαλλιά. Αυτό είναι. Καταλαβαίνεις. Είναι νέα μέθοδος. Αυτή είναι η νέα μέθοδος, ξέρεις, εξέτασης. Είναι, πώς το λένε, για να γίνεις καλά. Έτσι. Αυτό είναι. Σε κουράρει ωραία. 36χρονη λοιπόν καταγγείλε ότι η γυναίκα τη, χτύπησε, λέει, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνεδρίας. Μάλιστα. Για να δούμε. Η θύμα, λέει, επίθεσης από μία 48χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε η 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο. Λοιπόν, έχεις την ταινία με τον Ηλιόπουλο που πάει στο τέτοιο, στο φίλο μου το Λευτεράκι, που τον πάνε στο ψυχίατρο και συναντάει εκεί πέρα τον Πλατή, τον ηθοποιό, ο οποίος ήταν τρελός και λέει θα την κάνουν την εγχείρηση πάνω από τα ρούχα. Το θυμάσαι? Βέβαια, βέβαια, καταπληκτικό. Κάτι τέτοιο έγινε. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο μουρλός εδώ πέρα από όλους. Εκτός αν δεν ξέρουμε και την κατάσταση. Γιατί ξέρεις, στο τέλος μπορεί να βγαίνουν και άλλα. Μπορεί να επιτέθηκε, να μείνθηκε η γιατρός. Καλά τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Άκου να δεις τώρα, Κατερίνα. Να πας για να σου κάνει ο άλλος καλό και εσύ γεια σου και χαίρετε. Μάλιστα. Τι νομίζεις. Λοιπόν. Πιο συγκεκριμένα, λέει, σύμφωνα με με πληροφορίες του Γκρέτα 24 από την αστυνομία, 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για εχθές, μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλουσας, λέει, τη χτύπησε απροκάλυπτα. Α, δεν ήταν τέτοια. Η άλλη της επιτέθηκε. Το θύμα, λοιπόν, της επίθεσης κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, και ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη. Έλα, εσύ. Αυτό είναι. Αυτές οι ηλικίες είναι λίγο περίεργες, έτσι. Στο λέω. Ειδικά στις μέρες μας. Ειδικά. Έλα, καλά ξεκινήσαμε. Έλα, για να δω τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορώ με τα τροχιά. Τέλος πάντων, προσέξτε ρε παιδιά, και εκεί με τα ποδήλατα, γιατί δεν σας προσέχουν οι άλλοι. Είναι πολύ απλό. Γιατί υπήρχε ένα τροχαίο με παράσυρση 10χρονου ποδηλάτη στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο είναι το παιδί. Λοιπόν, άλλο, άσετε. Λοιπόν, όχι, δεν θέλουμε πολιτικούς. Λοιπόν, ναι, τι έχουμε εδώ πέρα. Κακοκαιρία χτύπησε χθες όχι μόνο τις Σέρες, όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα. για λίγο, μετά εντάξει μια χαρά. Σήμερα έχει καθαρίσει ο ουρανός. Λοιπόν, κάτι άλλο. Μα, λοιπόν, άκου, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι υποφελούνται από το επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ αντί προσωπικής διαφοράς. Θα πας 300 ευρώ εσύ, Κατερίνα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Κατερίνα μου. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Ώρα να τραγουδήσουμε, Κατερίνα. Έλα, πάμε, πάμε. Γιατί σήμερα τι γιορτάζουμε, ποιο γεγονότο γιορτάζουμε. Τίποτα, εντάξει, έλα, πάμε.
1: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Θα μιλήσω ο ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: Έλα, Κατερίνα μου, για να φύγουμε εντελώς από όλα αυτά τα διάφορα τα τέτοια, τα ξέρεις, τα δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, ναι, να πάμε και στο εξωτερικό, να τα πετάξουμε από πάνω μας. Πέμπτη σήμερα κιόλας, 18 Ιουνίου, έτσι, στο καλοκαίρι. Είσαι, περνάει το καλοκαίρι, Κατερίνα. Λοιπόν, ωραίος μήνας ο Ιούνιος, μου αρέσει, γιατί έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητα. Ωραίος, 9 η ώρα και είναι ίσα ίσα που έχει αρχίσει να δει ο ήλιος, Ωραία, καταπληκτικά, για ρομάτζα, Κατερίνα. Έτοιμη για τη Χαβάη είσαι, σήμερα μου είσαι πολύ καλοκαιρινή. Με το ένα πόδι στο κότερο είσαι. Έτσι, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν. 14 σημεία περικαλώ. Έχει δώσει, όπως το λένε, γη και είδωρ ο Τραμπ. Ναι. Λοιπόν, έδωσαν, λέει, στη δημοσιότητα 14 σημεία. Το έγγραφο, λέει, όπως το διάβασε ανώτερος αξιωματικός στον ΗΠΑ, είναι παρόμοιο με το μνημόνιο των 14 σημείων, στο οποίο ήδη είχαν αναφερθεί νωρίτερα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι, εντάξει, θα δούμε. Νομίζω, λέει, ότι η συνάντηση στην Ελβετία θα είναι αρκετά κρίσιμη. Αύριο είναι, έτσι, για υπογραφές από ό,τι θυμάμαι, για να δούμε πραγματικά πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχει δώσει και τρία. Τώρα δεν θα διαβάσω και τα 14 σημεία, Κατερίνα μου. Έτσι, λοιπόν, εσύ τι θες να δεις, καλά, για παγκόσμια ειρήνη και τέτοια, ένα παραμύθι θα είναι, έτσι, θα λένε ότι τα καταφέραμε, αλλά τελικά μπούρδες. Για Ουκρανία, τι θα κάνουμε με την Ουκρανία, έχει να ασχοληθεί, έχει και ένα, πες το, Νόμπελ ειρήνης να πάρει ο άνθρωπος, ρε καημός. Λοιπόν, μάλιστα, έκθαμβος ο Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών για το δείπνο με τον Μακρόν. Θα κάνω, λέει, και εγώ τέτοια. Στην αίθουσα, δεν έχει κάνει μια αίθουσα δεξιώσεων? Κάτι την έκανε αυτή. Έφτιαξε μια. Λοιπόν, εκεί θα την κάνω, έτσι, ένα αντίγραφο περικαλώ. Θα ζητήσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Ναι, μάλιστα, περιμένουμε τώρα νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας στους G7, ξέρεις τώρα, που στα Βρυξέλλες, και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Έλα, ρε. Εντάξει, θα τα κλείσουμε. Νέο πακέτο πίεσης προς την Μόσχα, γράφουν εδώ τα site. Λοιπόν, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τέλος. Τι τέλος? Λοιπόν, νέες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, παρά τις επικρίσεις του Τραμπ. Οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι, λέει ο Νετανιάχου, ενημερώνονταν για τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν, αλλά θα ήταν πετυχημένοι εάν εφαρμόζονταν. Έτσι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Θα δούμε πόσο θα την πληρώνει την Μπερτζίνα. Σαν με βενζίνη είναι με πετρέλαιο. Έτσι, Μπερτζίνα. Και εγώ, γιατί το πετρέλαιο μου μυρίζει. Μου θυμίζει γκαζιέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Τραμπ είπα στον Νετανιάχου πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν το Ιράν να ρίξει πυρηνικά στο κέντρο του Ισραήλ. Ναι, χαμός. Λοιπόν, εντάξει, Κατερίνα, αγχώθηκες? Πάμε να ξεγχωθούμε λιγάκι. Έλα, πάμε.
1: Τι γίνεται, ρε? Ακόμα αυτός ο καφές?

0: Έλα, έλα, Κατερίνα, πώς λέμε, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, 1-1 είναι τώρα, έτσι. Στο λέω εγώ και το Ουσμπεκιστάν είναι. Οπ, αμαν, οπ, γκολ. Γκολ, αυτό είναι. Α, αυτό είναι Ουσμπεκιστάν. Πάει η Κολομβία, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εκτός αν βλέπω ανάποδα, ρε, εσύ. Όχι, η Κολομβία ρε, είναι η καλή που παίζανε. Κολομβία με το τέτοιο που έπαιζε στη Λίβερπουλ και παίζει μπάγκερ τώρα. Πες το να. Αχ, πώς τον λένε, να δεις τώρα. Τον είχαμε τόσο καιρό στη Λίβερπουλ. Παιχταράς. Λοιπόν, είπα και εγώ, παίζει τόσο καλά το Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί, ξέρεις, παρακολουθούμε τα πάντα. Τι άλλο έχουμε. Ναι. Φεύγουμε από εδώ. Θα σε πάω. Τι άλλο. Ναι, έλα, Κατερίνα, πάμε στα ελαφριά. Ελαφριά, στα ωραία, στα καλλιτεχνικά. Στο ένα, στο άλλο, στο παράλληλο. Έχουμε και quiz. Το πρώτο για σήμερα. Λοιπόν, ευκολάκι. Σήμερα πώς έχεις, Κατερίνα? 18, έτσι δεν είναι? Όλη μέρα. Τι έγινε 18 του μήνα? 18 του Ιουνίου του 1943 γεννήθηκε ένα έντομο. Ένα καθάρι, ναι, ρε, εσύ. Μπράβο. Λοιπόν, ο Πολ Μακκάρνεϊ. Γεννήθηκε ο Πολ Μακκάρνεϊ. Αριστερόχειρας μπασίστας και όχι μόνο. Αριστερόχειρας ήταν, ναι. Και όχι μόνο μπασίστας και κιθαρίστας. Παίζει ο άνθρωπος και κιθάρα και πιάνο και αφήνω ό,τι θες. Τα έπαιξε όλα. Είναι μαζί με τον Ρίγκο Στάρ η μόνη εν ζωή, έτσι. Από τους δύο. Από τους τέσσερις, συγγνώμη. Πρώτος έφυγε ο Λένον, μετά ο Χάρισον. Λοιπόν, εντάξει, μεγάλη μορφή. Μεγάλη και οι τέσσερις. Λοιπόν, εξαιρετικό. Το γκρουπ που άλλαξε τα. Τη μουσική, τη δυτική μουσική. Βέβαια, μελωδίες ήταν και όχι μόνο. Έτσι, μπλέξανε πολλά πράγματα μέσα στη μουσική τους και έβγαλαν έτσι μια πολύ προσωπική ιστορία στην. Στη μουσική. Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Ξέρεις, έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, είναι ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι αυτό. Βιώσιμης γαστρονομίας. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, άκου να δεις τι είναι. Ναι, σε είδα ότι είχες μια απορία. Λοιπόν, καταρχήν όλα αυτά τα αποφασίζει περί παγκόσμιες ημέρες και τέτοια η ΟΗΕΣ. Όχι ΟΗΕ, ΟΗΕΣ. Λοιπόν, σκοπός του εορτασμού λέει είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σου λύσα την απορία, Κατερίνα. Είμαι ανεσαφής που λένε. Λοιπόν, εσύ είσαι έτοιμη για να πας στα διαφημιστικά σου? Γιατί σε λίγο θα σε καλέσω να κάνεις τι ούτων. Λοιπόν, τι άλλο έχω για σήμερα? Το Χώρα Σίλβερ, το ξέρεις? Χώρα Σίλβερ, εντάξει, όσοι είμαστε μουσικοί και εντάξει, είναι ένας πιανίστας της jazz. Yes, Αμερικανός. Λοιπόν, Χώρα Σίλβερ έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 85 ετών το 2014. Χώρα Σίλβερ, εξαιρετικός, εντάξει, αξίζει να, όσοι δεν έχετε ακούσει, να ψάξετε να δείτε, ιδιαίτερα η λάτρηση τζαζ. Λοιπόν, νόμιζω ότι ήρθε η ώρα να πας στα διαφημιστικά σου, Κάφριν, και τα λέμε στη συνέχεια.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Πώς πάνε τα έργα?
1: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
0: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
1: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω. Ατά, δε,

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, να, θα σε πάω σήμερα. Σου έχω αλλάξει το πρόγραμμα εντελώς. Θα πάμε και λίγο στα αθλητικά νωρίς για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί πόσο είναι, είπαμε αυτό, 1-2. Έτσι κερδίζει η Κολομβία. Λοιπόν, θα σας λέμε και την εξέλιξη του αγώνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, Μουντιάλ και γίνονται και διάφορα, ξέρεις. Έχει διάφορα συμβαίνουν. Πια όλα έχουν γίνει, ξέρεις, ένα σόου. Αλλά καλό είναι, καλό είναι. Παίζεται μπαλίτσα. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε σε αθλητικούλια να δούμε τι καλό έχουμε. Γιατί έχουμε και μεταγραφές και τέτοια. Μια χαρά. Ουσμπεκιστάν, λοιπόν, στο 79 είναι Κολομβία 1-2. Εχθές η Αγγλία την Κροατία την φιλοδόρησε με 4 γκολάκια, έτσι. 4-2. Γκολ πολλά. Λοιπόν, η Γκάνα τον Παναμά 1-0. Μια χαρά, το μπάσκετ σε διάφορα πρωταθλήματα παίζεται ακόμα. Λοιπόν, στην Γερμανία, Alba Bayer 83-91 και Παρί Μονακό στην Γαλλία. Η Μονακό κέρδισε 90-102 την Παρί στην έδρα της. Είδες, λοιπόν, έχουμε τώρα, εντάξει. Είναι κοίταξε, αυτός που έκανε τη διαφορά μέχρι τώρα είναι ο Μέση. Έβαλε 3 γκολάκια εξαιρετικά. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Λοιπόν, ο Ρονάλντο χθες δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερα. Λοιπόν, εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά, λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Το εξτρέμ που ήθελε ο με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κλείνει. Η Λίβερπουλ με εξωφρενικό ποσό. Το εξτρέμ. Μάλιστα. Δεν το παίρνουμε. Μας το πήρε η Λίβερπουλ. Σε αγαπημένη ομάδα πάει. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από αυτά γιατί θα έχουμε και μεταγραφικά συνέχεια όλο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, το Sky πάει να πάρει τα δικαιώματα για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Λέει, εντάξει, ένα ποσό εκεί δίνει μεγάλο. Έκλεισε.
1: Στην Παρασκευή θα.
0: Αύριο δηλαδή θα γίνει. Μαζί με το G7 θα περάσει θέμα. Λοιπόν, 100 χιλιαρικάκια ξέρεις ο τέτοιος, ο Jones. Για όλα αυτά τα επεισόδια. Πρόστιμο. 50 για αυτό που έγινε μέσα στον αγώνα και 50 στα αποδυτήρια. Όχι ο Tom Jones, έτσι. Άλλος είναι ο Tom Jones. Λοιπόν, ο Ναν. Για να δούμε η ποινή του Παναθηναϊκού και του Ναν. Τι είδες, τα διάβασες αυτά. Λοιπόν, συγκεκριμένα λέει στη διάρκεια της επιτροπής της αντιμετώπισης της βίας τιμώρησε τον Ναν με 50.000 πρόστιμο και παράλληλα επέβαλε ποινή στον Παναθηναϊκό μιας αγωνιστικής όπως και μια αγωνιστική και Ολυμπιακός και κλεισμένων το θυρών. Λοιπόν, εντάξει, τα τέτοια βίας θα πρέπει να εξαλείψουν τουλάχιστον από τους επαγγελματίες παίχτες εκατέρωθεν. Εντάξει, ο Ναν αυτό δεν λέει τίποτα. Ήταν πολύ προκλητικός γενικότερα. Δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Συμφωνείς, Κατερίνα? Ναι, εντάξει, θα μου πεις τι είναι ο Τζόουνς.
1: Το καλύτερο παιδί είναι.
0: Πλούταρχο ακούει. Λοιπόν, βέβαια δεν δικαιολογεί καμία βία όλα αυτά που λέμε, να το ξέρουμε, έτσι, απλά λέμε τώρα τα παρατράγουδα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει με τις μεταγραφές του Καντίου και Ρόκα, καταπληκτικά, Ροντινέι πολύ κουρασμένο, καλοκαίρι κάνει ο Ροντινέι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ο Μαφέος στην Ελλάδα, έτσι. Τι άλλο έχω να σου πω. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε κι άλλα. Έλα, πάμε.
2: Πες, δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγωνίσι?
3: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Το όνομά σου πρώτο.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπανοβάγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάγγελο Βαν... Σπανοβάγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Σπανοβάγγελο.
0: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με, γύλο, να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα, έλα. Τι έγινε, κάτσε να δούμε και το σκορ εδώ πέρα. Τι έχουμε, δεν πιστεύω να έχουμε ισοφάριση. Την είδα. Α, παραλίγο, παραλίγο, ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, είναι στην παράταση ο αγώνας. Στο Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-2. Τι άλλο έχουμε. Α, δεν σας είπαμε και τι θα δείτε. Τι δείχνει σήμερα. Κάτσε, έχουμε λίγο χρόνο, Κατερίνα, έτσι. Λοιπόν, 7 η ώρα έχει Τσεχία, Νότια Αφρική. Ναι, αμέ. Επίσης και το βράδυ βλέπεις Ελβετία 10 η ώρα, Βοσνία Ζερζεγοβίνη. Γιατί έχουμε και το Μουντιάλ. Τώρα κάτσε, έχουμε λίγο αργότερα κατά τις 10 κανέναν αγώνα μας. Έχει ξεφύγει. Κάτσε να δω. Όχι, όχι. Αυτός είναι ο πρωινός αγώνας που βλέπετε τώρα. Αν το βλέπετε ή αυτό που σας ενημερώνουμε. Έχει δώσει 8 λεπτά και έχει ακόμα άλλα 5,5. Κατερίνα, ναι, αλλά 5,5 έχει. Λοιπόν, εμείς όμως πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετάμε. Δεν έχει κάτι άλλο, ούτε από τα αθλητικά. Α, τον καιρό σας τον είπαμε. Κατερίνα, δεν σου είπα τι καιρό θα κάνεις, πώς θα τη δεις. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Έλα, έχω λίγο ακόμα, μην κρινιάζεις. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, τι θα έχεις. Θα έχεις γενικά αιθρίο καιρό. Το μεσημέρι, το απόγευμα αναπτύσσονται νεφώσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό με ανησυχεί είναι ότι πέφτει μέσα και η Έμι τελευταία. Λοιπόν, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, έλαρηση. Όμβρη στην Αττική. Πιθανά λέει μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Εμείς που είμαστε, όχι. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Μέχρι 5 ποφοράκια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ώρα να σας αφήσουμε. Σας αφήνουμε για το επόμενο 3 ώρες στα χέρια της Κάτιας Αντωνιάδη και του Γιώργου Σαραντάκου. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στην εκπομπή με τζίνι και μαύρα γυαλιά. Δίνω Σφαντής, η Κατερίνα Κουκαλίδου. Λοιπόν, προσέξτε. Κατερίνη με AI, όπως λέμε, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στις τηλεοράσεις, στο να διώχνει τα περιστατικά. Ή κάνεις, πώς το λένε, και στον ντοκιμαντέρ. Έχει εκεί με τους γλάρους απέναντι, κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Καλημέρα σας, everywhere.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου.
1: 18 Ιουνίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κατερίνα και σε εσάς.
0: Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σας κάνουμε παρέα, να σας πούμε τι έχει συμβεί από χθες μέχρι και σήμερα, να δούμε τι νεότερα έχουμε από όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Η μέρα πλέον ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6, ο ήλιος δει λίγο πριν τις 9, βρισκόμαστε στο απόγειο του δρομολογίου του ηλιακού και φτάνουμε σιγά σιγά στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Στα μέσα του καλοκαιριού και έχει να και βλέπουμε και κίνηση διακύζυγη και παρατηρείται στη μεταμόρφωση εδώ στην κάθοδο. Να, ωραία, καλά πάει, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, έχει ροή, έχει ροή.
1: Ναι, έχει ροή. Και θα έχει και ζέστη σήμερα, φεύγουν και τα μπουρίνια, άστατος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με υψηλές θερμοκρασίες και κίνδυνο, τι άλλο, πυρκαγιών. Να θυμίσουμε ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή είναι τελευταία προθεσμία καταληκτική για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, μην έχετε κανένα πρόβλημα, μην έχουμε άλλο όλοι εμείς προβλήματα, διότι αν δεν τα καθαρίσετε θα έχετε αυστηρά πρόστιμα, διότι καιροφυλακτούν οι πυρκαγιές, είναι, δυστυχώς είναι πάλι πρώτων πυλών. Σώθηκε εμεί στο ιστορία χθε στο Λουτράκι, δεν ξέρω αν το είδατε. Παρατρίχα. Στη λίμνη τη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, παρατρίχα δηλαδή. Ευτυχώ πρόλαβα. Είναι, ξέρετε κάτι, είναι συγκινητική η εθελοντική προσφορά και την κατάσβεση, έτσι.
0: Πολλοί δηλαδή.
1: Ναι. Και τώρα περισσότερο από κάθε αλφαρό μου λέει ο δήμαρχο Λουτρακίου χθε ότι βγήκαν οι άνθρωποι, έχουν νοικιάσει πυροσβεστικό στην Περαχώρα, εκείνη και το πληρώνουν οι πολίτε, το οποίο κάνει βόλτε γύρω-γύρω και κάνουν βάρδιε επιφυλακή το βράδυ. Κάνουν βάρδιες. Στη Βάρκιζα τι έγινε τελικά?
0: Πού?
1: Στη Βάρκιζα. Είναι λαγοκέφαλος αυτός που δάγκωσε την κοπέλα ή δεν είναι τώρα?
0: Τι μας λένε?
1: Η κοπέλα είπε ότι ήταν λαγοκέφαλος. Ο Δήμος εκεί, ο κ. Κωνσταντέλος, έσπευσε και έβγαλε εκείνος και λέει ότι δεν είναι λαγοκέφαλος, κάτι άλλο ήταν.
0: Τι άλλο ήταν, Κραχαρίας?
1: Η κοπέλα πάντως έχει βαθύ τραύμα στο μυρό και διακομίστη στο ασκληπείο της Βούλας, να ξέρετε. Βαθύ τραύμα από δάγκωμα.
0: Ναι.
1: Στη Βάρκιζα.
0: Ωραία. Ποια είναι τα ενδυμικά είδη λοιπόν στη Βάρκιζα που θα κάνουν?
1: Μπαρμπούνια.
0: Που θα κάνουν. Μπαρμπούνια. Όχι, δύσκολο. Δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε
0: στην πορεία. Έχει κανονίσει ο Σαραντάκος εδώ πέρα.
1: Να πούμε βέβαια. Να πούμε και να κάνουμε και μια μεγάλη αναφορά στη χθεσινή βραδιά όπου έγινε χαμός στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να το πούμε και αυτό. Πάρα πολλοί κόσμοι στα εγγένεια που είχαμε στο καμαρίνι της Αλίκης Βουκλάκη, μια πρωτοβουλία του Δήμου και της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, γέμισε το θέατρο, γέμισε το Δημοτικό Θέατρο, με πάρα πολύ κόσμο, πολλοί συνάδελφοι της Αλίκης Βουκλάκη, ένα Ιφόνσου, η οποία ήταν εκεί, και μάλιστα διηγήθηκε μια ιστορία ότι μικρή εκείνη την ίδια Αλίκη και είπε ότι εσύ όντως είσαι μια άξια διάδοχός μου. Και η Άννα Φόνσου ήθελε να τη μοιάσει και έκανε κάποιες μουσικές ταινίες παράλληλα με αυτές που έκανε η Αλίκη.
0: Ναι.
1: Και χάρη στην Αλίκη ξεκίνησε και την τραγουδιστική της σταδιοδρομία στην μεγάλη οθόνη.
0: Ωραία.
1: Βάσης ήταν πολλής κόσμος, ήταν ο Παναγιώτης ο Φύτρας, ο οποίος ήταν εμπνευστής όλης αυτής της ιστορίας, ο διευθυντής προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφώνου, με ιδιαίτερες ευαισθησίες πάντα ο Παναγιώτης. Και μίλησε κιόλας, χαρακτήρισε την Αλίκη ένα από τα σημαντικότερα δώρα που του έκανε, πίστεψε σε εκείνον και του χάρισε τη δική της εικόνα μέσα από τα μάτια της. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, ο κ. Βουράκης, που ευχαρίστησε την Έφη Πίκουλα. Mm-hmm. Η Έφη Πίκουλα είναι η γυναίκα του αείμνηστου
0: Τάκη,
1: του αδερφού της Αλίκης, που όπως μας είπε και χθες στο ραδιόφωνο εδώ, δώρησε τα προσωπικά της αντικείμενα στο δημοτικό μας ραδιόφωνο και στον Δήμαρχο της πόλης για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου δίπλα ακριβώς που είναι και το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πολύς κόσμος, πολύ ωραία εκδήλωση και συγχαρητήρια ξεζουν όντως. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο Δημήτρης Αμόλης, ο Δημήτρης ο Παπάζουλο, ο χορογράφος και στενός συνεργάτης της Αλίκης, η Ντέζι Λεμπέση, η γυναίκα του αείμνηστου θεατρικού επιχειρηματία Γιώργου Λεμπέση που έχει συνεργαστεί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Σπύρος Βουγιουκλάκης, ο Εμίλιος Βουγιουκλάκης, ο ανιψιός της. Πολλοί κόσμος και μπράβο και αξιολογότατη πρωτοβουλία ήταν αυτή.
0: Και να πούμε ότι επισκέπτεστε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και βρίσκεται εκεί το καμαρίνι της Αλίκης, ελεύθερο, με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Και φυσικά πρόκειται στην πραγματικότητα για μια μόνιμη έκθεση. Δεν είναι ότι για κάποιο διάστημα θα μείνει εκεί και μετά θα μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέρος. Θα βρίσκεται μόνιμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, περνώντας, να κάνετε και μια επίσκεψη να δείτε το καμαρίνι της Αλίκης.
1: Και δίπλα είναι το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχάλη, που θα δείτε και τα δύο καμαρίνια μαζί. Και όπως είπε και χθες ο κ. Βουράκης εδώ, αυτοί οι άνθρωποι είχαν γεννηθεί για να είναι πάντα μαζί. Και έτσι, χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, με κάποιο τρόπο είναι μαζί στα διπλανά καμαρίνια στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

0: Να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των οσίων Εράσμου, Αγίου Λεοντίου και Αγίας Αλίνας. Ξέρω και Έρασμο και Αλίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζετε.
1: Κερασμία βέβαια.
0: Φαντάζομαι κερασμία, δεν το λέει το εορτολόγιο, αλλά φαντάζομαι κερασμία. Άμα είναι Έρασμος, δηλαδή. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά όσοι γιορτάζετε γιορτή, όσοι γιορτάζετε γενέθλια, όσοι γιορτάζετε κάποια επέτειο. Συνεχίζονται και οι πανελλήνιες εξετάσεις σήμερα στα ειδικά μαθήματα με το γραμμικό σχέδιο. Υπενθυμίζουμε ταυτότητα να έχετε μαζί σας. Συνεχίζουν και οι εξετάσεις για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα τα υπενθυμίζουμε κάθε μέρα. Και το καλό νέο της ημέρας είναι ότι φαίνεται να έχει πτώσει η τιμή του πετρελαίου μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Και χθες νομίζω ήταν η πρώτη φορά μετά από αυτούς τους τρεις μήνες των εχθροπραξιών που έπεσε το βαρέλι στα προπολέμου επίπεδα. Το Brent στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas στα 75,81 δολάρια το βαρέλι. Αυτό τώρα πώς θα μεταφραστεί, είχαμε και χθες την κυρία Ζιάγκα εδώ, αυτό πώς θα μεταφραστεί
1: και
0: στην Αγγλία, ναι, στις νέες παραγγελίες, μένει να το δούμε. Πάντως, από τα πρωινά ραδιόφωνα που έκανα τη γύρα για να ακούσω τι γίνεται στον ανταγωνισμό, λέγανε οι συνάδελφοι ότι, γιατί ο καθένας πια κάνει και την αυτοψία του στα βενζινάδικα, έλεγαν οι συνάδελφοι ότι βρήκανε χτες και με 1,79 που είχαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καιρό.
1: 1,79 πού? Εδώ Αθήνα?
0: Ναι, ναι, στην Αθήνα. Δεν είπανε φυσικά επωνυμία και δεν είπανε και περιοχή.
1: Τουλάχιστον είπαν περιοχή.
0: Δεν είπανε και περιοχή, όχι, δεν είπανε. Ενδιαφέρον αυτό. Αλλά το τόνισαν ότι το 1,79 παρότι είναι με την παλιά παραγγελία, έτσι, δηλαδή είναι κάτω από την τιμή του διελιστηρίου. Λοιπόν, εντάξει, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα μεταφραστεί και αυτό. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά.
1: Ναι, πάμε διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Άλλη ένα. 90,4.

0: Το συγκρότημα λέγεται ο Ταβάν. Θυμάμαι καλά, έκανα λάθος. Το Χέντζα. Ο Ταβάν λέγεται το συγκρότημα, αλλά Ολλανδικό είναι, ξέρετε.
1: Το συγκρότημα.
0: Που έλεγε το Χέντζα. Baby Χέντζα.
1: Κατερίνα θα μας πει.
2: Νομίζω ναι. Έτσι λέγεται.
0: Ο Ταβάν, μπράβο. Πω, σχολείο το αγώ αυτό. Αχ, καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κάτια. Πού τα θυμηθήκατε αυτά τα τραγούδια?
0: Και εγώ τώρα το καθόμουν και το άκουγα, δηλαδή είχα αφαιρεθεί λίγο και άκουγα το τραγούδι, ξέρεις, αυτά είναι δεκαετίας 80 όταν τελείωνα το σχολείο και πήγαινα στο Πανεπιστήμιο και τα θυμάμαι από τότε αυτά όλα.
3: Αυτά συζητάγαμε εδώ με τον άνθρωπο, εγώ τώρα στο ταξί. Και αυτά συζητάγαμε.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και σα. Πού πάτε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εδώ Ηλιούπολη. Είμαστε τώρα, φτάσαμε. Θα αφήσω τον άνθρωπο και
1: πώς έχει
3: μετά
1: πάει?
3: Επιστροφή στα πάτρια εδάφη, Γιώργο μου.
0: Ηλιούπολη, για να περιέγραψε μας λίγο τη διαδρομή. Πώς ήταν, βρε Γιώργο μου?
3: Δεν είχε κίνηση, δεν είχε κίνηση. Ήταν όλα μια χαρά.
1: Μπράβο.
3: Μια χαρά.
1: Ευχάριστο αυτό.
0: Να ξέρεις ότι έχει κίνηση ήδη στον Κηφισό στην κάθοδο, όπως είδαμε τώρα.
3: Ναι, Γιώργο μου, το γνωρίζω αυτό. Εδώ πέρα πάντως εμείς ούτε στη Συγκρού ούτε στη Βουλιαγμένης βρήκαμε κίνηση, όλα είναι ήρεμα μέχρι στιγμής εδώ.
0: Καλά, Βουλιαγμένη δεν την πήγες μέχρι κάτω, μέχρι την Ηλιούπολη πήγες?
3: Όχι, όχι. Ναι, εντάξει, αυτό εννοώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ωραία.
0: Καλή δύναμη τον Γιώργο και καλή επιστροφή.
3: Έγινε, ευχαριστώ και πολύ. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα και στον επιβάτη, καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.

0: Να πούμε και δύο κουβέντες για χτες, βέβαια. Εγώ χτες ξενύχτησα και το είδα το παιχνίδι της Αγγλίας, ένα πολύ ωραίο ματσάρα με την Κροατία, 4-2. Και η Αγγλία φαίνεται βάζει σαφείς υποψηφιότητες για μεγάλη διάκριση στο Μουντιάλ. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, και το είδατε εσείς?
1: Όχι, κύριε Γιώργο.
0: Ωραίο, ωραίο ματσάκι. Ένα από τα μάτια τα οποία ευχαριστήθηκα. 4-2.
1: Τι ώρα ήταν αυτός ο αγώνας, 10?
0: 11, 11. 11 η ώρα. 11 η ώρα. Και ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο πάνω κάτω, το είδατε εσείς, κυρία Καταρίνα? Πέσανε πάνω στο Λιβάκοβιτς. Ο Λιβάκοβιτς είναι τερματοφύλακας της Φενέρ. Ο Κροάτης, ο οποίος παίζει εκεί και του γλίτωσε από άλλα τουλάχιστον 3 γκολ. Έτσι θα έπαιρνε αστρονομικές διαστάσεις στο σκορ. Είχαμε την γκέλα χτες της Πορτογαλίας, της μεγάλης Πορτογαλίας βέβαια, που έφερε 1-1.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι νωρίς το ματσάκι. Και αυτό το είδα. Έστειλε κουβάλα τον κόσμο η Πορτογαλία. Και η Κολομβία που ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ιστορικό ντεμπούτο του Ουσμπεκιστάν πρώτη φορά σε Μουντιάλ, το χάλασε βέβαια η Κολομβία. Του ρίξε 3 γκολ. Εντάξει. Έχει ωραία παιχνίδια όμως. Βέβαια αυτές οι ώρες είναι σκότωμα βέβαια. Εντελώς.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείς να δεις.
0: Οι ώρες αυτές είναι για δολοφονία. Δεν είναι να κάθεσαι να βλέπεις τώρα. Πρωί-πρωί τώρα δεν.
1: Έχει με τους συναδέλφους στην ΕΡΤ πάνω που κάνουν και τις μεταδόσεις. Είναι όλοι ήδη κομμένοι.
0: Γκολ που λένε.
1: Όπω, χάλια, ναι. Ξενύχτη άσχημο.
0: Μα είναι, δηλαδή δεν θα δει ένα παιχνίδι. Και μετά δεν μπορεί να κάτσει να το δει, γιατί μετά ξέρει και το σκορ. Οπότε να κάτσει να δει, αφού το ξέρει το σκορ, να κάτσει να δει μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε και άλλα χτες. Mm. Και στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε. Και
0: για πείτε μας λίγο τι γίνεται. Τι κάνει η Άννα?
1: Και, ποια Άννα?
0: Η Διαμαντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε.
1: Γιατί με ρωτάτε άσχετα?
0: Για την πολιτική επικαιρότητα αυτό. Έγινε μπλεξιματάκι με τον Δούκα, έτσι.
1: Άμα το ξέρετε, εσείς πείτε το μας.
0: Είπε ο Δούκας για τις μετεκλογικές συνεργασίες και του είπε η Άννα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για συνεργασίες και δεν θα συνεργαστεί, λέει ο Δούκας, με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση μετά τις εκλογές. Και του είπε η Άννα ότι αυτό δεν είναι σωστό γιατί πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση στην χώρα. Και έγινε έτσι ένα πολύ ωραίο.
1: Θα λέμε πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινάμε τους αρχηγούς, κύριε Γιώργο.
0: Πάμε τους αρχηγούς, ξεκινήστε εσείς.
1: Ξεκίνησε τώρα το κουτσομπολιό.
0: Για κουτσομπολιό αυτό
1: είναι. Εντάξει.
0: Και Κυλουκιανό και Λαϊδόνι θα πούμε, όλα θα τα πούμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, είχαμε ομιλίες χθες και συνεντεύξεις. Είχαμε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Sky 100,3 και ο Αλέξης Τσίπρας που βρέθηκε στην Κύπρο σε μια διοργάνωση και μίλησε. Είχαμε διάφορα. Και εντάξει, πάντα βγαίνουν από αυτές τις συνεντεύξεις, από αυτές τις ομιλίες, πάντα βγαίνουν και κάποιες ατάκες τις οποίες χρησιμοποιούμε για αρκετό καιρό πριν. Η ατάκα του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας. Έτσι. Είναι Τζάμπας για όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε χαρακτηριστικά. Είναι Τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι Τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Οπότε το Τζάμπα χτες έδινε και έπαιρνε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, είναι Τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, είναι λιγότερα από το ένα δισπρόστιμο του ΠΚΠ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερα. Τα χρυσά σπιτάκια προφανώς λέει
0: τα
1: ανακύκλωσης. Ναι. Είναι Τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσες αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις απαλωτριώσεις. Είναι Τζάμπας όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς για τον απλό πολίτη. Μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι περάσαμε μια έντονη, μια μεγάλη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα με πρωταγωνιστή τον πρώην Πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο κινείται σε άλλη κατεύθυνση με την αντίληψη ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό και σοβαρότητα. Αυτά λίγο
0: και πολύ. Και την ώρα που λέγει αυτά ο κ. Ανδρουλάκης και έφευγε τις Βρυξέλλες, τι γίνεται στην Αθήνα? Έβγαινε η κυρία Διαμαντοπούλου και τάχωνε στον κύριο Δούκα Στόπεν. Απαντούσε ο κύριος Δούκας με ανάρτηση δική του και γινόταν έτσι αυτή η ιστορία. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στις Βρυξέλλες. Βέβαια θα γυρίσει αύριο να δούμε τι θέση θα πάρει και αν θα τοποθετηθεί, που δεν το πολύ πιστεύω.
1: Η αλήθεια είναι ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί γιατί ο κύριος Δούκας βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο με διάφορες δηλώσεις που κάνει και άλλα στελέχη που προσπαθούν να τον επικρίνουν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση, είπε ότι ανακοινώσαμε ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό αφορά τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτά παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, όπως είπε, αλλά σχολίασε και την αποστροφή πολλών περί λαϊκισμού, λέγοντας ότι δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να τα αντιμετωπίσεις, δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Μας είπαν λαϊκιστές, αλλά την ίδια στιγμή όταν παίρνουν αποφάσεις για να μειώσουν τη φορολογία των μερισμάτων, για να μοιράσουν φόρο απαλλαγές στο μεγάλο πλούτο, να μην υπάρχει όριο στη μεταβίβαση κληρονομιάς, να αυξάνουν τους μετακλητούς κατά 50%, τους μισθούς αυτών κατά 70%, να αυξάνουν τους μισθούς των Μητροπολιτών, αλλά όχι γιατρών και καθηγητών και δασκάλων, αυτό δεν λέγεται υπεύθυνη πολιτική ακριβώς. Αυτά.
0: Λουκιανό και Λαϊδόνι, θα πούμε. Λουκιανό και Λαϊδόνι.
1: Να πείτε, ναι.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής, μάλιστα, στην ομιλία που είχε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, συμβούλεψε τους νέους προσοχή σε όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα και την εξουσία. Παραφράζοντας κατά κάποιο τρόπο το τραγούδι το περίφημο του Λουκιανού και Λαϊδόνι, σε ποιους λέμε ναι και σε ποιους λέμε όχι. Και από πολλούς θεωρήθηκε αυτό ως σαφέστατη αιχμή για την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν φίδεται.
0: Γεμάτο ακροατήριο, έτσι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, βέβαια είναι και ο τόπος του.
1: Για ποιος δεν θα πάει να ακούσει έναν πρώην πρωθυπουργό.
0: Και είναι και ο τόπος του, κύριε Καρή Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Όποιος και να είναι έναν πρώην πρωθυπουργό, θα πάει να τον ακούσει, να έχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, αυτά είχαμε σε γενικές γραμμές από πολιτική επικοινωνία.
0: Πάρτε και τον κύριο Κύβο να μας πει τι γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε μουσικά να ακούσουμε τον Κύμωνα.

0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Καλή Πέμπτη να έχετε. Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε? Τι γίνεται, ωραία πράγματα. Έχει και ζέστη σήμερα.
1: Καλά, πάμε. Είχαμε χθες ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, μια ταλίκα που μετέφερε μπάζα του Μπάρισε και έγινε πανικός. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε, χρειάστηκε η πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει. Πολύ μεγάλες δυσκολίες στον κόμβο της Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήταν έτσι ένα γεγονός που σημάδευσε το χθεσινό απόγευμα.
0: Πέσανε μπάζα στο δρόμο, χαμός έγινε εκεί πέρα.
1: Πέσανε μπάζα, μεγάλη προσπάθεια, πολύ τονή, μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και το οδόστρωμα. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που νομίζω ότι θα βλέπουμε σχολικά λεωφορεία στους δρόμους, καθώς σήμερα ακόμη και για τα ιδιωτικά σταματάνε τα σχολεία, οπότε ένα μεγάλο όγκος οχημάτων αφαιρείται από την κυκλοφορία. Σήμερα δηλαδή το μεσημέρι θα είναι η τελευταία μέρα που θα δούμε σχολικά. Οπομένως από Παρασκευή ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα. Γιατί, όχι ότι τα σχολικά φέρνουν την κίνηση, απλά είναι και αυτά που βγαίνουν πάνω στη χειρότερη ώρα. Βγαίνουν στην ώρα αιχμής από τις 7.30 μέχρι τις 8 και 4. Οπότε αυτή την ώρα σίγουρα επιβαρύνουν την κατάσταση. Θα δούμε μια μικρή ελάφρυνση. Τώρα για την ώρα έχει κίνηση και ο Κηφισός έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα στο τμήμα των Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό και μάλιστα στην Κάθοδο μέχρι το Εγάλεο φτάνουν οι δυσκολίες. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση αρκετή, θα λέγαμε. Λίγο πριν τον Κηφισό εκεί στην έξοδο έχει περίπου 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο ουρά. Το Σχιστό έχει σχεδόν 2 χιλιόμετρα ουρά.
0: 2 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Στο Σχιστό γίνεται πανικό σήμερα. Δεν ξέρω γιατί και σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην άνοδό του. Και έχουμε κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα. Και προς Αθήνα έχουμε από την από το Χαϊδάρι μέχρι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στην...
0: Στην Ιερόδο δηλαδή,
1: Ναι. Και στην έξοδο έχουμε πάλι από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου εκεί στους Καραμαγκά έχουμε πολλές δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει ώρα πλέον, να ξέρετε ότι όλες τις ώρες έχει κίνηση. Συγκρού, το ανωδικό τμήμα της Συγκρού, η Αμαλίας, η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας, λόγω του τουρισμού, είναι πλέον και 11 η ώρα και 12 και 1 το μεσημέρι.
0: Και τα τουριστικά λεωφορεία, κύριε Κίμωνα, τα τουριστικά λεωφορεία, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, έχει τουρισμό και τα λεωφορεία και η αυξημένη κίνηση των πεζών και των οχημάτων και των αυτοκινήτων ενοικίασης που χρησιμοποιούν οι τουρίστες, όλο αυτό επιβαρύνει τον τουρισμό, κυρίως τον καταλαβαίνουμε στο κέντρο και στον Πειραιά. Όπου στον Πειραιά έχει και εκεί αρκετή κίνηση, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στην Κόνονο, στο Μυρίδιο Σκυλίτσι και φυσικά περιμετρικά του λιμανιού. Τα πλοία κάθε μέρα το πρωί φεύγουν σχεδόν γεμάτα για τα νησιά μας. Οπότε και εκεί υπάρχει κίνηση, αυξημένη κυκλοφορία και στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και στην Αλίμου Κατεχάκη και στη Βάρη Σκοροπίου.
2: Υπάρχει και νησούλα και σήμερα. Ας ελπίσουμε την άλλη εβδομάδα να χαλαρώσουμε.
1: Από εβδομάδα θα δούμε μια μικρή διαφορά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Κίμωνα, ότι μια χαρά μας τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να έχετε μια καλή μέρα κι εσείς. Μια καλή μέρα. Χθες ανέβαινα στην Αθήνα και πήγα από την Καστέλα και είχε μια κίνηση τουλάχιστον 500 μέτρα. Γιατί ήταν το τουριστικό λεωφορείο που είχε σταματήσει στη γωνία και είχαν βγει οι τουρίστες να βγάλουν φωτογραφίες στο μικρολίμανο. Και είχε σταματήσει σχεδόν με στη μέση και είχε δημιουργηθεί μια ωραία τελείωτη στη στροφή της Καστέλας εκεί. Και περιμέναμε να φωτογραφίσουν οι τουρίστες στο μικρολίμα, να βγάλουν τη σέλφι, να φύγει το λεωφορείο και να φύγουμε κι εμείς από εκεί να μετακινηθούμε. Γιατί είναι δρόμος διπλής κατευθύνσεως και δεν διακινδυνεύεις να το προσπεράσεις.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάλι εδώ κοντά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ιρανός ομολογός του υπέγραψαν εξ αποστάσεως μνημόνιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης με Τεχεράν να μειώνει τα αποθέματα ουρανίου έναντι άρσης κυρώσεων. Η συμφωνία ανοίγει τα στενά του Ορμούζ και λύγει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επίτευξη ειρήνης και άνοιγμα στενών Ορμούζ, ενισχύοντας προσδοκίες σταθεροποίησης. Το Brent έπεσε στα 78,66 δολάρια και το West Texas στα 75,81. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου 3 βρίσκονται περιοχές Λασίθ, Ηράκλειο, Κάρπαθος, Λέσβος, Ικαρία, Σάμος, Χίος αλλά και η Αττική. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο που η Αττική εντάσσεται σε συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου. Συνελήφθηκα κράτος αλβανικής υπηκότητας στο Πόρτο Ράφι και εκβίασε 14χρονο αποσπώντας του χρυσά κοσμέτα αξίας 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, το 16χρονο μαζί με δύο ακόμα νεαρούς δράστες, έναν Έλληνα και έναν Αλβανό, υπό την απειλή άσκηση σωματικής βίας, εξανάγκαζαν τον 14χρονο ουκρανικής υπηκότητας να παραδίδει θυματικά χρυσά κοσμέτα της μητέρας του, τα οποία κεντρήθηκαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Στο σπίτι του 16χρονου βρέθηκαν φωτοβολίδες και σιδερογροθιά. Συνελήφθη 31χρονος για τηλεφωνικές απάτες και κλοπές ηλικιωμένου στην Αθήνα, ενώ ταυτοποιήθηκε 22χρονος συνεργός του που αναζητείται. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν το τηλεφωνικό κέντρο και προσποιούνταν τεχνικούς ρεύματος. Ο Δήμος Σύφνου, σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του νησιού, προσφέρει δωρεάν κατοικία, πληρωμένους λογαριασμούς, επίδομα 3.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4

0: Μπήκε, μπήκε κιτίνο σε κατάσταση, σε καθεστώς λειψιδρίας, έτσι, μάλιστα.
1: Παιδιά, εντάξει, όλες οι Κυκλάδες είναι σε καθεστώς λειψιδρίας, η Κέρκυρα δεν έχει νερό εδώ και καιρό και σε γενικές γραμμές όταν φροντίζουμε να γεμίζουμε τις πισίνες, δεν θα έχουμε νερό, λογικό.
0: Σωστό
1: δεν είναι.
0: Σωστό αυτό που λέτε, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 12 πρώτα λεπτά, δεύτερη ώρα της καθημερινής πρωινής ενημερωτικής σας παρέας. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, Viber 6951904904, email studio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας, 210-4224-441 έως και 6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, εδώ να τα πούμε όλα, τι γίνεται, πώς πάμε και τι άλλο. Με διάμιλαμε, ο κόσμος έχει ξεφύγει τελείως. Στα Σεπόλια τώρα έχει ένα βιντεάκι το Action που βγήκε ο κόσμος, δύο αναβάτες μηχανών, προφανώς για θέση στάθμευσης, βγήκαν και πλακώθηκαν στο ξύλο μεταξύ τους.
1: Έχουν και τα μηχανάκια πρόβλημα με τη θέση στάθμευσης. Εκεί φτάσαμε πια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λοιπόν τώρα το θέμα του καλοκαιριού, βέβαια, το οποίο δεν είναι άλλο από την ιστορία με τους λαγοκέφαλους. Είχαμε ένα περιστατικό στη Βάρκιζα, κυρία Κάτια, κυρία Κατερίνα,

0: με μια κοπέλα η οποία διακομίστηκε με βαθύ τραύμα στο πόδι στο Ασκληπείο. Είπαν λαγοκέφαλος ο Δήμος, βέβαια, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το διέψευσε, είπε ότι δεν υπήρξε λαγοκέφαλος στο σημείο αυτό. Μίλησε για ανυπόστατες πληροφορίες. Εμείς όμως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των Αλλιέων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, διότι η Κρήτη υποφέρει, κύριε πρόεδρε, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Σαραντάκο.
0: Έλα.
1: Το πρόβλημα δεν παλεύεται πλέον. Είναι ανεξέλεκτες οι καταστάσεις, ειδικά εδώ στην Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο. Δεν παλεύεται. Είναι μιλιούνια τα λαγόψαρα. Το τι λέει ο κάθε δήμαρχος από τα γραφεία μέσα, καλά θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτική, κύριε Σαραντάκο. Είναι γεμάτο λαγόψαρα και λεοντόψαρα όλη η θάλασσα. Από Κρήτη σας ξαναλέω, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μελέτη από την περιφέρεια Κρήτης μέσω ΕΚΕΘΕ που την πλήρωσε ο Σταύρος ο Αρναουτάκης 400.000 ευρώ.
0: Μιλάμε για τον Περιφερειάρχη Κρήτης, θα το διευκρινίσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Την πλήρωσε λοιπόν 400.000 ευρώ τη μελέτη, το οποίο έχει βγάλει το πόρισμα το ΕΚΕΘΕ. Είπε ότι πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς τα ψάρια αυτά, δεν έχουν εχθρούς, είναι επικίνδυνα, είναι τοξικά. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι που κάθονται και λένε ότι δεν υπάρχουν, 198 κύριε Σαραντάκο είναι τα κρούσματα, τα κόμματα. Στη Σιτία πέρυσι ακροτηριάς και ένα 16χρονος. Τι κάθονται και λένε. Τι κάθονται και λένε. Κάποιες ΜΚΟ, κάποιοι δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Εμείς ξέρουμε τι τραβάμε. Εδώ ήρθε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Σκάρας. Στο γραφείο μας μέσα. Τον βάλαμε στα καΐκια μέσα. Το είδε το πρόβλημα. Πήγε να σκύψει ο άνθρωπος. Κάνουν ανασχηματισμούς, μας πάνε πάλι πίσω.
0: Είναι τόσο επικίνδυνα για τον άνθρωπο, πρόεδρε.
1: Κύριε Σαραντάκο, το ψάρι αυτό βγαίνει στους 20 πόντους στο νερό για να ξαυγώσει, να αποχύσει που λέμε να αφήσει το αυγό. Αυτό θα πάει, πάνε κάποιοι λουόμενοι είτε να το χαϊδέψουν είτε δεν το γνωρίζουν είτε οτιδήποτε. Αυτό μόλις αισθανθεί ότι το πλησιάζει, μου δέρνει απευθείας. Βγάλαμε κύριε Σαραντάκο του Τσιάρα του Υπουργού ζωντανό το ψάρι. Του βάλαμε το σκουπόξυλο στο στόμα και το έκοψε στα δύο. Τι κάθονται και
0: τόσο μητερά δόντια, έχει κόβει το σκουπόξυλο στα δύο.
1: Βεβαίως, και τα ντενεκάκια. Και τα ντενεκάκια, 198 κρούσματα υπάρχουν, χωρίς αυτά που δεν έχουν καταγραφεί, κύριε Σαραντάκο.
0: Εσείς τι λέτε, κύριε Σαραντάκο.
1: Γιατί να, όπως τώρα λέει ο δήμαρχος εκεί, ότι δεν ήτανε και δεν υπάρχει, το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις και δεν καταγράφονται τα περιστατικά.
2: Ναι, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς τι ζητάτε τώρα?
1: Δεν σας άκουσα.
2: Τι ζητάτε εσείς τώρα από την πολιτεία, από το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Προσέξτε, είχαμε ανέβει στο Υπουργείο επάνω παρουσία του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Πρωτοψάλτη, του Χρήστο του Κέλλα, του Υπουργού του Τσιάρα. Διέταξε λοιπόν μία χρηματοοικονομική μελέτη ποια είναι τα έξοδα των Αλλιέων για να τα κυνηγήσουν. Έφυγε ο Τσιάρας, επάγωσε η χρηματοοικονομική μελέτη.
0: Όχι, είπε ο κ. Πρωτοψάλτης ότι θα υπάρξει ενίσχυση.
2: Τον είχαμε χτες εδώ.
0: Τον είχαμε εδώ και είπε θα υπάρξει ενίσχυση.
1: Δεν, μέχρι αυτή τη στιγμή πόσους μήνες είναι κύριε Σαραντάκο που έχει φύγει ο άλλος υπουργός. Έχουμε, κύριε, κύριε Σαρατάκο, 4 χρόνια, 5 ανασχηματισμοί. Την ώρα που πάει να πάρει χαμπάρι ο υπουργός, όποιος είναι αυτός, τον αλλάζει. Τον αλλάζουνε με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι αλληλείς, ο πρωτογενής τομέας πίσω. Δεν είναι έτσι, κύριε Σαρατάκο.
0: Καλά, δεν κάνω εγώ τους ανασχηματισμούς, εντάξει τώρα.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Δεν κάνω εγώ τους ανασχηματισμούς. Αλλά να σας πω κάτι, έχετε δίκιο. Το θέμα ποιο είναι τώρα, δηλαδή να υπάρξει μια επιδότηση εσάς να τους επικηρύξουμε τους λαγοκέφαλους.
1: Να τους κυνηγήσουμε. Θα μειώσουμε τον πληθυσμό σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι.
1: Δεν έχει εχθρούς το συγκεκριμένο ψάρι. Το έχει βγάλει και η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ. Κρατικός οργανισμός είναι. Κρατικός οργανισμός. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο επάνω στην Πάτρα. Τα έχουν βγάλει οι άνθρωποι. Δεν τα λέει ο πρόεδρος ο Ανδρουβλάκης. Δεν τα λέει ο Σαρατάκος. Τα λένε οι επιστήμονες. Εν τω μεταξύ, επειδή εχθές ήθελα να σας πω, κύριε Σαρατάκο, εχθές με πήρανε κάποιο τηλέφωνο και βγήκε κάποια κυρία στο ΜΕΚΑ, δεν ξέρω, και είπε ότι δεν υπάρχουν, λέει, λαγόψαρα. Ό,τι λέει δηλαδή και ο δήμαρχος εκεί.
0: Για τη Βάρκιζα, για τη Βάρκιζα είπε. Όχι γενικά, ναι, για τη Βάρκιζα.
2: Ναι, όχι όλη την Ελλάδα.
1: Να έρθει όποιος θέλει εδώ στην Κρήτη, να δείτε, δεν μπορείτε να κολυμπήσετε. Λιμανάκια,
2: δεν τον αμφισβητεί κανένας αυτό, ούτε ο κύριος Πρωτοψάλτης το αμφισβήτησε ότι υπάρχουν λαγόψαρα. Αλλά είπε ότι πρέπει να πάμε μελετημένα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα.
1: Μα αυτό το πρόβλημα, παιδιά, υπάρχει από το 2004-2005. Ναι. 20 έτη. Τι κάνει λοιπόν η πολιτεία προς τον Αλιέα? Τι κάνει για την παράκτη Αλιέα μικρά κύμακα? Θέλει να την αφανίσει? Ή τα περίσσα μας προσφέρουνε? Ή μας βοηθάνε?
2: Ναι.
1: Ή μας βοηθάνε? Κάθονται ορισμένοι κύριοι, κύριε Σαρατάκο, κάθονται στα γραφεία και παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς καν να γνωρίζουν το αντικείμενο, χωρίς να γνωρίζουν το πρόβλημα, χωρίς να ξέρουν το παραμικρό. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της περιφέρειας Κρήτης και των τεσσάρων νομών, η οποία απεστάλλει στους υπουργούς και στον Αβιενάκη και στον Τζιάρα και στους προηγούμενους και του λέει: κύριοι, υπάρχει πλέγον θέμα εδώ. Δέστε πώς θα λύσετε το πρόβλημα. Ομόφωνη απόφαση. Και το συνέστηλαν. Τι κάνουν λοιπόν? Εγώ θα ήθελα λοιπόν να πω στο νέο υπουργό, γιατί και ο νέος υπουργός καν δεν έχει πατήσει τα πόδια του σε ένα λιμάνι. Ενώ οι άλλοι υπουργοί επηγαίνανε. Σας είπα και τον άλλον, πώς σας τον είπα, τον προηγούμενο, εμπήκε μέσα καΐκια.
0: Ο Τσιάρας, ο Τσιάρας.
1: Ο Τσιάρας. Εμπήκε μέσα καΐκια. Και αντί σας οδέσμη, εδώ στα γραφεία απ' έξω, του είχα ένα μεγάλο τραπέζι με λαγότσαρα. Δεκάκιλα, δεκαπεντάρια, δωδεκάρια. Δέστε τα. Τα έχει το Κρήτη TV. Τα έχει το Κρήτη TV. Και μη μου λένε ότι δεν υπάρχει, κύριε Σαρατάκο, αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Ή κάθε υδροβιολόγος και ο κάθε δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι να κάθεται να λύνει άλλα προβλήματα. Και να βλέπει τα δικά του προβλήματα. Εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή, κύριε Σαρατάκο, μας σχίζουν τα δίκτυα. Μας τρώνε τα ψάρια, τα βρόσινα που τρώει ο κόσμος. Mm-hmm. Μας κάνουν ένα σωρό ζημιές στα παραγάδια. Πού είναι η πολιτεία? Απόν. Απόν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολιτική βούληση. Το τι λέει.
0: Πρόεδρε, καλά, μην φωνάζετε, μην εκνευρίζετε. Τα είπατε εσείς, θα ακούσαμε, θα τα μεταφέρουμε. Νομίζω θα μιλήσουμε για την άλλη εβδομάδα, νομίζω θα βρεθεί μια λύση πάντως.
1: Εγώ αμφιβάλλω, κύριε Σαραντάκο.
0: Καλά, μην αμφιβάλλεις.
1: Αμφιβάλλω, είμαι τόσο πολύ πιεσμένος. Εάν θα δείτε αυτή τη στιγμή σε όλα τα καΐκια έχουν βγάλει λαγοκέφαλους εδώ. Τώρα που μιλάω και με ακούνε τα παιδιά εδώ στο Ηράκλειο και σας ακούνε. Και σας ακούνε, κύριε Σαραντάκο. Εμείς δεν τους πιστεύουμε. Εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν πιστεύω ότι θα δώσει λύση, κύριε Σαραντάκο.
0: Πρόεδρε, τα ακούσαμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, μας τα είπατε. Εάν δεν υπάρχει λύση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να ξαναμιλήσουμε πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, καλημέρα.

κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε

0: Να γυρίσουμε πάλι στην πολύ ωραία εκδήλωση που είχαμε χθες το βράδυ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, του Δήμου Πειραιά και της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά. Μια εκδήλωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία σε ένα γεμάτο δημοτικό θέατρο. Και να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον χαιρετισμό και το ευχαριστήριο του Προέδρου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, του κυρίου Βουράκη, και φυσικά την κυρία Έφη Πίκουλα, την σύζυγο του αείμνηστου αδελφού της Αλίκης, του γνωστού σκηνοθέτη Τάκη Βουλουκλάκη, η οποία έδωσε τα αντικείμενα προσωπικά της μεγάλης μας ηθοποιού στο δημοτικό μας ραδιόφωνο, στη ΔΥΡΑΠ, για να στελεχωθεί το Καμαρίνι στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια της Αλίκης που μας εμπιστεύτηκε και στον κύριο Βουλουκλάκη και στην κυρία Πίκουλα που μας εμπιστευτήκανε προσωπικά τις αντικείμενα.
2: Σήμερα τιμούμε την Αλίκη Βουλουκλάκη, μια καλλιτέχνηδα που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο και το κινηματογράφο.

Δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια,

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Επιστροφή λοιπόν λίγο μετά τις 8:30 εδώ στο πρωινό Soundtrack στο κανάλι 1. Με καλό καιρό, αν και λίγο άστατο από ένα σημείο και μετά το μεσημεράκι και βελτίωση από το βράδυ, όχι εδώ στην Αττική, στα ορεινά, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τα βόρεια της χώρας. Οι άνεμοι από 3 έως 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν λίγο πιο μετά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς με υψηλότερες τιμές στα Ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιωνίου. Λίγες βροχούλες και την Παρασκευή, κυρίως τα ορεινά, αλλά γενικά καλός καιρός στα περισσότερα μέρη της χώρας και εννοείται το Σαββατοκύριακο αναμένεται εξαιρετικός καιρός. Πολύ πολύ περιορισμένες οι βροχούλες στα βόρεια Ηπειρωτικά. Κάποιοι βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ εκεί στις Κυκλάδες στο Αιγαίο, κατά τα λοιπά όμως εξαιρετικός καλοκαιρινός καιρός. Εξαιρετικά πάμε και με την κίνηση, το εξαιρετικά βέβαια κοπτικό λιγάκι γιατί φαίνεται ότι έχουν επικρατήσει χαμηλές ταχύτητες στις περισσότερες οδικές αρτηρίες. Βλέπω στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, ειδικά η άνοδος έχει από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, αλλά η κάθοδος, όχι άνοδος, η κάθοδος. Άνοδος, τώρα θα σας πω, από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το ύψος των Άνων Πατησίων ουσιαστικά. Εδώ πέριξ του λιμανιού του Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην είσοδο στη Μικράς Ασίας και στην Μαρίνα του Φλίζου, σε αυτό το ύψος η παραλιακή. Βλέπω στο κέντρο της Αθήνας, υπενθυμίζουμε 18 σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά διότι ο δακτύλιος βρίσκεται σε ισχύ. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις για το πότε θα σταματήσει να ισχύει. Στην Αττική Οδό, εκεί στα Πευκάκια κίνηση, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων λίγο πριν το Πεντάγωνο, ψυχραιμία και υπομονή. Εμείς θα πάμε μουσικά να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη για να κάνουμε και την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο.

0: Να καλημερίσουμε την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία είναι κοντά μας και σήμερα, για να μας πει για αυτές τις συμφωνίες που υπογράφει ο φίλος της ο Ντόναλντ Τραμπ, για το τι γίνεται στην Ελβετία, στα Παρίσια, στις Βερσαλίες, γενικώς για το τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Αυτά που παρακολουθεί η Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Μας έχει
1: μηδίαση. Ένα πράγμα έχω να πω, αυτό θα πω.
0: Δεν έχεις ένα πράγμα να πεις, σταμάτα.
1: Γιατί, τι άλλο θα σου πω, δηλαδή.
0: Θα μου πεις για τις Βερσαλίες.
1: Είναι. Ναι. Οι Βερσαλίες πάνε στο ένα.
0: Ναι. Και θέλω να μου πεις και για τη συμφωνία και για το πότε θα πέσει το πετρέλαιο.
1: Όλα αυτά πάνε στο ένα θέμα. Είναι παράπλευρα του θέματος.
0: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Ναι, είναι πολύ παραγωγικό.
0: Έλα.
1: Λοιπόν. Μας ευνηδίασαν λιγάκι χθες. Υπήρχαν βέβαια πληροφορίες που έλεγαν ότι μπορεί να υπογραφεί νωρίτερα η συμφωνία, να μην γίνει δηλαδή αυτό το meeting που περιμέναμε, αυτή τη συνάντηση κορυφής την Παρασκευή. Και είχαμε λοιπόν τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Πεζεσκιάν, τους προέδρους των δύο χωρών, να υπογράφουν από μακριά και καθόλου αγαπημένοι βέβαια αυτή τη συμφωνία. Τώρα, δεν μπορώ να μη σχολιάσω.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Τον επιχειρούμενο συμβολισμό στο που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία στο παλάτι των Βερσαλιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, στο παλάτι των Βερσαλιών έχουν υπογραφεί, όπως γνωρίζουμε, πολύ μεγάλες συμφωνίες που έχουν τερματίσει πολύ μεγαλύτερους πολέμους. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν πέρασε από το μυαλό του κυρίου Τραμπ αυτό και ότι τις επόμενες ημέρες δεν πρόκειται να ακούσουμε κάποιους περίεργους παραλληλισμούς. Πραγματικά το πιστεύω. Ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι το κουτσομπολιό μεταξύ των αναλυτών είναι ότι είναι η Τεχεράνη, αυτή που δεν ήθελε να αποφύγει να μεταβεί στη Γενέβη, γιατί εάν πήγαινε ο κύριος Πεζεσκιάν στην Γενέβη και ήταν εκεί ο Βάνς, ενδεχομένως ήταν εκεί ο Τραμπ, θα έπρεπε να ανταλλάξουν κάποιες χειραψίες. Οι Ιρανοί λοιπόν ήθελαν να το αποφύγουν αυτό κατά το δυνατό, δεδομένου ότι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες για τη δολοφονία του εγκλειπώντος για το Λάχα Λίχαμε Νέοι. Δεν ήθελαν λοιπόν να υπάρχει καταγεγραμμένη μια τέτοια εικόνα η οποία θα μπορούσε να προβληθεί. Υπήρξε λοιπόν αυτή η επιλογή να υπογράψουν ξεχωριστά, να βγάλει ο καθένας τις φωτογραφίες του, να πει ο καθένας ότι υπέγραψε και να πάμε παρακάτω. Ο κύριος Τραμπ που έδωσε και πολλές φωτογραφίες στη δημοσιότητα, είδαμε και τα βίντεο, το έκανε παρουσία και του κύριου Μακρόν. Γύρω-γύρω του ήταν οι συνεργάτες του, με πρώτον βέβαια τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το υπέγραψα, αναφώνησε, μόλις έπεσε η υπογραφή. Ο κύριος Μακρόν φυσικά έσπευσε και αυτός να το εκμεταλλευτεί έτσι πολιτικά. Έκανε και αυτός τις αναρτήσεις του, έβαλε και αυτός τα βίντεό του, τις φωτογραφίες του. Υποστήριξε ότι τώρα θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα πέσουν οι τιμές, όλα γενικότερα θα πάνε καλά. Και βέβαια έχουν ασχοληθεί πολύ, έτσι επειδή με ρώτησες περί Βερσαλιών,
0: ναι.
1: Έχουν ασχοληθεί πολύ τα μέσα ενημέρωσης και με την περιήγηση που έγινε στον Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών, που ήταν πάρα πολύ έτσι εντυπωσιασμένος ο κύριος Τραμπ. Όπως είπε, υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα. Είμαι εντυπωσιασμένος, δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ τον πλούτο κτλ. Βέβαια, τώρα εμένα με ανησυχεί αυτό.
0: Ξέρω, δηλαδή και τις επαναλαμβάνει.
1: Ναι, αυτά. Εντάξει. θυμίζω ότι ήταν ένα δείπνο έτσι, για να γιορτάζουν 200 χρόνια από την ανακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Επειδή, όπως είπε και ο κύριος Μακρόν, έπαιξε κάποιο ρόλο τέλος πάντων και η Γαλλία σε αυτό, εννοώντας βέβαια με τη Γαλλική Επανάσταση κτλ. Λοιπόν. Και βέβαια, εντάξει, τώρα επίσης εγώ ανησυχώ, γιατί όπως ξέρετε ο Τραμπ κάνει κάτι ανακαινήσεις στο Λευκό Οίκο τον τελευταίο καιρό,
0: ναι.
1: Οι οποίες έχουν στοιχήσει και αρκετά χρήματα και μάλιστα έχει γίνει και θέμα έρευνας αυτό και έχουν δει και ερωτήματα στο Αμερικανικό Κογκρέσο για το ποιο θα είναι το συνολικό κόστος. Δεν ξέρω, τώρα ανησυχώ επειδή του αρέσουν έτσι λίγο τα χρυσά και τα μπλιμπλίκια. Όχι, ανησυχώ μήπως πήγε τώρα στις Βερσαλιές,
0: ναι.
1: Και πήρε τίποτα άλλες ιδέες και πάει και το ξαναξυλώσει στην καινούργια αίθουσα δεξιώσεων που έκανε στο Λευκό Οίκο να κάνει μια καινούρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε όμως, να επιστρέψουμε όμως στο θέμα της, στο θέμα της συμφωνίας. Κατά πρώτον να πούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ όπως τα είχαν αναφερθεί όλες αυτές τις τις ημέρες, αυτά τα 14 σημεία δηλαδή τα οποία έχουμε δει. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αμέσως με το που έπεσαν υπογραφές, είχαμε δηλώσει από τον κορυφαίο διαπραγματευτή του Ιράν, τον κύριο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο οποίος διευκρίνησε, επειδή αυτό δεν διευκρινίζεται μέσα στο κείμενο, ότι η πρόθεση του Ιράν είναι να αρχίσει να εισπράττει τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς μετά την πάροδο των 60 ημερών, όπου θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κτλ. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι το Ιράν έχει το ελεύθερο να το κάνει, αναγνωρίζουν δηλαδή την κυριαρχία στα στενά, και ότι το Ιράν πρόκειται να συνομιλήσει μόνο με χώρες του κόλπου και πρωτίστως βέβαια με το Ομάν, με το οποίο μοιράζονται ουσιαστικά την κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, και ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως συζήτηση η οποία αναθέτει υποαμφισβήτηση στο κυριαρχικό του δικαίωμα. Σίγουρα, όπως είπε, θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Και βέβαια, εκμεταλλευόμενος έτσι και αυτές τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε, υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή είναι γελτήριο της αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Πράγματι, ο κόσμος ενημερώθηκε και νομίζω βγάζει τα συμπεράσματά του. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποτίθεται ότι θα διαλυόταν το Ιράν, θα εξαφανιζόταν το Ιράν, θα άλλαζε η ηγεσία, θα γινόταν τέλος πάντων όλα αυτά. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυτή τη πραγματικότητα το Ιράν γίνει κερδισμένο σε όλα τα σημεία. Δηλαδή, υπάρχει δέσμευση για σταδιακά, όσο θα προχωράνε οι συζητήσεις, να γίνει άρση όλων των κυρώσεων που έχει υποστεί το Ιράν μέχρι σήμερα από όλους. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν μπροστά και λένε ότι δεν θα γίνει άρση των κυρώσεων μόνο από εμάς. Θα γίνει και από διεθνείς οργανισμούς, θα γίνει και από άλλες χώρες τις οποίες θα προτρέψουμε.
0: Μιλάμε για κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται τα τελευταία 47 χρόνια,
1: ναι,
0: έτσι, ακριβώς. Όχι 10.
1: Μιλάμε για το σύνολο.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, έχουμε το Ιράν να στείλεται ένα επενδυτικό, ουσιαστικά ένα ταμείο στο οποίο θα συγκεντρώνεται κεφάλαια για επενδύσεις στο Ιράν, ύψος 300 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα 150 να έχουν συγκεντρωθεί ήδη. Okay, δεν το λέμε πολεμικές αποζημιώσεις, γιατί δεν το ήθελαν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα αναγνώριζαν ουσιαστικά την ήττα με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι χρήματα τα οποία βγαίνουν από την τσέπη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τα λεφτά ουσιαστικά τα βάζουν κυρίως οι χώρες του κόλπου. Ωστόσο, όμως, στην πραγματικότητα παίρνει πολεμικές αποζημιώσεις. Έτσι.
0: Ναι, όπως και να τις ονοματίσεις.
1: Ναι, όπως και να τις ονοματίσεις, στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες επίσης βομβαρδίστηκαν έτσι από το Ιράν στο πλαίσιο αυτού του πολέμου, αναλαμβάνουν την ενοικοδόμηση του Ιράν. Επίσης, εξασφάλισε το Ιράν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν. Δηλαδή, πραγματικά το Ιράν, εάν όλα αυτά τελικά γίνουν και όλα πάνε καλά, ναι, και προχωρήσουν και τα λοιπά, κάνει ένα απίστευτο comeback.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι. Ένα απίστευτο comeback, το οποίο δεν έχει να κάνει με τη θέση του στη Μέση Ανατολή, απέναντι σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν εχθρικές, και είχαμε αυτούς τους πολέμους και τις συγκρούσεις μεταξύ χωρών οι οποίοι είναι δορυφόροι, σύμμαχοι κτλ. Πρώτος εχθρός εντός εισαγωγικών του Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, η οποία τώρα βάζει λεφτά για να επενδύσει στο Ιράν. Και φυσικά αλλάζει σαφώς και η θέση του Ιράν γενικότερα στο παγκόσμιο χάρτη.
0: Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τελικά μια μεγάλη απορία πραγματικά που έχω κι εγώ είναι πώς θα μπορέσει να υπερασπιστεί ο κύριος Τραμπ αυτή τη συμφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δηλαδή πραγματικά το περιμένω
0: έναντι των ψηφοφόρων πολιτών.
1: Κοίταξε, έναντι των ψηφοφόρων στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Έτσι δηλαδή κάπως θα πρέπει να το υπερασπιστεί. Ναι. Και τα πράγματα είναι τόσο απλά και τόσο ένα είναι να κάνουμε δύο, που πραγματικά ακόμα και για έναν λαϊκιστή στο λόγο, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, ο οποίος του αρέσει να κάνει τις περίεργες αναγωγές και να τα απλοποιεί όλα κτλ. Είναι τόσο απλό το κείμενο της μια μισή σελίδα που είναι συμφωνία, που θα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το πολύ απλό κείμενο που δείχνει την υπεροχή αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαπραγμάτευση του Ιράν να τη μετατρέψει σε κάτι άλλο.
0: Δίκιο έχεις.
1: Δίκιο έχω, πού θα το βρω.
0: Αλλά
1: μου το δείξεις εσύ σίγουρα. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Για να μην στεκόμαστε έτσι μόνο στην απλή καταγραφή των όρων, για να καταλαβαίνουμε λίγο τέλος πάντων και τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε να τεθεί και την Παρασκευή σε πλήρη εφαρμογή η συμφωνία, να ανοίξουν πλήρως και τα στενά του ορμού, τα οποία βέβαια μην έχετε αυταπάτες, θα πάρει καιρό προκειμένου να επανέλθουν στην κανονική λειτουργία, έτσι. Να γίνει αποναρκοθέτηση, να θεωρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες ότι είναι ασφαλές να περάσουν. Είναι 1000 πλοία περίπου τα οποία είναι στην περιοχή, δεν μπορούν να περάσουν σε μια μέρα. Αλλά βλέπουμε ήδη ότι έχουμε τέλος πάντων μια καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια. Απλά το θέμα βέβαια πάντα είναι πότε αυτή η ανακούφιση την οποία βλέπουμε στις αγορές θα μπορέσει να φτάσει και στα πρατήρια. Γιατί συνήθως όταν κάτι αυξάνει, το βλέπουμε αμέσως την αύξηση στα πρατήρια. Όταν κάτι μειώνεται, αργεί πάρα πολύ, έως και να έρθει, έως και ποτέ. Πολλές φορές αυτή η μείωση για να την απολαύσουμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίχτη.
1: Ραντεβού
0: αύριο και πάλι. Και εμείς πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Αναζαντίδου και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση. Ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Οι προγραμματισμένες για αύριο συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία με κριτική για γαλάζια πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1.

Λοιπόν, 9 και 6 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στην 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Τρίτη και τελευταία ώρα, το Viber του σταθμού μας 6951904904, το email μας στο ίδιο παπάκι κανάλι1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-44-6. Να επαναλάβουμε και να το πούμε, εδώ είπε και η κυρία Κάτια πριν από λίγο, είναι η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που η Αττική σήμερα είναι σε κατάσταση

0: συναγερμού για πυρκαγιές. Είναι στο επίπεδο 4, είναι σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού και άλλες περιοχές. Είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και είναι και οι περιοχές της Πελοποννήσου. Οπότε μεγάλη προσοχή σε όλους.
1: Μεγάλη προσοχή γιατί είπαμε έχει ακόμα αέρα, έχει μποφόρο έως και 7. Οπότε είναι περίεργα τα πράγματα σε περίπτωση που πιάσει, που ανάψει κάποια οποιαδήποτε φωτιά.
0: Αχ, τι καλή είναι η κυρία Κλέη Παπαγεωθέω, σας έλεγε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Σας ακούμε κάθε μέρα, ιδιαίτερα το πρωινό μαγκαζίνο σας και είμαστε ενημερωμένοι για όλα, λέει η κυρία Κλέη από την Πειραϊκή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Κλέη. Πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Πάμε, ναι, πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, που είναι μαζί μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να ζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, τι γίνεται, πώς πάμε, πώς να πάμε, θα μου πεις.
1: Είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι.
2: Όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι, συνεχίζεται η δουλειά και για το καλοκαίρι, αλλά και για τις επόμενες μέρες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Πρέπει να δούμε το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας. Μου το έχουν θέσει και δύο φίλοι που μου συζητούσαμε χθες και ότι θα είστε μαζί μας. Πότε θα λειτουργήσει αυτό κανονικά, τι γίνεται και αν μπορούμε να δώσουμε κάποια πληροφορία παραπάνω στον κόσμο. Πόσα κρεβάτια θα έχουμε, ποιες θα είναι, ποιες μονάδες ανεσυνατικοί. Ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο αυτό.
2: Ναι, να πούμε λίγο τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα, γιατί αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει. Η ανακουφιστική φροντίδα είναι η φροντίδα η οποία δίνεται πολύ βαριές παθήσεις, διχρόνιες νευρολογικές, καρδιολογικές, αναπνευστικές ή σε ογκολογικούς ασθενείς. Πολλές φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν και η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, σταματήσει και μιλάμε για πολύ βαριά ασθενείς. Στη χώρα μας δεν υπήρχε μια ολιστική προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο και οι υποδιαγραφές που χρειάζονται για τη δημιουργία μονάδων. Και υπάρχει ο σχεδιασμός, στην ερώτηση που κάνετε, για την ανάπτυξη 500 κλινών μέσα στα επόμενα χρόνια στη χώρα. Έχει ήδη προγραμματιστεί να γίνει μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα γίνει μια νέα μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στην Αττική στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και στα εντός των νοσοκομείων. Να πούμε ότι η ανακουφιστική φροντίδα δίνεται σε τρεις δομές, αν επιτρέπεται η χρήση αυτή του όρου. Είναι και εντός του νοσοκομείου, είτε σε εξειδικευμένες μονάδες, αλλά κυρίως δίνεται και κατοίκων με επισκέψεις, οι οποίες γίνονται και στηρίζουν και τον ασθενή και την οικογένεια.
1: Οικογένεια, ναι.
2: Θα κλείσω λέγοντας ότι είναι μια ολιστική προσέγγιση και περιλαμβάνει όλα, και όταν εννοώ την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, τη ψυχολογική και ορισμένες φορές και ψυχιατρική στήριξη, την κοινωνική στήριξη και την πνευματική.
0: Κύριε Υπουργέ, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με την κυρία Κάτια τους νοσηλευτές, οι οποίοι μάλιστα μας έκανε και συγκέντρωση μπροστά από το Υπουργείο σχετικά με το θέμα της ένταξής τους στα βαρέα και ανθυγινά. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί μας το είπαν οι άνθρωποι, είχαμε υποσχεθεί να τους το θέσουμε, σας το θέτουμε τώρα εσάς με την πρώτη ευκαιρία. Τι γίνεται με την ένταξή τους εκεί και ποιους νοσηλευτές αφορά όλη αυτή η ιστορία?
2: Ναι, είναι ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των νοσηλευτών για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους οδηγούς των κέντρων υγείας των ασθενοφόρων. Στο Υπουργείο η συγκέντρωση που υπήρχε ήταν για την εξέταση μήπως θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες που θα το δούμε σε μελλοντικό χρόνο.
0: Δεν το αποκλείεται πάντως, έτσι?
2: Είναι κάτι το οποίο γίνεται στη συζήτηση, βρισκόμαστε στη συζήτηση σε αυτό και μετά στην αρμόδια Υπουργεία. Αλλά η ικανοποίηση του αιτήματος των νοσηλευτών για την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολλές, πολλές νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν τα τελευταία χρόνια.
0: Οι προσλήψεις έχει πάρει παράταση, ξέρω καλά, ήταν έλεγε χτες.
2: Έχει παράταξη μιας εβδομάδας.
0: Έχει συμμετοχή.
2: Προκήρυξη των γιατρών, ναι.
0: Έχει συμμετοχή από κόσμο?
2: Έχει συμμετοχή μέχρι στιγμής, ναι.
0: Καλό αυτό.
1: καλό
2: τα
1: αυτό.
2: Τα ακριβή αποτελέσματα θα τα γνωρίσουμε με την ολοκλήρωση της προκήρυξης, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε μια ικανοποιητική συμμετοχή.
1: Για τις άγονες γραμμές για τα νησιά, τα μακρινά, έχουν δοθεί κάποια κίνητρα μέχρι στιγμής τα οποία αποδίδουν ή δεν αποδίδουν, γιατί λαμβάνουμε αρκετές αναφορές για υποστελεχώσεις σε περιφερειακά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αλλά και εξουθένωση γιατρών σε εφημερίες. Πώς πάει με αυτήν την, και γι' αυτό ξεκίνησα ρωτώντας για το αν είμαστε έτοιμοι για καλοκαίρι.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι για καλοκαίρι. Τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί έχουν αποδώσει. Από τις 300 θέσεις οι οποίες είχαμε κενές, έχουν καλυφθεί τα 2/3 των θέσεων. Υπάρχει και το κίνητρο της μετακίνησης, γιατί πολλές από τις θέσεις το καλοκαίρι λόγω της αύξησης του πληθυσμού καλύπτουν μετακινήσεις από την Αθήνα, οι οποίες θα... Και ο σχεδιασμός που έχουμε είναι να έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι καλύτερο από τα περσινά, που και πέρυσι είχαμε ίσως την πιο αυξημένη στελέχωση των τελευταίων ετών.
0: Με ρωτάει η φίλη μου Μαρίνα από το Κοροπή, φίλη καλή και πολύ καλή επιχειρηματίας είναι, τι γίνεται με το θέμα της ψηφιακής διαχείρισης των ογκολογικών ασθενών. Σας το είχε θέσει, λέει, σε μια επίσκεψη που είχατε πραγματοποιήσει στην περιοχή, πώς πάει, αν προχωράει. Είναι φίλη και το μεταφέρω το αίτημά της.
2: Έχει τελειωθεί, έχει παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή το επόμενο στίχημα είναι η πλήρη συνεργοποίησή τους και η συμμετοχή των γιατρών και των υγειονομικών στη χρήση πλέον του εργαλείου, γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται τα πρώτα ογκολογικά συμβούλια. Εκεί είναι η πλήρη συνεργοποίηση του φακέλου.
0: Σημαντικό αυτό. Και να ρωτήσω τώρα, χτες μου έλεγε μια άλλη φίλη που έγινε στο Μάτι, έχει ένα ξενοδοχείο στο Μάτι, η Νατάσια Καρβέλα. Τι γίνεται με τα ραντεβού στο ΕΣΥ, πώς προχωράει αυτό, τι δείχνουν τα στοιχεία που έχετε τα τελευταία, είστε ικανοποιημένοι καταρχήν από την εξέλιξη του θέματος αυτού και ποιες είναι οι πιο έτσι top ειδικότητες, θα λέγαμε, που έχουν ενδιαφέρον?
2: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί καταρχήν μειώθηκαν οι χρόνοι. Από εκεί που ήθελε να κλείσει ένα χρόνο ραντεβού για γαστρεντερολόγο μεταξύ 8 και 12 μήνες, αυτή τη στιγμή κλείνει σε μία εβδομάδα. Καρδιολόγο, για παράδειγμα, από εκεί που έκλεινε σε 3 με 4 μήνες, μπορεί να βρει σε νοσοκομείο στην Αττική σε μία εβδομάδα. Και φαίνεται και από την αύξηση των ατόμων των οποίων κλείνουν ραντεβού πλέον, ενώ πριν την εφαρμογή του συστήματος ήμασταν 300.000, 350.000, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 700.000.
1: Να ρωτήσω και εγώ κάτι, ένα μήνυμα που έχω λάβει από μία φίλη και συνάδελφο, ότι ωραία, είχαμε ακούσει τις εξαγγελίες για τα απογευματινά χειρουργεία, ωστόσο οι λίστες αναμονής για επεμβάσεις παραμένουν αρκετά μεγάλες, όσο και να έχει μειωθεί ο χρόνος. Και υπάρχει
2: όχι,
1: και...
2: δεν παραμένουν μεγάλες, έχει μειωθεί πολύ ο χρόνος και έχουμε πιάσει σε έναν στόχο που είναι η αναμονή στα ψυχρά περιστατικά να μην ξεπερνάει τους 4 μήνες συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά και έχουν μειωθεί πολύ οι αναμονές.
1: Ποια είναι τα ψυχρά περιστατικά, για να μας καταλαβαίνουν εκεί οι ακροατές?
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ψυχρά περιστατικά είναι η αρθροπλαστική ισχύος, η αρθροπλαστική γόνατος. Αυτά είναι που χαρακτηρίζονται ψυχρά. Είναι κάτι το οποίο συγκρίνουμε και με άλλες χώρες. Η χώρα μας είχε αναμονή που ξεπερνούσε τα 2 με 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το τετράμινο μας κατατάσσει στις καλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλης Βρετός, φίλος από το Μάτι και είχε πάθει και ζημιά και όλες με τις πυρκαγιές. Το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, το οποίο εξυπηρετεί, μου λέει ο Βασίλης και το ξέρω κι εγώ, δυστυχώς επισκεφτόμαστε συχνά, μήπως μπορούμε να το επανδρώσουμε έναν παθολόγο ακόμα, διότι εξυπηρετεί τώρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, μια περιοχή ακόμα και από την Εύβοια. Έρχονται, λέει, ασθενείς ακόμα και από την Εύβοια στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης. Πάει μαραθώνα, γραμματικό, Βαρνάβα, Νέα Μάκρη, γίνεται της κακομοίρας. Αν μπορούμε, λέει, αν γίνει να βάλουμε έναν παθολόγο ακόμα, που είναι μια ειδικότητα που τη χρειάζεται πολλοί κόσμος.
2: Πρέπει να πούμε ότι το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης έχει ανακαινιστεί πλήρως. Έχει
0: τελεχωθεί
2: με περισσότερους γιατρούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα υπάρχει και προκήρυξη, θα υπάρχει και θέση για τον παθολόγο, οπότε θα το δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας και μια εικόνα, εσείς που γυρνάτε και την περιοχή εκεί και θα είστε και εκεί υποψήφιος βουλευτής. Πώς το βλέπετε τον κόσμο? Έχει θέματα πάντως, έτσι, και με θέμα υγείας, έχει και με θέμα καθημερινότητας. Υπάρχει δυσκολία, έτσι?
2: Κοιτάξτε, κυκλοφορώ, συζητάω με τους πολίτες. Υπάρχουν θέματα, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια η οποία γίνεται, που φέρνει λύσεις, φέρνει βελτιώσεις στην καθημερινότητα, όπως και στο ΕΣΥ γνωρίζουμε, γιατί δεν θα ήθελαμε τελευταίως πριν από ότι έχουν λυθεί όλα, αλλά όλοι όσοι είναι καλοπροαίρετοι θα αναγνωρίσουν τα πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει.
0: Βασικό θέμα υγεία, κύριε Υπουργέ, πολύ βασικό. Αυτό, εκεί θέλει προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και τώρα, τι κάνουμε?
1: Γράφουμε δίσκο.
0: Όντως. Ω, καλά.
2: Έλα, και μετά την υγεία να μιλήσουμε για μουσική. Χωροτράγουδο. Ξανά εδώ είχαμε την πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στα πλαίσια των ημερών θάλασσας, και ξεκινάμε τώρα μια νέα εκδήλωση σε γειτονικό δήμο του Πειραιά, στην Καλλιθέα.
3: Στη Νίκαια.
2: Στη Νίκαια, στην Καλλιθέα. Ναι, γιατί Καλλιθέα τώρα είχα να ναι. Στο Κυποθέατρο της Νίκαιας. Καλημέρα καταρχήν, πρόεδρε, αντιπρόεδρε, όλοι εδώ παρέα
4: καλημέρα,
2: είμαστε.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε κιόλας, να μας ακούνε και οι ακροατές.
3: Καλημέρα σας στο κοινό, καλημέρα σε εσάς. Είμαι ο Ηλίας Καραβίδας, ο πρόεδρος του Λαογραφικού Παραδοσιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Χωροτράγουδο, που έδρα μας είναι η Θιβών 86 εδώ στον Πειραιά. Και σκοπός του συλλόγου μας και οι δράσεις του είναι η παραδοσιακή χορή, η λαϊκή παραδοσιακή χορή και τα παραδοσιακά τραγούδια. Την Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Νίκαιας τη Δευτέρα που έρχεται, στις 8.30 ώρα το απόγευμα, θα παρουσιάσει ο σύλλογός μας μια μουσικοχορευτική παράδοση με τίτλο «Ας πάνα ειδούν τα μάτια μας».
4: Ο τίτλος... Να μας ευχηθεί και η κυρία πριν προχωρήσουμε.
5: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλημέρα στους ακροατές. Εγώ είμαι η Βάγια Μαντέλου, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου. Και χορεύω.
2: Και ερμηνεύτρια.
5: Και τραγουδάω. Προσπαθούμε έτσι να χαιρόμαστε όλα αυτά. Mm-hmm. Να πάμε να διαδίδουμε την παράδοση. Ετοιμαζόμαστε όλη τη χρονιά για αυτό το κλείσιμο που θα κάνουμε τώρα. Είναι ένα σεριάνι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και ο τίτλος της παράστασης, της εκδήλωσης αυτής, είναι «Ας πάνα ειδούν τα μάτια μου». Mm-hmm.
4: Για πείτε μας λοιπόν
3: η παράσταση σημαδοτεί το κλείσιμο της φετινής χορευτικής μας χρονιάς. Είναι η κορύφωση μιας πορείας γεμάτη πρόβες, προσπάθεια, μεράκι, συνεργασία και αγάπη για την παράδοση. Μιας παράδοσης που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να ζει μέσα από τη μουσική, το τραγούδι και το χορό. Το ταξίδι μας αυτό το παραδοσιακό τη Δευτέρα θα είναι ένα ταξίδι που θα ξεκινήσει με τραγούδια από την Πελοπόννησο, θα συνεχίσει με χορούς από τις Κυκλάδες, την Γκόνιτσα της Υπήρου, την Έδεσα και τους Ασβεστάδες του Εύρου. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε τις μουσικές της Προποντίδας, της Κωνσταντινούπολης και της Σαμοθράκης. Θα ταξιδέψουμε στον Πόντο, στη Σμύρνη και θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά με αγαπημένους λαϊκούς χορούς.
2: Α, θα χορέψουμε κιόλας.
3: Θα παρουσιάσουμε τα χορευτικά μας τμήματα, όλα τα τμήματα, τα παραδοσιακά, από τα παιδικά μέχρι των ενηλίκων και των λαϊκών και τα λαϊκά τμήματα.
4: Ποιοι συμμετέχουν στην παράσταση?
5: Στην παράσταση συμμετέχουν όλοι οι χορευτές όλων των τμήματων, η παραδοσιακή μας χοροδία, το τμήμα των λαϊκών χορών, mm-hmm, και ο κόσμος που θα έρθει να μας δει
4: και θα συμμετάσχει
5: και να,
4: συμμετάσχει
5: και να ταξιδέψει μαζί μας σε αυτές τις περιοχές που προανέφερε.
3: Ναι, οι συντελεστές της παράστασης είναι η δάσκαλή μας, η Μαρία Ετζίμκα, ο Βασίλης ο Τζίμκας, η Πολυτίμη η Τόλη, η Ερυφίλη Μπαγκυρλή. Τις παραδοσιακές ενδυμασίες έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια με το Βεστιάριο Ελληνικές Φορεσιές, Κατερίνα Βάλβη και Νίκη Αγιασματζή. Επίσης την παράστασή μας θα συνοδεύσουν η μουσική, mm-hmm, θα είναι ζωντανή, θα έχουμε παράσταση με ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Πολυτίμη Τόλη, η δασκάλα μας. Στο κλαρίνο ο Θοδωρής ο Τασούλας, στο βιολί ο Παύλος ο Μπατσικούρας, η Ελένη Παπαπροκοπίου στο λαούτο, ο Νεκτάριος ο Πάλμος στα κρουστά. Στο τμήμα του Πόντου, Ανέσο Καραγιαννίδης, Λύρα Πόντου, ο Γιώργος Σαρσαρίδης, Νταούλη. Και στο λαϊκό τμήμα, ο Κώσο Πανταζάτος θα συνοδεύσει με τον μπουζούκι του και στο τραγούδι η Βάγια η Μαντέλου, από εδώ η αντιπρόεδρός μας, και ο Κώστας ο Τζάντζας.
4: Μια χαρά.
2: Οπότε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστούμε
2: καλή
5: πάρα
2: δύναμη,
5: πολύ. Είστε καλεσμένοι σε αυτή την εκδήλωση.
3: Η είσοδος είναι δωρεάν. Η είσοδος είναι δωρεάν, εννοείται, για το κοινό, όλο για όλο το κοινό. Πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη παράσταση. Αυτό βέβαια θα το κρίνει και ο κόσμος. Εντάξει, εμείς ευλογούμε τα γένια μας.
4: Να υπενθυμίσουμε ώρα ημέρα.
5: Ναι, είναι τη Δευτέρα στις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, στις 8.30 ώρα το βράδυ.
3: Και πάλι να υπενθυμίσουμε με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
2: Είχε μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο, είχε πολύ κόσμο.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Έγινε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, και συμμετείχε και το Τμήμα Λαϊκών Χωρών του Συλλόγου μας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Είμαστε πάντα.
3: Εμείς ευχαριστούμε το βήμα.
4: Καλή
3: συνέχεια στην εκπομπή σας, στην υπέροχη εκπομπή σας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και τη Δευτέρα.
4: Όλη
3: η είσοδο του Κηποθέατρου είναι ελεύθερη. Ελάτε μαζί μας να ταξιδέψουμε.
5: Τα μάτια μου, γιατί θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
4: Καλή συνέχεια.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, καλημερών συνέχεια. Καλημέρα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροτές από τον κύριο Μιχάλη Γκιόν από το Νέο Φάλιρο. Καλημέρα και από το Σάκη. Αχ, αχ να βάζε γκολ η Αλγερία και θα πηγαίναμε ταμείο. Μσάκη.
1: Ναι, Μσάκη.
0: Δοκίμασε σήμερα τη δυναμική σου. Γιατί καλημέρα της κυρίας Κλέβης την είπαμε. Και αυτά τα ολίγα. Να περιμένουμε λίγο και τον κύριο Λουκά να έρθει να μας ενημερώσει τώρα. Διότι και χθες είχαμε και την βράβευση της ομάδας πόλο των κοριτσιών μας του Ολυμπιακού που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Ήταν και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο δήμαρχος, κόσμος πάρα πολλής. Θα μας τα πει και αυτά σε λίγο ο Λουκάς που θα έρθει εδώ και θα μας πει και για μεταγραφές. Πάμε.

0: επειδή έχει έρθει 5 λεπτά, όχι 5, 6 και 7 θα έλεγα. Ποιο εννοεί, έχει κάτι να μα πει σημαντικό, έχει κάποια έκπληξη.
1: Θα σα πω μια μεγάλη καλημέρα. Νομίζω το πιο ωραίο, καλημέρα, πιο σημαντικό
2: Λουκά.
1: Να λες καλημέρα το πρωί
2: στους
1: χιλιάδες ακροατές μας.
0: Τέλεια.
1: Να εκπέμπουμε έτσι μια.
0: Περιμένω όμως να ακούσουν καμία έκπληξη.
1: Έχει να μα πει. Λιμανίσια,
0: Λιμανίσια.
1: Από τον Πειραιά.
0: Μπράβο. Μανιάτικη και πυριώτικη.
1: Πυριώτικη, μωρέ.
0: Καλά.
1: Πήρε ένα ωραίο χθες ο Γιάννης Μόραλης στη βράβευση των κοριτσιών του Πόλο. Έδιναν την πλακέτα σε ένα λιοντάρι του Πειραιά και λέει κουλυμπάτε σαν λιοντάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως επίσης πολύ ωραίο και σημαντικό αυτό το που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διοικητικός ηγέτης πάει Ολυμπιακός. Για μένα λέει ο Ολυμπιακός είναι ένας. Και το έχει αποδείξει πολλάκις και με χίλιους δύο τρόπους ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Για το ότι γι' αυτόν ο Ολυμπιακός είναι ένας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν με τι άλλο, στηρίζει τον ερασιτέχνη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν παρακολουθεί μόνο το ποδόσφαιρο, πάει και στο μπάσκετ, ήταν και στο Final Four. Είναι Ολυμπιακός, γι' αυτόν πραγματικά ένα. Πολύ ωραία εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Πειραιά. Σε όλους όσοι ενεπλάκησαν για την σπουδαία αυτή εκδήλωση, η οποία είχε έτσι αυτό το άρωμα το ευρωπαϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον έχει ξεφύγει από τα στενά ελληνικά όρια, είναι όπως χαρακτηριστική από όλους τους ομιλητές ο πιο επιτυχημένος σύλλογος και στην Ευρώπη.
0: Πολυαθλητικός σύλλογος.
1: Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου που είπε και κάποιος χθες στην εκδήλωση.
0: Και ας λένε άλλοι διάφορα άλλα. Δεν μας απασχολεί.
1: Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πραγματικά μαγεύει, ένας Ολυμπιακός ο οποίος και συνέχεια. Και σαν σήμερα στις 18 Ιουνίου του 2010 ο άλλος μεγάλος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης Κοκάλης, παρέδιδε τα ηνία στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πραγματικά παρέλαβε έναν Ολυμπιακό στην κορυφή εκεί που τον είχε οδηγήσει ο Σωκράτης Κοκάλης και τον εκτόξευσε στην κορυφή της Ευρώπης. Όλα αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί τα χρόνια αυτά του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι η πιο επιτυχημένη περίοδος γενικά στην ιστορία του Ολυμπιακού, 101 χρόνια ιστορίας. Αυτά τα 16 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλη έτσι, υποενότητα της ιστορίας του και δεν είναι μόνο οι τίτλοι του, βέβαια θα μιλάμε για τίτλους Γιώργο, αν πριν από πολλά χρόνια συζητούσαμε ότι ακόμη και ο Ολυμπιακός, τον οποίο υπεραγαπάς, ήταν ένα όνειρο τρελό, που λέει και το σύνθημα της Ερυθρόλευκης Εξέδρας. Και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα πριν από 2 χρόνια με την κατάκτηση του UEFA Conference League. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν κάποιος πάρει αγοράσει μια φανέλα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, πίσω κάτω από το γιακά, έχει ένα σύνθημα, το We Keep, πώς το λέει, συνεχίζουν να ονειρευόμαστε.
0: We Keep Dreaming.
1: Το We Keep Dreaming, το οποίο είναι και μπροστά από το γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, όποιος έρχεται από την Πειραιώς και πάει
0: στις Καραμίδη Μητρίου,
1: είναι η οδός που περνά μπροστά από το Καρεσκάκη για να πέσει παραλιακή. Είναι... Αυτό, το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, που σημαίνει ότι...
0: We keep on dreaming.
1: We keep on dreaming, ναι.
0: Το θυμάμαι τώρα.
1: Έλα βρε, εσύ που είσαι και πιο γλωσσομαθής από εμάς, διόρθωσέ
2: μας. Ξέρω τι γράφει.
1: Λοιπόν, έχει ακόμα πολλά περισσότερα να δώσει ο Ολυμπιακός. Ακούστηκε ότι ο Παναθηναϊκός το 2030 θέλει να ζητήσει το Conference League να το διοργανώσει στο Βοτανικό.
0: Το 2030.
1: Το 2030 και έχουν αρχίσει τα γνωστά έτσι αστεία αστείσμια, αλλά ο Ολυμπιακός πάντα κυνηγά την πρώτη θέση.
0: Λες
1: Ο Ολυμπιακός κυνηγά πάντα την πρώτη θέση. Νομίζω ότι το επόμενο μεγάλο στόχος του Ολυμπιακού είναι ευρωπαϊκό πάνω από το Conference.
0: Στην Ευρώπη.
1: Μπορεί και ένα παραπάνω.
0: Το Champions League.
1: Δεν σταματάει αυτός ο σύλλογος να ονειρεύεται. Δεν σταματάει να ονειρεύεται. Λοιπόν, όλη η εκδήλωση είναι από χθες, γιατί ούτως ή άλλως είχαμε και το live streaming στο διαδικτυακό κανάλι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Να εξομολογηθώ ότι είχα προγραμματίσει να έρθω λίγο νωρίτερα για να κόψω, για να παίξουμε. Αλλά ένα καρφί στο λάστιχο του αυτοκινήτου ανάγκασε να αργήσω λίγο. Είδες, με έψαχνε
0: το φτιάξαμε.
1: Το φτιάξαμε. Ως εκ τούτου το μεσημεράκι, αναλυτικά τα ηχητικά.
0: Στην πολύ επιτυχημένη ραδιοφωνική αθλητικό εφημερίδα ηλεκτρονικού τύπου που παρουσιάζει ο Λουκάς Στεφανόπουλος, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο Νίκος Ιφάγης και ο Μιχάλης Κατσαφάδος.
2: Ωραία.
1: Χθες ήρθε και παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ματέο.
1: Ποιος Ματέο, μόνο Μαφέο.
0: Μαφέο και λέω Ματέο. Ναι.
1: Μαφέο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ισπανός, Αργεντίνος με ισπανική υπηκότητα. Δεξί μπακ. Ήταν η επόμενη μεταγραφή. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Τον περίμεναν στο αεροδρόμιο στην Ισπανία συνάδελφοι. Έκανε δηλώσεις δηλαδή και στην Ισπανία.
0: Έκανε και εδώ όταν ήρθε.
1: Ναι, αλλά
0: Σωρίως.
1: Πρώτη φορά όμως σήμερα. Το πιο ωραίο το είπε βέβαια στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είπε ποιος αλήγει όχι σε μια πρόταση του Ολυμπιακού. Ποδοσφαιριστής με 211 συμμετοχές, Κάτια, Γιώργο, φίλες και φίλοι, στην Πριμιέρα Ντιβιζιόν, στη Λα Λίγκα, και λέει ποιος άλλο έχει στον Ολυμπιακό. Για να έρθω τώρα στα προηγούμενα που συζητούσαμε για τον Ολυμπιακό. Εντός ημέρας θα περάσει από τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.
0: Τιάγκο Σάντος παίζει. Τιάγκο Σάντος.
1: Τούτος είναι ένας Πορτογάλος που παίζει στη Γαλλία. Γράφεται σήμερα. Από ονόματα άλλο τίποτα. Τώρα μα αρχίσουμε.
0: Η και... χαρά σας είναι αυτή. Η χαρά σας είναι αυτή.
1: Με προσωπικά όχι.
0: Όλοι οι αθλητικοί συντάκτες γεμίζουν τις εφημερίδες, τα site. Ναι, εντάξει, τα πάντα, ονόματα από εδώ, από εκεί. Παίζω ονόματα. Δώσε,
1: είναι
0: παίξε, όμως, μπάλα, έλα.
1: Κουραστικό νομίζω για όλους μας. Νομίζω δεν είναι εύκολο. Εσύ νομίζω ότι. Εντάξει, γεμίζει, ξέρω εγώ, συνάδελφος, ο πρωταθλητής στο Φως των Σπόρ ή στη Sport Time. Στη Sport Day, συγγνώμη.
0: Αγοράζω 400, διαβάζει.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Γιώργο, και πραγματικά είναι πολύ πιο δύσκολο να καταφέρεις όλα αυτά να τα επιβεβαιώσεις. Γιατί πληροφορία η μία διαδέχεται.
0: Όχι, δεν φταίτε εσείς. Είναι και οι ξένοι που τα γράφουν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Διαδέχεται
1: η μία πληροφορία την άλλη. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει να γράφει. Πάρουμε τον φίλο μας τον Κώστα τον Νικολακόπουλο να στείλει στις 12 η ώρα στο Σωτήρι του Πουλόπουλο ότι ο χιτ ποδοσφαιριστής είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Από εκείνη την ώρα μέχρι το πρωί που θα πάω εγώ εσύ να πάρουμε την εφημερίδα έχουν μεσολαβήσει 50 αναρτήσεις στο Facebook, στα social media, όχι απλά γιατί πλέον
0: είναι παλιά ήταν τα social media.
1: Από εκεί και μετά είναι και τα social media και κυρίως, καταστροφή δεν θα το έλεγα, απλά τρέχει περισσότερο γρήγορα η πληροφορία. Και δεν μπορεί να κατασταλάξει κάποιος εύκολα στο τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι οι λεγόμενοι μεταγραφολόγοι. Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι freelancer, δηλαδή δεν δουλεύουν σε κάποιο μέσο. Τροφοδοτούν τους πάντες και κερδίζουν προφανώς από τα χτυπήματα, από τα views και από όλα τα υπόλοιπα. Οι οποίοι τι κάνουν. Σου λέει ο ειδικός Ιταλός μεταγραφολόγος, ο Γιώργιος Σαραντάκη. Έγραψε ότι η Ρώμα ενδιαφέρεται για
0: τον Λουκά Θεοφανόπουλο.
1: Για τον Λουκά Θεοφανόπουλο, παραδείγματος χάρη. Ναι, αυτό θα τρέξει, μετά θα βγει κάποιος άλλος. Οπότε αυτό είναι αφενός κουραστικό και για τις ομάδες. Βλέπουμε πλέον ότι αποφεύγουν οι ομάδες να διαψεύδουν. Παλιά μας έστειλα μια διάψη, παιδιά, δεν ισχύει αυτό το όνομα. Τώρα, για να παιδιά, έχουμε πιάσει μια κουβέντα που καλό είναι να την ακούει και ο κόσμος. Ακόμα και οι διαψεύσεις πολλές φορές είναι καλύτερες επιβεβαιώσεις.
0: Έτσι.
1: Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, χαρακτηριστικά την περίπτωση του Καμπιάσο.
0: Καμπιάσο, θυμάσαι.
1: Έχω ανεβάσει στην ιστοσελίδα στο κανάλι 1.gr, παιδιά, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με τον Καμπιάσο. Σπουδαίο όνομα, Καμπιάσο. Φεύγω από το σπίτι, το έχω ανεβάσει στο σπίτι και έρχομαι στο ραδιόφωνο, στο ενδιάμεσο, επίσημη διάψευση από τον Ολυμπιακό. Δηλώνουμε κατηγορηματικά, δεν ενδιαφερόμαστε, δεν κάνουμε. Έρχομαι. Δεν ισχύει, διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Το απόγευμα ανακοινώνεται επισήμως ότι έρχεται στην Ελλάδα, ελάτε στο αεροδρόμιο να υποδεχτείτε το Καμπιάσο. Αυτά βέβαια δεν τα κάνουν, δεν είναι τέτοια ούτε τέτοια των ομάδων, ούτε για εμάς, για τον τύπο, ούτε πολύ περισσότερο για να κουράσουν τους φιλάθλους. Ίσα οι ομάδες πολύ εύκολα θα ήθελαν να τα έχουν όλα κουμπωμένα, να ξεκινήσει μεταγραφική περίοδος και να αρχίσουν να ανακοινώνουν. Ο Σαραντάκος στην Μίλαν, η Αντωνιάδη στην Φερεντσβάρος, η Κατερίνα Κοκαλίδου στην Λίβερπουλ.
0: Με πάει στη Μάντσεστερ εμένα, γίνεται.
1: Ξέρω που σε στέλνουν, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, αυτό θα ήταν το εύκολο, αλλά είναι και τα παιχνίδια, γιατί βγαίνοντας ένα όνομα το οποίο πολύ πιθανό να έχει διαρρεύσει ο μάνατζερ για να βάλει στο παιχνίδι και την άλλη ομάδα, καταλαβαίνεις και πέρα μπαίνει στη διαδικασία. λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κάπως έτσι τρέχει η μεταγραφική περίοδος. Και όλα αυτά βέβαια οι ομάδες θέλουν τώρα να τελειώσουν γρήγορα, γιατί κάποιοι ξεκινάνε και νωρίς. Όπως παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που χθες έμαθαν και τις αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι θα παίξει με την Πάξη. Δεν συζητούσαμε χθες, κάναμε και λογοπαίγνιο. Τρολάριζα, ας πούμε, με τους Παξιούς. Η Πάξη λοιπόν είναι ουγγρική ομάδα για τον Παναθηναϊκό, αντίπαλος, πρώτο παιχνίδι στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας. Η Ρεβάνς 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Η Πάξη είναι η ομάδα η οποία εδρεύει στην πόλη που είναι το πυρηνικό, το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Γι' αυτό ονομάζεται και ατομική ομάδα. Και έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι κάτι σαν την Athletic Bilbao της Ισπανίας. Παίζουν μόνο Ούγγροι ποδοσφαιριστές. Στηρίζονται αποκλειστικά στους Ούγγρους. Μικρό γήπεδο, 6.500 θεατές. Εντάξει, θεωρητικά είναι εύκολη ομάδα για τον Πάοκ.
0: Καλή επιτυχία στον Πανέγκο.
1: Ο Πάοκ που παίζει στο Europa League, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί θα παίξει με την ομάδα που θα αποκριθεί από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Δύο πολύ καλές ομάδες. Κάτσε, μην τους εξεγράψεις τους ομάδες.
0: Παίζουν στην Ουκρανία αυτή.
1: Όχι, στην Πολωνία είναι οι ουκρανικές ομάδες. Δυναμό Κιέβου Κλουζ, πρώτο παιχνίδι είτε στην Πολωνία είτε στη Ρουμανία. Η Ρεβάνς 30 Ιουλίου στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πάμε τώρα στα του Μουντιάλ, καθώς βλέπω ότι περνάει και η ώρα και δεν θα...
0: Τεσσάρα.
1: Α, οι Άγγλοι, ναι. Τα τρία λιοντάρια, 4-2 την Κροατία. Χορταστικό μάτς, ωραίο μάτς, 6 γκολ. Και ήταν και σχετικά νωρίς, δηλαδή έκατσε το δεκόσμος.
0: 11.
1: Ναι, νωρίς. Αν σκεφτείς ότι είχε τελευταίο μάτς τελείως πριν από λίγο.
0: Καλά, και... είδαμε την Πορτογαλία και φάγαμε τη σούπα τώρα, άντε.
1: Πορτογαλία, Κονγκό.
0: Παναγία,
1: με τι ξεγράφει την Πορτογαλία. 1-1. Γκάνα Παναμά 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Και σήμερα, παιδιά, ξεκινά η δεύτερη αγωνιστική. Mm-hmm. Ένας αιώνας νομίζω ότι έχει περάσει την έναρξη του Μουντιάλ. Πολλές ομάδες. Λοιπόν, στις 7 η ώρα έχουμε για τον πρώτο όμιλο Τσεχία, Νότια Αφρική. Στις 10 η ώρα το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία. Είναι παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο. Όπως επίσης στη 1 μετά τα μεσάνυχτα για τον δεύτερο όμιλο Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα για όσους αντέξουν, ξυπνήσουν νωρίς.
0: Και φαίνεται ότι αντέχουν πολύ οι φίλοι μου. Διότι
1: Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Το Αγγλία-Κροατία, παιδιά, χτες την ώρα που ήταν έφτασε το 28%. Με το αμέσως επόμενο πρόγραμμα ούτε στα μισά, 11. Εδώ κοίτα. Αγγλία-Κροατία. Πόσος κόσμος ξενύχτησε για να δει το Αγγλία-Κροατία, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην ξενυχθεί πολλοί κόσμος. Αλλά από αυτούς που ξενύχτησαν, περισσότεροι μπορεί να ξενύχτησαν χίλιοι. Και το δάνε, ξέρω εγώ, οι 500.
0: Μπάσε αυτό. Όσοι ξενύχτησαν, οι περισσότεροι ήταν το μάτσο αυτό. Άρα ξενύχτησαν γι' αυτό.
1: Γιατί μπορεί ένα πρόγραμμα να έχει κάνει νωρίτερα 10% και να τον παρακολουθήσει περισσότερο κόσμο. Αν μπορώ να κάνω σωστά την.
0: Κανένα μεταγραφή εξαμέσω που δεν τελειώνει.
1: Ορίστε.
0: Έχει κανένα που κάνει όνομα, τίποτα.
1: Είπα μόνο όνοματα, μωρέ, είπαμε. Α, Μαθαίο.
0: Μαθαίο. Αυτό το ξέρουμε, είναι σίγουρο, το μα το πας.
1: Σίγουρο αν όταν υπογράψει.
0: Αφού ήρθε εδώ, τι ήθελα να κάνει, την Ακρόπολη.
1: Θα σου θυμίσει περιπτώσει που.
0: Α, ναι, άστο, μην θυμίσει. Ναι. Άσε, γιατί την έχουν πατήσει εκεί. Ναι.
1: Μήπω το να κλείσετε.
0: Να κλείσουμε. Για Γιάννου, λέξει τίποτα μα, όχι.
1: Όχι. Μ' αρέσει που τρώσει πράσινε καραμελίτσε.
0: Μου την έδωσε ο κύριο. Παντονίου μέσα, ναι, φίλος μου.
1: Α, συζητάτε για τα λαγόψαρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας άκουγα, κάτι έλεγα. Σου είπα, μόνο στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Οι συνομιλίες θα γίνουν κανονικά αύριο, θα λάβουν μέρος διαμεσολαβητές από τις εμπλεκόμενες χώρες, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των 27. Στο επίκεντρο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία με κριτική για γαλάζια πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση, συλλήψεις και κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Έθριος ο καιρός, ανέμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.
3: Έρη. Στον αέρα είσαι.
4: Έλα ρε Γιάννη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έρη Λαζαρίδης εδώ, βρισκόμαστε έξω από το Παλένκε σε ένα από τα πιο διάσημα Latin Club της περιοχής. Καταλαβαίνετε τώρα ποια λέω, ε? Αυτά που κουνιούνται και λυγούνται σαν τα χέλια να πούμε και γίνονται ένα τα κορμιά, αυτά τα μαρτωλά που ακούγονται τα τερίλα μορδίδιτα και τερίλα μορδίδιτα και τι έλεγα. Σε λίγο, εντός ο λίγου, μόνο για εσάς, live, μπάντα, Los Mafiosos, όνομα, και ο Mr. Μπατσάτα, που όλοι ξέρουμε, αυτός με το άσπρο καπελάκι και την κυλίτσα, άμα πίνουμε μπύρες, αυτά γίνεται. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε, vamos bailemos, mi corazón, μόνο αυτό ξέρω, πάμε. Κούραση, μασκάλα, πιο πολύ τριμώνει. Κουράστηκα.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

κανάλι 1. 90,4.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: πλαίσιο Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια στη διήμερη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, 7 συλλήψεις και κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Έθριος σήμερα ο καιρός, ανεμιμέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Και στα μικρόφωνα στο καλύτερα ιδιό μας, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, 90,4 καθημερινά. Κατερινάκη.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Ο κύριος Μορφέσης στον ήχο. Καλημέρα. Πώς είμαστε?
1: Παιδιά, να ξεκινήσω και να πω, εσύ Μαρία δούλευες. Μπορεί και εσύ Δημήτρη μου. Ήταν καταπληκτική η εκδήλωση χθες για τα εγγένεια του Καμαρινιού, της Αλίκης μου, του Κυκλάκη. Συγγνώμη γιατί ήμουν μέσα, έχεις δίκιο και μπορεί να μην σε είδα. Ήτανε, παιδιά, ήταν καταπληκτική εκδήλωση και θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους και στον Παναγιώτη το Φίτρα εδώ πέρα και στον πρόεδρο τον κύριο Σιβουράκη και στον Γιάννη τον Μόραλη, τον δήμαρχο που το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή όλο αυτό. Ήτανε καταπληκτικά. Απλά ήθελα να το πω.
0: Εγώ είδα όλα τα stories και τις φωτογραφίες, ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο. Άκουσα ιστορίες να λέγονται για την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Άστο, ήταν συγκινητικό. Εν τω μεταξύ, είχα πάει και στην Μελωδία της Ευτυχίας που είχε γίνει την τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο, όχι στην τελευταία, αλλά είχα πάει όταν γίνανε οι παραστάσεις, που ήταν οι τελευταίες εμφανίσεις. Και λέω πόσο τυχερό παιδάκι ήμουνα τότε, που σκέφτηκε η μάνα μου, γιατί ήμουνα και 12 χρονών, να μας πάει.

0: Και την είχα δει έτσι από κοντά και αυτά και ήταν πολύ συγκινητικό τώρα που το σκεφτόμουν χθες που έγινε αυτή η εκδήλωση στον ίδιο χώρο. Αυτά. Και να πω κιόλας, άμα μας ακούνε μαμάδες και μπαμπάδες, να τα πηγαίνουν τα παιδάκια στο θέατρο. Δηλαδή είναι εικόνες, αναμνήσεις, μετά μεγαλώνοντας μπορεί να φύγουν από τη ζωή κάποιοι ηθοποιοί πολύ σπουδαίοι, πολύ. Και σου μένουν αυτές οι εικόνες. Όπως μου έχει μείνει και η Επίδαυρος που μου είχε πάει η μαμά μου παιδάκι. Εκεί το θυμάμαι περίεργα βέβαια, γιατί δεν είχα περάσει πολύ καλά. Σε μια τραγωδία μας πήγε, δεν ξέρω πώς το διάλεξε και το σκέφτηκε.
1: Έλατε, τι πώς το διάλεξε.
0: Παιδί μου με πήγε στην Αντιγόνη 10 χρονών. Τι πιστεύεις ότι έπαθα. Ναι. Και έλεγες μια κουβέντα και εγώ όταν είσαι όλο το με την ηχό κατάλληλο. Μου έρωσε, μου κάνανε και τέτοια. Τέλος πάντων. Να τα πηγαίνουμε όμως τα παιδιά στο θέατρο.
1: Οι άλλοι δεν το θυμούνται καλά.
0: Και επειδή εσύ είσαι και αυτή τη φιλοσοφία και πας και την ανησυχάσεις και παντού και αυτά, και όποιος μας ακούει, επειδή ο κόσμος ξέρει καμιά φορά, σου λέει τι θα καταλάβει, τι θα κάνει. Είναι αναμνήσεις που πρέπει να τις δημιουργούμε στα παιδιά.
1: Αυτές οι μνήμες στα παιδάκια και όχι μόνο στα παιδιά, και στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν θυμόμαστε τις παραστάσεις που έχουμε δει, όλα αυτά που μπορεί να είχαμε αισθανθεί ή αυτά που να μας προκάλεσαν.
0: Ναι, αλλά και με τους γονείς μας είναι σημαντικό. Δηλαδή, εγώ μία φορά πήγα σινεμά με τον πατέρα μου και τη θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό και λέω. Το σινεμά. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, έρωτα.
0: Το σκύλο.
1: Ο έρωτας είναι ο τετράποδος φίλος μας.
0: Καλημέρα σας.
2: Με έχεις μια περπάτα στα τέσσερα.
0: Να το με όρεξη και αυτό σήμερα.
2: Έχω πολύ όρεξη, ναι.
0: Και αυτό με όρεξη.
1: Λέγαμε τα συγχαρητήρια για την φανταστική εκδήλωση που συνέβη χθες.
2: Ήταν χθες συγκλονιστικό.
0: Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή.
2: Συγκλονιστικό, μαράκι.
1: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν ήμουν.
2: Πάνω από 500 άτομα στο δημοτικό θέατρο που καθιστεί όρθιοι στα θεωρία παντού. Η αγάπη που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Αλίκη είναι τρομερή. Είναι συγκλονιστική.
1: Μα μεγαλώνουμε και δεν ήταν
2: δημοσιογράφοι, ηθοποιοί κτλ. Ήταν από τα 500-550 άτομα, οι 200 ήταν ηθοποιοί και δημοσιογράφοι. Οι 300 πλάς ήταν απλός κόσμος που απλά θέλουν να δουν από κοντά τα προσωπικά αντικείμενα της Αλήξης. Ήταν συγκλονιστικό. Και μπράβο
1: για άλλη μια φορά,
2: και
1: για
2: στην οικογένεια που μας έδωσε αυτά τα αντικείμενα. Μπράβο στον Παναγίου το Φύτρα που
1: το συντόνισε
2: όλο αυτό. Τεράστιο ευχαριστώ στη μεγάλη αγκαλιά του Δημοτικού Θεάτρου που μας αγκάλιασε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη στιγμή είπε ναι και ήταν δίπλα μας και μπορέσαμε έτσι να υλοποιήσουμε αυτή την πολύ ωραία δράση. Και όποιος θέλει από σήμερα πάει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Κάνει δεξιά το κεφαλάκι του και τι βλέπει.
1: Το καμαρίνι της
2: Αλίκης. Το Δημήτρη
1: Αλίκης.
2: Και την Αλίκη. Την Αλίκη και το Δημήτρη.
1: Αυτά. Το αγαπημένο ζευγάρι.
2: Το αγαπημένο ζευγάρι, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι μαζί. Είτε έτσι είτε αλλιώς.

0: Να πούμε για το θέμα που κυριάρχησε χθες στα social media και στη... ήταν το event της χρονιάς αυτό. Manda Awards.
1: Χαμός, χαμός. Όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ή αλλιώς Ria Awards. Τραγούδαγε μόνο η Ria Ελληνίδου. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε κάποιος τα βιντεάκια. Έβλεπα ένα καλλιτέχνη μαζί με τη Ria Ελληνίδου. Έβλεπα την Ria Ελληνίδου μόνη της και μετά ένα καλλιτέχνη μαζί με τη Ria Ελληνίδου. Μήπως δεν πήγανε πολύ και σου λέει θα τα πει αυτή.
1: Μήπως θέλω την προωθήσουν.
0: Τι μήπως, παιδί μου, μόνο αυτή η τραγουδάγια. Με χρυσό φουστάνι, με κόκκινο φουστάνι, με γαλάζιο φόρεμα. Είπε τραγούδι δικό της καινούριο, είπε ντουέτο, είπε παλιό προηγούμενο. Βγήκε και με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Τι λες, ναι, παιδιά, είναι αυτός, έχει πεθάνει.
0: Α, συγγνώμη, η Άντζελα Δημητρίου ήταν. Εμένα ένα κοστούμι και καπέλο, την είδατε.
1: Σταματάς.
0: Όχι, όχι. Εντάξει και αυτό, Μάικλ Τζάκσον ήταν.
1: Δεν ήταν ο Ραφτό. Βέβαια, όμως ήταν από μια άλλη εποχή.
0: Ήταν, ναι, εντάξει. Και πάλι με τη Ria Ελληνίδου, βέβαια. Με ποιο θα τραγούδαγε. Κανέναν άλλον. Δεν πήγαν άλλοι καλλιτέχνες εκεί.
1: Δεν ξέρω για τους καλλιτέχνες. Πάντως ο κύριος Αλεξάνδρου δεν ήταν εκεί.
0: Γιατί?
1: Κυρία απουσία του. Γιατί έκανε διακοπές με το γιο του. Όπως λέγεται. Δεν ξέρω κιόλας.
0: Όπως δεν έτυχε στη δική του το σαφάρι γι' αυτό.
1: Αλλά χαμός.
0: Χαμός.
1: Η οποία Ria Ελληνίδου είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αν αρέσει σε όλους. Σίγουρα δεν αρέσει σε όλους.
0: Σίγουρα ωστόσο, δεν αρέσει λέει... στο συγκάτοικό μου τον καινούριο.
1: Εμένα λέει όμως μου αρέσει και μια χαρά.
0: Εγώ από χθες στα Manda Awards ψηφίζω Αντώνη Ρέμ. Με τα δύο χέρια.
1: Ασυζήτητη. Θα πούμε και άλλα για τα Manda Awards

0: τιμητική διάκριση στον Αντώνη Ρέμο χθες για τα 30 χρόνια προσφοράς του στο καλλιτεχνικό στερέωμα της Αθήνας.
1: Όχι μόνο.
2: Είπα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρέμος.
0: Επίσης, να πούμε ότι τραγούδησε και με την Κλαβδία. Ένα πολύ πολύ όμορφο ντουέτο, μια μπαλάντα. Γενικά, παιδιά, εντάξει. Σταθερή αξία ο Αντώνης Ρέμος, ποιος να το σχολιάσει, να πει αυτόν.
2: Ρέμοβιτς. Και δεν μου άρεσε η Παπαρίζου, τώρα ντρέπομαι που το λέω, μετά από τόσα χρόνια ο μύθος μου, δεν ξέρω, δεν.
0: Είπε ότι έλειπε πέρυσι γιατί δεν είχε κάτι να παρουσιάσει. Ενώ φέτος έχει το, είπε το αλήθεια τώρα, ένα νέο κομμάτι.
2: Δεν, κάτι δεν.
0: Τι δεν σου άρεσε,
2: δεν ξέρω, δεν.
0: Ελένη σου.
2: Νομίζω δεν μπορεί να το υποστηρίξει πλέον.
0: Το pop.
2: Δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Και τώρα να σου πω και κάτι που δεν είμαι φαν, το ξέρεις, αλλά επειδή θέλουμε, δεν θέλουμε, κάνουμε σύγκριση. Δηλαδή θα συγκρίνεις τώρα, δεν γίνεται να με συγκρίνεις. Τώρα η Φουρέρα, ας πούμε, δεν είχαμε σχέση. Ενώ τα κομμάτια δεν ακούγονται τη Φουρέρα. Δεν καταλαβαίνεις και τι λέει.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια.
2: Δεν ξέρεις, αν είναι ελληνικά, αγγλικά, δεν καταλαβαίνεις εκείνη ώρα τι μιλάνε. Αλλά το υποστηρίζει, κατάλαβες, αυτό που κάνει, το performance, πώς λέει.
0: Το κάνει και το κάνει και πάρα πάρα
2: πολύ. Ενώ η Παπαρίζου δεν ξέρω, δεν το υποστηρίζει πλέον και πάρα πολύ στεναχωριέμαι, προσωπικά στεναχωριέμαι.
0: Βίντεο της χρονιάς η Ελένη Φουρέρα με το Αλληλούια.
2: Καλύτερη γυναικεία τραγουδίστρια, ποια βγήκε, γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Καλύτερη, τι λες.
2: Ελληνική τραγουδίστρια. Δεν βγάλανε για να μην τζουρομαδηθούν.
0: Πολύ ωραία. Best performer όμως το η αγαπημένη σου, Ελένη Φουρέρα. Αν εννοείς αυτό. Συμφωνείτε.
2: Είδες.
0: Το καλύτερο λαϊκό modern, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι.
0: Η οποία, συγγνώμη κιόλας, το αφιέρωσε στο αγόρι της. Είπε και για την.
2: Στον κόσμο το αφιέρωσε.
0: Καλλιτεχνική της οικογένεια.
2: Στον κόσμο το αφιέρωσε.
0: Όχι, είπε στο αγόρι μου, σε αγαπώ μωρό μου, τα είπε όλα. Κορίτσι.
2: Ερώτηση. Άντρας ποιος βγήκε καλλιτέχνης καλύτερος
3: σχολείο. Να σου πω κάτι. Εγώ. Στηρίζω.
0: Καλλιτέχνης λαϊκός Θοδωρής Φέρης.
3: Κατερίνα Λιόλιου. Μπράβο της.
0: Καλλιτέχνης λαϊκό modern Κατερίνα Λιόλιου. Καλλιτέχνης pop ο Απών. Ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος για πρώτη φορά δεν είναι η Τάμτα. Και είναι ο Ακύλας.
2: Γιατί μετά από 30 χρόνια έχασε το βραβείο.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Έλα,
3: το έπαιρνε συνέχεια.
2: Ναι, τη πρωτοεμφανιζόμενη κάθε χρόνο.
0: Για πολλά χρόνια.
3: Ναι, πώ ήταν πρωτοεμφανιζόμενη σε άλλο είδος μουσικής.
0: Ναι. Καλλιτέχνης hip hop και urban, ο Ρακ. Ρακατάκ.
2: Παιδιά, ήταν καταπληκτικός ο Απόρ με τη Μαριό. Το ακούσατε το κομμάτι.
0: Θα το βάλουμε και εμείς να το
2: πούμε. Μαρία, θα σας αρέσει πάρα
3: πολύ. Όταν εμείς εδώ παίζαμε Απόρ, θα τα θυμίσω αυτά.
2: Και Μαριό.
3: Μαριό δεν έχουμε παίξει.
0: Όχι, έχουμε παίξει το δύο κομμάτι. Και το ήταν να το κατεβάσω σήμερα και ήταν ήδη κατεβασμένο στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Τη Μαριό.
0: Βεβαίω.
2: Πρόεδρε, είμαστε πολύ μπροστά στο τώρα.
0: Καλύτερο άλμπουμ Μαρίνα Σάτι Pop 2. Καλύτερο τραγούδι ταινία. Του Καποδίστρια, την ταινία Καποδίστριας Μίνος Μάτσας και Viral Hero Fipster. Ορίστε. Τρέλα. Δικό του, αυτό το βάλε μόνος του.
2: Χωρίς τραγούδια. Δηλαδή όχι. Δεν έχει να κάνει με το τραγούδι αυτό.
0: Viral τραγούδι ο Ακύλας με το Φέρτο. Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό ο Φέρης με το Κατάματα. Και τραγούδι της χρονιάς digital ο Αργυρός και Noisy το Νερό.
2: Έξω. Δώσανε σε όλους
0: Airplay, αναβήσει όλα για όλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήταν ο ένας και μοναδικός εκεί πέρα, δεν το έχει σχολιάσει, δεν το πήρε καν χαμπάρι.
0: Εγώ?
2: Ναι.
0: Ο Αργυρός.
3: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς πού ήταν?
3: Συγγνώμη, αυτά γυριστήκαν χτες ή παίξαν χτες?
2: Γυριστήκαν χτες, 1 Ιουλίου θα παίξει το Μέγκα στις 9. Σας τρέλανα, σας τρέλανα.
0: Καλά, μας τρέλανε, μπράβο.
3: Εμείς γιατί δεν πήγαμε?
2: Γιατί δεν πήγε και ο Σάκης.
3: Εμείς είμαστε team Σάκης.
2: Ήρθανε πολύ σημαντικές προσωπικότητες από εκεί.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στη δουλειά τους, όπου κι αν είστε, την καλημέρα μας, και να στείλουμε την καλημέρα μας στο Θάνο, Αμβροσιάδης Furniture, που μας έχει φροντίσει, μας έχει στηρίξει.
1: Είχαμε και την Πολυθρόνα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θάνος μας, όχι μόνο την Πολυθρόνα, εγώ έχω τα.
1: Με το στρώμα.
0: Σπίτι μας, το κρεβάτι.
1: Το δικό μας στο σπίτι, το κρεβάτι που.
0: Αντέχει.
1: Αντέχει.
0: Βεβαίως.
1: Αντέχει ακόμα.
0: Που είναι για.
1: Γιατί δεν σε βλέπω κιόλα.
0: Με κρύβει, κατέβει με τα μικρόφωνα.
1: Αντέχει ακόμα.
0: Που είναι για κατάχρηση, όχι για χρήση.
1: Για κατάχρηση.
2: Πρόεδρε.
1: Το έχει καταχραστεί.
2: Πώς βγήκε το αποτέλεσμα 50-50. 60-40 το είχα αφήσει.
1: Ποιο αποτέλεσμα, μισό λεπτό. Έχουμε τον ειδικό εδώ. Σίμω. Ναι. Πόσο είναι το αποτέλεσμα της πασαρέλας? Μισό λεπτό.
2: Το έχει βάλει 50-50, παιδιά.
1: Για να δούμε.
0: Στο Instagram του καναλιού 1 υπήρχε
1: 100-0
0: ένα...
1: είμαστε. Α.
0: Μια δημοσκόπηση. Τι έχει συμβεί εκεί?
1: 50-50.
0: 50-50. Θα έπρεπε να ήταν 100-0. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ακού.
0: Είναι κολλητή μου.
1: Εγώ θα πω κάτι. Πήγαινε από εκεί να σε βλέπω, γιατί θέλω να βλέπω σε ποιον μιλάω. Έχει βάλει δάχτυλο. Είναι δάχτυλος δικό σου. Ναι. Δεν υπάρχει. Θέλω να βλέπω το μαράκι όταν μιλάω.
0: Ναι, εκεί... το κάνουμε εδώ.
1: Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει χάσει το μαράκι.
0: Να ξέρεις, εγώ την Κατερίνα ψήφισα. Είχε μπρίο. Είχε σκέρτσο.
2: Ότι προηγούμουνα μέχρι πριν 3 ώρες.
3: Ο εκλογικός αντιπρόσωπος μπορεί να μπει.
0: Ναι.
1: Και ήρθε, ήρθε το πουλμανάκι από το Ελμπασάν και ψήφισε μαράκι.
2: Παιδιά, κέρδιζε.
3: Έχει βάλει μπόλς.
1: Όχι, είναι πουλμανάκι, αυτά τα παλιά που κάνανε.
2: Μπότς, τι είναι αυτό,
1: μπότς. Όχι μπότς, βρε βλάχο, μπότς, μπότς.
2: Δηλαδή,
0: ρομπότ, μπότς.
3: Οι μπότες στα λαϊσίκα.
1: Μπότς, μου,
2: μπότς. Τι μπότς, λέμε,
1: τι μπότς.
2: Τι είναι τα ρομπότ, μπότ.
1: Μπότς, μπότ, μπότς.
2: Ποιο τα έβαλε.
3: Οι μισοί διάσημοι της showbiz.
1: Τίποτα. Παιδιά, πρέπει να μάθετε να χάνετε.
2: Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εγώ.
1: Ναι. Μπα, φτάνεις.
0: Κάνουμε επαναληπτικό.
2: Κάνω challenge.
1: Ναι, τι.
2: Θα κάνουμε καινούριο διαγωνισμό.
1: Με τι?
2: Περίμενε.
0: Ναι. Να βάλουμε το τραγούδι.
2: Όχι, όχι. Θα το ξέρουμε και θα έχουμε προετοιμαστεί. Λοιπόν, τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Προκαλώ τη Μαρία.
1: Σε ποιο πράγμα?
2: Σε διαγωνισμό.
1: Τι διαγωνισμό?
2: Styling.
1: Βαδίν.
2: Styling.
1: Styling. Θα χάσει ρε, Κατερίνα.
2: Τι? Καλά.
0: Ευτυχώς που δεν με έβαλες να βάλω μαγιό. Με το styling, εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: okay.
2: Πάμε. Διαγωνισμό styling τη Δευτέρα. Το ανακοινώνω σήμερα. Και δεν μπορεί να πει ότι δεν το ήξερα, δεν ετοιμάστηκα.
1: Είναι επίσημο.
2: Ναι, ό,τι μπορεί, ό,τι πιστεύει.
0: Όχι, θέλω να έχει ένα θέμα, να είναι θεματικό. Δεν μπορώ να βάλω στο
1: μυαλό. Τι δέχεσαι, ότι έχει πάθει η Μαϊστάλη.
0: Πώς κάνω στο Μαϊστάλη. Ναι, ποιο είναι το θέμα?
1: Ωραία.
0: Που...
1: Το θέμα είναι παραλία.
0: Όχι,
1: όχι μαγιό. Δεν βάλω μαγιό. Πάω παραλία.
0: Ωραία. Ωραία. Κανένα πρόβλημα. Α, καλά, εντάξει. Βουγιουκλάκι είχατε χθες. Εμένα να δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πάμε.
0: Να πούμε ότι στο Μέγκα είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο Δημοτικό του Δημοτικού Θεάτρου, συγγνώμη, με πρόεδρο να πρωταγωνιστεί στα πλάνα της Φέης Κορδά. Κούκλος βγαίνεις και στην τηλεόραση.
2: Δημήτρη,
1: τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εγώ κοιτάσαι να πούμε.
2: Στον αέρα είμαστε.
1: Ναι βέβαια, θα κοκκινήσω τώρα, άσε με. Γιατί
2: πόσο παιδιά να τα πούμε.
1: Πες μαράκι, πες.
0: Δεν λέω άλλα, κλείστε.
1: Μην πεις άλλα μαράκι, μην πεις άλλα μαράκι.

0: Είχα και εγώ, παιδιά, ένα φίλο που τον έλεγαν Άλεξ. Και τώρα πια δεν έχω αυτό το φίλο που τον λένε Άλεξ, γιατί δεν ξέρω που είναι αυτός ο φίλος μου. Άλεξ, πού είσαι?
1: Εγώ βλέπω ότι μας ακούει τουλάχιστον.
0: Δεν τον βλέπω στη Μύκονο, λες και πάω συνέχεια. Δεν τον βλέπω στο Τσάφ. Πάω. Δεν τον βλέπω.
1: Πού είναι αυτός?
0: Δεν τον είδα στο γήπεδο.
1: Α, ναι!
0: Ναι, αλλά δεν τον βλέπω πουθενά.
1: Μήπως εμένα μου είπε ότι δουλεύει πάρα πολύ για να πάμε όλοι μαζί διακοπές.
0: Στείλε σε παρακαλώ ένα σου σημάδι μόνο, μια ελπίδα για να ζω, να παλεύω με τον πόνο, Άλεξ.

Ένα πολύ πολύ μεγάλο γεγονός. Ο Χιουγκέλ έρχεται στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου, μια πολύ δυνατή μουσική βραδιά, που πρόκειται να διεξαχθεί στο Θέατρο Βράχων. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός έχει πάνω από 22 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, φοβερά playlist, afro, latin και house μουσικά στοιχεία. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι όπως το Bam Bam που θα παίξουμε σε λίγο. Να ετοιμαστείτε. Αγοράστε τώρα τα εισιτήριά σας ή βρείτε τις προσκλήσεις σας για να πάμε να ακούσουμε τον Χιουγκέλ για μία και μοναδική βραδιά στην Αθήνα.

0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτό το κομμάτι που βάλατε. Αν είναι ο Χιούγκελ, είναι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Γάλλος DJ, Afro House Latin μουσική.
0: Εμένα τα γαλλικά μου αρέσουν, αλλά δεν λέει γαλλικά το τραγούδι αυτό. Α, είναι DJ, πες μουσική. Ναι, σωστά.
1: Ναι, Κατερινούλα μου.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Πέμπτη, ένα έχω να πω εγώ. Και θα το πω. Λέτε όλοι ότι δεν μπορείς και όταν είσαι σε μία δουλειά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και δεν γίνεται και αυτά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αφήστε τα όλα και πηγαίνετε στη θάλασσα.
1: Α, καλά.
0: Τόσο απλά.
1: Μάλιστα.
0: Και αν σας πούνε τι και πώς.
1: Τώρα που έχει φύγει ο πρόεδρος.
0: Εάν σας πούνε τι και πώς. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Δεν ένιωθα καλά σήμερα με τον εαυτό μου. Έχω μία εσωτερική πίεση. Και μην βρείτε δικαιολογίες, ούτε αρρώστησε το παιδί μου, ούτε κάτι έπαθα, ούτε δεν αισθάνομαι καλά. Έχω την ανάγκη να πάω για μπάνιο. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Δεν θα σας διώξω, ξέρετε γιατί. Γιατί τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε.
1: Γιατί
0: δεν βρίσκουν άλλους.
1: Τρελή,
0: θα θυμώσουν για λίγη ώρα. Θα σας θυμώσουν. Θα σας πούνε καλά, είναι δυνατόν σε μια δουλειά και αυτά δεν επιτρέπονται. Θα ζητήσετε και συγγνώμη. Πιάνει και αυτό. Έχετε δίκιο, συγγνώμη, δεν θα επαναληφθεί. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το έχω ξανακάνει, όχι. Θα το ξανακάνω, όχι. Και θα έχει την παγιά μπάνιο.
1: Μπράβο, Κατρίνα. Πώς και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν σχεδιάζονται για αύριο μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Θα λάβουν μέρος και διαμεσολαβητές, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες. Θα συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, χαρακτήρισε το μνημόνιο ο Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Νέο πολιετές, δημοσιονομικό πλαίσιο Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, στη διήμερη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή Μητσοτάκη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, 7 συλλήψεις και κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Απορρίφθηκε το αίτημα Λιγνάδη να εξεταστούν από πραγματογνώμονα οι καταγγέλλοντες για τις 2 Ιουλίου διεκόπη δίκη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: ...90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 ...90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Να μας κάνουν λίγο σκιά. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Πεμπτούλα σήμερα έρχεται που σουκού, 18 Ιουνίου. Έχουμε και 21, αν δεν κάνω λάθος, την ησημερία. Η σημερία, ακριβώς, γι' αυτό ετοιμαζόμαστε και εγώ, η μαμά και οι φίλες της, να πάμε επίδαυρο. Για έτσι, ευχαριστώ, καλημέρα, όλη μέρα. Εδώ πέρα παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο, Κάτια Ταραμπάν, Κλιμπύρη. Ξεκίνησα κατευθείαν. Τι κάνουμε, πώς είμαστε.

αρχικά σήμερα ξεκινήσαμε μουσικά με μεγκούστα και παντού εν μέρη, αλλά λίγα πράγματα. Πιο κάτω στο Εγάλεο και στα δύο ρεύματα. Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο, τμηματικά με λίγο πιο αυξημένη κίνηση από την Νέα Φιλοθέη και κάτω. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα κέντρο με την Βασιλίση Σοφίας να αντιμετωπίζει την κάθοδο προς την Ομόνια κινησούλα και προβληματάκι, ή στα δύο λίγο στην άνοδο.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 βαθμούς. Ακούγοντας ερχόμενη τα κορίτσια, τη Μαρία και την Κατερίνα προηγουμένως, άκουσα την Κατερίνα να λέει μια πάρα πολύ ωραία έτσι. Επικροτώ, συμφωνώ και επαυξάνω και όλα τα ούτω καθεξής. Να πεις στο αφεντικό ουσιαστικά, νιώθω μία πίεση, θέλω να πάω για μπάνιο, δεν είμαι καλά, έχει ξαναγίνει, όχι, θα ξαναγίνει ούτε, οπότε συγγνώμη, πες και μια συγγνώμη μου, όπως είμαι και τράβα για μπάνιο. Δεν έχω παράπονο από το πρόεδρο, ότι έχει χρειαστεί, όποτε έχει χρειαστεί να λείψω λόγω υποχρεώσεων, πάντα ήταν δίπλα μου, οπότε εδώ πέρα δεν χρειάζεται να ζητήσω κάτι και για μπάνιο πηγαίνω μετά, άμα προλάβω το είναι εκπομπή, οπότε μια χαρά. Εσύ όμως που είσαι εκεί πέρα στο γραφείο, είναι λίγο πιο δύσκολα και ζόρικα τα πράγματα. Αν το δοκιμάσεις, στείλε ένα μήνυμα στο 6951-904-904 να δούμε πώς θα πάει. Δεν θα σε απολύσουν σίγουρα. Άμα το επικαλεστείς και ωραία και το γράψεις σωστά το μήνυμα, θα γίνει η δουλίτσα, μία φορά θα είναι. Αλλά χρησιμοποίησε αυτή την κάρτα έτσι, σε πολύ έτσι SOS. Δηλαδή να είναι τέλεια ιδανική ημέρα, να είναι ωριακά άδεια η Αθήνα, να έχεις μείνει εσύ και άλλοι 45 συνάνθρωποι σε όλη την Αθήνα για δουλειά και να το παίξεις όλα για όλα και να φύγεις και να μονοήμερο κάπου. Αχ, αυτά τα ωραία. Καλημέρα Χρήσο μου, καλημέρα όλη μέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι η Κύπρος. Για στείλε μας λίγο έτσι ένα όμορφο ραπόρτο. Φαβέλας ακούμε, Φαβέλας από Delhi Hawaii. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθω να διαβάζω τα... Delhi Hawaii. Delhi Hawaii. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Ωραία μουσική δεν είναι? Ωραία. Ανεβάζουμε δέκτες και επανέρχομαι με τα χρόνια μας πολλά για σήμερα και τις διεθνείς ημέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπα, οπα, οπα, οπα, μα, νια, νια, νια.

Χρυσό μου, μου λες εδώ πέρα, εγώ είμαι το αφεντικό και όποτε θέλω φεύγω. Υπέροχη Κύπρος με τις ζέστες και τις ωραίες παραλίες της και τα ωραία κοκτέιλ. Αμάν, τι ωραία που το έθεσες. Και πόσο ωραία να είσαι αφεντικό του εαυτού σου, βρε παιδί μου. Πόσο ανεξαρτησία δίνει αυτό το πράγμα, αλλά παράλληλα πόσες. Είναι όλα, είσαι τα πάντα και συμφέρεις, έτσι. Ταμείας, λογιστής, δικηγόρος, πολιτής, δημιουργός. Καθαρή, τα πάντα, αλλά ξέρεις ότι, ότι όλα περνάνε από το χέρι σου και η δουλειά εξαρτάται από εσένα. Εμένα μου αρέσει αυτή η αίσθηση. Βέβαια, θα μ' άρεσε να μοιράζομαι και τις υποχρεώσεις, αλλά νιώθω ότι ακόμα και στο σχολείο το έχω αυτό το πράγμα, σε ομαδικές εργασίες που ήμασταν τριάδα, εγώ με τον Λάζαρο, τον Τσαντουλή, τον κολλητό μου τότε, και η τρίτη δεν θυμάμαι ποια ήταν στην παρέα. Τέλος πάντων, είχαμε αναλάβει εκεί πέρα μια εργασία για τον εθισμό και τα ναρκωτικά, νομίζω είχαμε κάνει έτσι ένα... Ναι, μια εργασία ομαδική, σχολική, ετήσια ουσιαστικά, και την παρουσιάζαμε όλα τα τμήματα, όλες οι ομάδες στο τέλος της χρονιάς. Το είχα αναλάβει όλο πάνω μου. Είχα βάλει τα παιδιά, είχα μοιράσει ποιος θα κάνει τι, αλλά στο τέλος τα τσέκα.

Όλα από την αρχή, το PowerPoint, τη μουσική, τα πάντα, όλα περνάνε από τον έλεγχο μου. Τέλεια, συμφωνείς και εσύ. Πες μου λίγο με τι ασχολείσαι, για να έχω έτσι και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Καλημέρα, καλησπέρα Παύλο. Βλέπεις, έχω κολλήσει την καλημέρα μου εγώ ακόμα, 10-11. Πώς είσαι, ελπίζω να είσαι όμορφα και ελπίζω να περνάς καλά και η οικογένεια να είναι καλά. Κατερινιό μου, καλησπέρα και σε σένα, κοριτσάκι μου όμορφο. Πώς είσαι, πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων? Θυμάμαι είχες πει Ιούνιο ή Ιούλιο. Περιμένουμε, δεν ξεχνάμε εδώ πέρα. Να πούμε λοιπόν και τα χρόνια μας πολλά. Επίσης, αχ καλέ, πού είμαι, εδώ είμαι. Στον Θεόδουλο, Θεοδούλη, Λεόντιο, Λεοντία, Ιπάτιο, Ιπατία. Και να τσεκάρω και τα παράλληλα μου site, μήπως έχει. Α, βλέπετε, πάντα βρίσκω και ένα όνομα επιπλέον. Έρασμο. Και στον Έρασμο, χρόνια σας πολλά. Και για όσους ενδιαφέρεστε, η ειδήση ηλίου σήμερα είναι στις 8:49. Έτσι το είχα μπροστά μου και το είπα.

Ήθελα να σας πω, φίλοι και φίλες, ότι εχθές έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, λάβανε χώρα τα εγγένεια του Καμαρινιού της αείμνης της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Είχα την ευκαιρία, επειδή όλο αυτό οργανώθηκε, συνοργανώθηκε από το κανάλι 1 με πρωτοβουλία του Παναγιώτη Φύτρα, του προϊστάμενου του προγράμματός μας και πολιτισμού, εδώ στην ΔΥΡΑΠ, στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Δυσκολεύομαι να βρω τα σωστά λόγια, θα προσπαθήσω να εκφραστώ όσο πιο απλά μου βγαίνει, γιατί όντας άνθρωπος και παιδί και άνθρωπος που δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα και οι επιρροές μου είναι από την δική μου οικογένεια, η οποία είναι σλάβικη, δεν θέλω να πω ρώσικη, ουκρανική, θα πω σλάβικη. Δεν είχαμε στην οικογένεια, στην παράδοσή μας, το ελληνικό κινηματογράφο, όπως είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά, όντας σε πολλά ελληνικά σπίτια, οικογένειες, κολλητούς, φίλες, φίλους, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και ούτω καθεξής μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε φορά που να μην έχω πετύχει μια ελληνική ταινία στην τηλεόραση. Και συγκεκριμένα να παίζει μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Αλίκη, και πάντα γύρναγα και κοίταγα, ξέρεις, με τραβούσε κατευθείαν η φωνή της και μια ενέργεια που βγάζει μέχρι και σήμερα μέσα από την οθόνη και παραμένει πάντα εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο, και με καθήλωνε στην τηλεόραση και την παρακολουθούσα. Εχθές λοιπόν ήμουνα στα εγγένεια και σαφώς ο Παναγιώτης κάλεσε αρκετούς και συγγενείς και φίλους και συνεργάτες που είχαν την τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστούν με την Αλίκη και να ζήσουν με την Αλίκη, και ο καθένας μίλησε με έναν δικό του τρόπο, είπε τις δικές του στιγμές. Δεν σας κρύβω, το ακούτε και σιγά σιγά στη φωνή μου να έρχεται, συγκινήθηκα πάρα πολλές φορές, γιατί όπως σας είπα, επειδή δεν έχω μεγαλώσει και δεν την έχω ζήσει τόσο έντονα όπως ο ελληνικός λαός, παρόλα αυτά την μαθαίνω και την ζω τώρα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, γιατί έχω ξεκινήσει και έχω επιλέξει τα βασικά να βλέπω και να μαθαίνω τον ελληνικό κινηματογράφο από την αρχή του. Η ενέργεια που μέχρι και τώρα περνάει μέσα από το όνομά της και την παρουσία της στον χώρο, γιατί ήταν εκεί πέρα σίγουρα, μέσα από τα αντικείμενά της, μέσα από τις αναμνήσεις, μέσα από όλη αυτή την αναφορά που έγινε, είναι καθηλωτική. Αυτή η χώρα πραγματικά έχει γεννήσει ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά γράψαν ιστορία, οι οποίοι μέχρι και σήμερα, νομίζω και το επιβεβαίωσα χθες, δίνουν φως και ελπίδα στον κόσμο και στο κοσμάκι, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, βάζοντας σαφώς και εμένα μέσα και όλους μας. Και αισιοδοξία, αυτή είναι η λέξη που άκουσα πάμπολες φορές εχθές να αναφέρεται, και αυτή τη λέξη κρατάω. Άλφα ξεκινάει αυτή, άλφα ξεκινάει και το όνομά της. Και είναι και η πιο έντονη ενέργεια κατά με, και πάντα αυτή να ακολουθούσα, να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε φωτεινοί, να είμαστε με ένα χαμόγελο. Και ένα πράγμα κάνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι να βάζει ένα χαμόγελο στα μουτσούνια μας, όπως μου αρέσει να λέω πάντα. Και ήταν τιμή μου που ήμουν εχθές εκεί πέρα, Κατερινιό μου, και άκουσα όλες αυτές τις ιστορίες, και να τα μαθαίνουμε και στα μικρότερα παιδιά. Να το μαθαίνουμε σε όλους να πάτε στο Δημοτικό Θέατρο και άκουσε όλες αυτές τις ιστορίες και να τα μαθαίνουμε και στα μικρότερα παιδιά. Να το μαθαίνουμε σε όλους να πάτε στο Δημοτικό Θέατρο, να περιηγηθείτε στους χώρους που έχουν ετοιμάσει με πολύ. Και άκουσε όλες αυτές τις ιστορίες και να τα μαθαίνουμε και στα μικρότερα παιδιά. Να το μαθαίνουμε σε όλους να πάτε στο Δημοτικό Θέατρο, να περιηγηθείτε στους χώρους που έχουν ετοιμάσει με πολύ αγάπη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο ΕΑ. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι, να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90.
3: Ο ήλιος βελτιώνει. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολής. Χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κανάλι 1,90,4. Η ώρα είναι 12:34. Στο επόμενο μισάωρο παραμένει Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στον Πυρίπυρη παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Αχ, ωραία. Κλείσαμε το πρώτο μας ημίωρο με Λούνα, Άκουα, Τιέρα, Σόλ, έτσι ένα ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι επικάλεση σε όλες τις όμορφες ενέργειες αυτού του κόσμου. Συνεχίζουμε Σαμπρίνα με Θέλω και νομίζω λίγο θα πω έτσι ζωδιάκια. Κριάρια, επιμονή σας γίνεται το μεγαλύτερο όπλο για την επίτευξη των στόχων. Το τρίγωνο Σελήνης Κρόνων αναδεικνύει τη σταθερότητα και τη δημιουργική σας πλευρά, επιτρέποντας να ενισχύσετε το κύρος σας στον επαγγελματικό χώρο. Το βράδυ απαιτεί προσοχή, καθώς έχει μια κοντρούλα η Σελήνη με τον Άρη για κάποιο λόγο. Φέρνει ζωματική κόπωση και εμπόδια που θα δοκιμάσουν τα νεύρα σας. Ταυράκια, το ξεκίνημα της ημέρας απαιτεί ξεκάθαρα όρια για να διαφυλάξετε την ηρεμία σας. Μην πιέζεστε να ανταποκριθείτε σε καταστάσεις που σας εξαντλούν. Λίγος χρόνος απομόνωσης θα καθαρίσει τη σκέψη σας. Ενώ οι ασχολίες σας που σας προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια προφανώς θα λειτουργήσουν αναζωογονητικά. Τις βραδινές ώρες προσέξτε την τάση να ξεσπάτε για πράγματα που μαζεύατε μέσα σας. Γράψτε τα σε ένα χαρτάκι και μετά επικοινωνήστε τα, λέω εγώ τώρα.

Δίδυμα και η δημόσια εικόνα και οι επαφές σας παρουσιάζουν θετική εξέλιξη. Η στήριξη του χρόνου προς τη Σελήνη, εδώ πέρα. Ναι, ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές συζητήσεις και γνωριμίες που θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Οι πληροφορίες που λαμβάνετε τώρα έχουν αξία. Προς το βράδυ η ενέργειά σας θα πέσει, γι' αυτό απομακρυνθείτε από εστία, από εστίες έντασης και αντιπαραθέσεις. Καρκίνη, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στις οικονομικές εκκρεμότητες και την επαγγελματική σας ανάδειξη. Προβάλλετε τα προσόντα σας με σιγουριά, ακόμη και αν καθυστερήσουν να φανούν, καθώς τώρα χτίζετε τις βάσεις. Το βράδυ ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ανταγωνιστικές διαθέσεις από τρίτους, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μπείτε στη διαδικασία επίδειξης ισχύως. Ξέρετε ποιοι είστε. Λιοντάρια, η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο συναντά τον Κρόνο και σας προσφέρει την ευκαιρία να κάνετε ένα σημαντικό βήμα, αρκεί να κινηθείτε γρήγορα και χωρίς αναβλητικότητα. Αν δείξετε αδράνεια, κάποιος άλλος προφανώς θα πάρει τη θέση σας. Η νύχτα κρύβει μικρές αναποδιές ή αρνήσεις, οι οποίες απαιτούν υπομονετικούς χειρισμούς. Παρθένη, ήρθε η στιγμή να δείτε ρεαλιστικά το μέλλον σας και τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβετε. Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει την απαραίτητη πειθαρχία για να βάλετε σε τάξη τις προτεραιότητές σας, κάτι που ίσως περιορίσει τον ελεύθερο χρόνο σας για κοινωνικές επαφές. It's okay, δεν πειράζει, χρειαζόμαστε προτεραιότητες, άσε τις κοινωνικές επαφές έρχονται. Φροντίστε το βράδυ να βρείτε μια διέξοδο για να αποβάλλετε το συσσωρευμένο στρες. Ζυγή, οι συμμαχίες και οι ομαδικές δράσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Είναι μια καλή συγκυρία για να προσεγγίσετε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν τα σχέδιά σας και να ανταλλάξετε απόψεις. Όταν γράφει κάποιος να ανταλλάξετε απόψεις, πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό μου, ξέρεις, έτσι, να μαζευτείς σε ένα καφενείο ή σε ένα έτσι λίγο εξάρχεια, λίγο επανάσταση μου ξυπνάει αυτή η ατάκα για κάποιο λόγο. Ξέρεις, ανταλλάζουμε απόψεις και φτιάχνουμε κάτι, στείλουμε κάτι, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο. Ναι, να ανταλλάξουμε λοιπόν απόψεις. Ωστόσο, η βραδινή δυσαρμονία των πλανητών προειδοποιεί να μην αφήσετε μια επαγγελματική διαφωνία να εξελιχθεί σε προσωπική έχθρα. Δεν έχω επαγγελματικές διαφωνίες, τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα η μέρα θα δείξει. Σκορπιοί, οι συνθήκες σας φέρνουν σε θέση ισχύως, αγαπημένη σας θέση, επιτρέποντάς σας να αναλάβετε τον έλεγχο και στα επαγγελματικά. Η αξιοπιστία σας είναι αυξημένη και οι συνεργάτες σας θα ακολουθούν τις κατευθύνσεις σας. Παράλληλα με την άνοδο της δημοτικότητάς σας, φροντίστε να προστατεύσετε τις σχέσεις σας. Ρίξτε τους τόνους στις βραδινές ώρες. Τοξότες, οι σπουδές, τα μακροπρόθεσμα πλάνα και η διεύρυνση των γνώσεών σας έρχονται σε πρώτο πλάνο. Οι πλανήτες σας καλούν να βάλετε πρόγραμμα και δομή σε όσα θέλετε να αναπτύξετε. Το βράδυ εγκυμονεί τον κίνδυνο να χάσετε την συγκέντρωσή σας, οπότε μείνετε πιστοί στις επιλογές σας, στις οποίες ήδη έχετε αφιερώσει κόπο. Stick to the plan, Εγώ κύριε, μια ιδανική ημέρα για να ρυθμίσετε οι οικονομικές υποχρεώσεις και οι οικογενειακά βάρη, οι both, οι πρωτοβουλίες που παίρνετε για την αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς σας θα αποδώσουν άμεσα. Παράλληλα, είστε σε θέση να κόψετε δεσμούς ή συνήθειες που πλέον σας κρατούν πίσω. Αργά το βράδυ βρείτε χρόνο για χαλάρωση, καθώς η νευρικότητα θα είναι λίγο διάχυτη. Οι υδροχόοι συνθήκες είναι κατάλληλες για να γίνουν συζητήσεις που εκκρεμούσαν για να ξεκαθαρίσουν παλαιότερες παρεξηγήσεις. Η ειλικρίνεια θα αποτελέσει το πλεονέκτημά σας τόσο με τον σύντροφό σας όσο και με τους συνεργάτες. Το βράδυ, ωστόσο, αποφύγετε την τάση να επιβάλλετε τις απόψεις σας με αυταρχικό τρόπο. Ιχθύς, γενικά το βράδυ για όλα τα ζώδια βλέπω λίγο μας πάει τάπα. Ιχθύς, η προσοχή σας στρέφεται στην διαχείριση της καθημερινότητας και του πορτοφολιού σας. Είναι ευκαιρία να βάλετε τάξη σε έσοδα-έξοδα, αποφεύγοντας τις σπατάλες. Παράλληλα, η φυσική σας κατάσταση απαιτεί φροντίδα. Το βράδυ, μην λειτουργήσετε βιαστικά, καθώς η επιθυμία για άμεσα αποτελέσματα μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη.

Χρήσωμο μας λες εδώ, πρωτοπόρος ο Πειραιάς, σε όλα, μπράβο σε όλους. Ακριβώς, είναι ο Πειραιάς, εδώ ξεκινάνε όλα τα πράγματα, εδώ ξεκίνησε και το πρώτο κανάλι, η πρώτη εκπομπή, εντάξει, παράλληλα με τον των Αθηνών, αλλά νομίζω εμείς βγήκαμε μερικές μέρες αρχίτερα ή δύο μήνες αρχίτερα. Μισό. 984, 6 μήνες μετά από το κανάλι 1. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο, συγγνώμη γι' αυτό. Μουσική.

Να κάνω και μία ακόμη αναφορά σχετικά με αυτό που μιλάγαμε, που υπόθηκε προηγουμένως για το Καμαρίνι της Αλίκης που είχε πλάκι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να ολοκληρώσω λοιπόν τον λόγο μου, να δω, ότι εκτός από τον Παναγιώτη το Φύτρο, ο οποίος ήταν από εκείνον γεννήθηκε, από το υπέροχο μυαλό του γεννήθηκε αυτή η ιδέα και η σκέψη να γίνει το Καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον χώρο του Δημοτικού, να γίνει βασικά Καμαρίνι για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και σαφώς συνέλαβε σε αυτό και ο πρόεδρος μας ο Ιωσή Βουράκης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλο τον ελληνικό λαό θα δώσουμε στην Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη, η οποία προμήθευσε και έδωσε όλα τα υπάρχοντα που είχε η Αλίκη προκειμένου να μπουν στον χώρο, στο Καμαρίνι, ο οποίος ο σκηνογράφος ο Μανώλης Παντελιδάκης φιλοτέχνησε το Καμαρίνι και το έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα το πανέμορφο, καθώς ήταν σαφώς και ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης παρευρέθηκε εκεί, όπως και η Άννα Ιφόνσου, ο Αλέξανδρος Ορίγας, ο Δημήτρης Ογκοτζόπουλος, ο Σαμόλης, ο Παπαύλου, και σαφώς είπε η θεατρική παραγωγός, η Ντέιζι Λεμπέση. Όλοι μιλήσανε, όλοι είπαν την ιστορία τους, μιλήσανε με όμορφες στιγμές, και από αυτές τις ιστορίες ακριβώς ήταν που σας είπα ότι συγκινήθηκα και συγκινηθήκαμε όλοι. Και όπως αναφέρθηκε και πάρα πολύ ορθά και όμορφα, νομίζω αξίζει λίγο να σταθώ και εκεί πέρα. Ένας από τους ανιψιούς της Αλίκης, δεν μου ξεφεύγει το όνομα δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ανεβαίνοντας ανέφερε ότι οποιοδήποτε έχει κάποιο στην κατοχή του αντικείμενο της Αλίκης είναι χρέος του να το παραδώσει, γιατί δεν έχει καμία κοστολόγηση, είναι ανεκτίμητης αξίας, όπως σωστά και ορθά δήλωσε, ανήκει στον ελληνικό λαό και πρέπει να τοποθετηθεί στο Καμαρίνι. Όσα περισσότερα, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε, έτσι. Με αυτό ολοκληρώνω. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας και ανεβάζουμε τους δέκτες στη μουσική, στα ύψη.

Λοιπόν, βρήκα δύο πάρα πολύ ωραίες ευχάριστες ειδήσεις και θα τις μοιραστώ σαφώς. Δύο πιτσιρικάκια Ελληνόπουλα, μόλις 7 και 8 ετών, έχουν καταφέρει και έχουν διαπρέψει, παρακαλώ, στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσω με τη μικρότερη, αν μου επιτρέπετε. Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη από τον Μπόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. 7 χρονών. Ευχαριστώ. Τι να πω, τι άλλο να διαβάσω. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο. Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν 2 χρονών, η μαμά μου εξήγησε τι ήταν και άρχισα να μαθαίνω σκάκι. Είπε χαρακτηριστικά ίδια, προσθέτοντας ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, ρε Σοφία μου. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2 έως 3 ωρών, συνδυάζοντας το σκάκι με τις σχολικές υποχρεώσεις. Εδώ θα, αν μου επιτρέπετε να σταθώ, θα ήθελα να πω ότι ευχόμαι το σοφάκι να το επιλέγει αυτό το πράγμα και να μην πιέζεται από τους γονείς της, γιατί είναι καλό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο παιχνίδι, στη παιδικότητα και στα απαιτητικά προγράμματα. Αλλά οι γονείς της σαφώς ξέρουν καλύτερα και βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Η μητέρα της λοιπόν, Αταλία Μίσκο, τονίζει πως το σημαντικότερο μάθημα που προσφέρει το σκάκι στα παιδιά δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά η διαχείριση της ήττας. Ο προπονητής της, Παντελής Λουκουριώτης, θυμάται την πρώτη φορά που την είδε σε τουρνουά στο Ναύπλιο και ξεχώρισε αμέσως το ταλέντο της. Ξεχώρισε για την ευγένεια, την ωριμότητα και τη συγκέντρωσή της. Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί την ηλικία του και έχει μεγάλη κλίση στο σκάκι. Με την ευρωπαϊκή διάκριση, το βλέμμα της μικρής πρωταθλήτριας είναι πλέον στραμμένο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί τις προσεχείς ημέρες. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθώ και θα μοιραστώ. Και είναι ένα πλάσμα πανέμορφο. Φτούσου, κορίτσι μου, και μπράβο σου. Θα συνεχίσω και με την 8χρονη Δέσποινα Δημάκη. Μια σπουδαία διάκριση λοιπόν για την Ελλάδα, για άλλη μια σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα και για τη νέα γενιά των μουσικών, ήρθε από την Ιταλία, που η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το 3ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στη Τοσκάνη, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της. Η μικρή πιανίστρια κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε νεαρούς μουσικούς από πολλές χώρες. Θα ήθελα να δω, διαβάζοντας το, ποιο ήταν, από τι ηλικία μέχρι τι ηλικία. Δεν βλέπω να αναφέρει κάτι, θα το ψάξω. Γιατί σαφώς παίζει και ρόλο άμα ήταν μέχρι 15 ετών ή άλλο το να παίζεις 15 χρόνια ή 13 χρόνια, ας πούμε, από τα 3, 12 χρόνια, και άλλο να παίζεις 5, ξέρω εγώ, 6, 8. Anyway, η μικρή πιανίστρια κατάφερε να ξεχωρίσει λοιπόν ανάμεσα σε νεαρούς μουσικούς από πολλές χώρες σε ένα διαγωνισμό υψηλού επίπεδου, όπου συμμετείχαν παιδιά με σημαντική μουσική προετοιμασία και πολυετή ενασχόληση με το πιάνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Δέσποινα ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και ευαισθησία, παρουσιάζοντας μια ερμηνεία που σύμφωνα με ανθρώπους της διοργάνωσης ξεχώρισε για την εκφραστικότητα και μουσική ωριμότητά της. Η επιτυχία της θεωρείται αποτέλεσμα της αφοσίας της καθημερινής μελέτης που κάνει από μικρή ηλικία σαφώς. Η Δέσποινα ασχολείται με τη μουσική από ηλικία των 4 ετών, φοιτώντας σε οδείο της περιοχής της, όπου οι καθηγητές της διέκριναν από νωρίς την ιδιαίτερη σχέση που έχει με το πιάνο. Άνθρωποι από το περιβάλλον μιλούν για ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τη μουσική και αντιμετωπίζει κάθε μάθημα και κάθε πρόβα όχι σαν υποχρέωση, αλλά σαν δημιουργική ανάγκη. Παράλληλα με το σχολείο, αφιερώνει καθημερινά αρκετές ώρες στη μελέτη, δείχνοντας πειθαρχία και επιμονή που σπάνια συναντά κανείς σε τόσο μικρή ηλικία. Η διάκριση στην Τοσκάνη έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική παρουσία που έχουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες νεαροί μουσικοί σε διεθνείς οργανώσεις κλασικής μουσικής και πιάνου. Η Ιταλία, άλλωστε, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες χώρες στον χώρο της μουσικής παιδείας και φιλοξενεί κάθε χρόνο διεθνείς διαγωνισμούς υψηλού κύρους με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία λοιπόν της μικρής Δέσποινας δεν αποτελεί μόνο προσωπικό επίτευγμα, αλλά και μια μικρή στιγμή υπερηφάνειας για την οικογένειά της, τους δασκάλους και όλους όσους τη στηρίζουν στα πρώτα βήματα στον κόσμο της μουσικής. Και ολόκληρης της Ελλάδας, θα προσθέσω εγώ. Τι ωραία! Φίλοι και φίλες, νομίζω με αυτό αξίζει να κλείσουμε σήμερα. Εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη διάθεση, να έχετε λίγο έτσι ένα χαμογελάκι στα μουτσούνια με όλα αυτά τα όμορφα που υπόθηκαν και σήμερα από την εκπομπή. Από το κανάλι 1.90.4 σας ενημερώνω και λίγο για την κίνηση. Ναι, θα σας ενημερώσω εφόσον το ξεκίνησα, είπα να το κλείσω στα ευχάριστα. Εντάξει, καλά είναι και με την κίνηση. Λίγο στο
στον Κηφισό, στην άνοδο, από την Νίκαια, από την Πετρουράλη μέχρι και την Ιερά Οδό. Κάτι μάλλον πρέπει να έχει γίνει. Έχει ένα πολύ μποντιλιαρισματάκι ή μαρτών. Και από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Ιωνία, πάλι στην άνοδο. Η Κηφισία τμηματικά. Το κέντρο συνεχίζει Βασιλή Σοφία και Σταδίου. Μεσογείων λίγο καλύτερα. Καρέας σούπερ. Βουλιαγμένη έχει αναπτύξει κίνηση στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και λεωφόρος Ποσειδόνος. Ο Πειραιάς μας μια χαρά είναι. Η λεωφόρος Αθηνών λίγο στο Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Και με τούτα και με εκείνα τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Κανάλι 90,4. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Παύλο, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Αύριο 12 η ώρα και νωρίτερα τα κορίτσια πριν από μένα. Εγώ με 12 με 1. Όλα αυτά κανάλι 1. Από εμένα Κάτια Ταραμπάγκο, Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Φιλιά πολλά από όλους μας, φιλιά πολλά. Τα πάμε!

0: όλοι ένα. 90,4 Θεάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και τους συγγενείς τους ξεκινά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, 7 συλλήψεις και κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ με πελάτες και εκτός Ελλάδος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Αρχικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν σχεδιάζονται για αύριο μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Θα λάβουν μέρος και διαμεσολαβητές, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες θα συμβάλλει σύντομα στη μείωση των Μακρόν για το μνημόνιο. 9 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε ανανεωμένες.
3: Μένει η οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάν πολίτες να συμμετάσχουν».
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4.

0: Έπεσαν οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι περιλαμβάνει το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ο Πρωθυπουργός, οι θέσεις της Ελλάδας για άμυνα, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και αγροτική πολιτική. Χιλιάδες πολίτες συγκρίνουν τιμές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, μεγάλη ανταπόκριση από τις πρώτες ώρες. Εσωκομματικές προστριβές στο ΠΑΣΟΚ, δημόσια σύγκρουση Δούκα Διαμαντοπούλου σε τεντωμένο σχοινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη απάτη με κύκλωμα παράνομη συνδρομητικής τηλεόρασης, 7 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη, 50 εκατομμύρια η ζημία για τις εταιρείες. Απίστευτο περιστατικό στον Πειραιά, ηλικιωμένος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άνδρες για μια θέση πάρκινγκ. Και ανοιχτό για το κοινό το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε κλίμα συγκίνησης χθες στα εγγένεια. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σαρωτική έλεγχη για τους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Κλιμάκια ελεγκτών θα κάνουν φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις της πολεοδομίας. Μάλιστα, ο έλεγχος δεν θα σταματήσει εκεί, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις ποθενέσχες, όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Παγκόσμια ανακούφιση έφερε κυρίες και κύριοι υπογραφή καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, η οποία ήδη τίθεται σε ισχύ, ενώ οι πρώτες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αναμένεται να διεξαχθούν αύριο. Ωστόσο, οι πρόεδροι των δύο χωρών δεν συναντήθηκαν στη Γενέβη, αλλά υπέγραψαν ξεχωριστά. Ο Τραμπ, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, έβαλε την υπογραφή στο παλάτι των Βερσαλιών και ομολογός του Πεζεσκιάν στο ταπεινό γραφείο του στην Ιρανική πρωτεύουσα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Την Παρασκευή περιμέναμε να πέσουν οι επίσημες υπογραφές στη Γενέβη, όπως είχε ανακοινωθεί. Τα πράγματα όμως επισπεύστηκαν σημαντικά και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι κάποιον ρόλο έπαιξε σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με αναλυτές. Η μη διάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, του Ιράν να υπάρξει μια φωτογραφία του ηγέτη της χώρας, του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου δηλαδή, στην οποία να εμφανίζεται να δίνει χειραψία, όπως συνηθίζεται μετά από την υπογραφή μιας συμφωνίας, είτε με τον κύριο Τραμπ, είτε με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τζέι Ντι Βάνς. Και αυτό βέβαια γιατί για το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες για την δολοφονία του εκλειπώντος ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε αυτό το δεδομένο, φαίνεται να αποφασίστηκε να επισπευστούν οι διαδικασίες και γι' αυτό είχαμε τους δύο ηγέτες να υπογράφουν ξεχωριστά. Τώρα, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής κανενός ο υψηλός συμβολισμός της επιλογής του κυρίου Τραμπ να υπογράψει αυτή τη συμφωνία στο παλάτι των Βερσαλιών. Στο παλάτι των Βερσαλιών, στον ίδιο χώρο δηλαδή, όπου πριν από 107 χρόνια υπογράφηκε η περίφημη Συνθήκη των Βερσαλιών που έθεσε επίσημα τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιστεύω ότι αναμφίβολα κάποια στιγμή θα ακούσουμε κάποιο συσχετισμό από τον κύριο Τραμπ, κάποια σύνδεση δηλαδή μεταξύ της συμφωνίας που υπέγραψε εκείνος με το Ιράν και της συνθήκης των Βερσαλιών. Βέβαια, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες διεθνώς συμφωνίες του 20ου αιώνα, γιατί θεωρείται, η όρη του θεωρείται ότι είναι και ο λόγος που οδηγηθήκαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, ο κύριος Πεζεσκιάν αποφάσισε να υπογράψει, όπως ανέφερες και εσύ, στο ταπεινό του γραφείο στην Τεχεράνη και οι δύο βέβαια δημοσιοποίησαν φωτογραφίες πιστοποιώντας τον γεγονός και όπως ανακοινώθηκε ήδη έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται κάποιοι από τους 14 όρους που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, θα γίνει κανονικά το ραντεβού της Παρασκευής στη Γενέβη, αλλά θα συμμετάσχουν οι δύο διαπραγματευτικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία μέρα. Η καταρχήν συμφωνία προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών, εκτός βέβαια αν αμφότερες αποφασίσουν αυτό το διάστημα να παραταθεί, προκειμένου να έχουμε μια οριστική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει και αποφάσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο δεσμεύεται, θυμίζω, σε αυτή τη συμφωνία που ήδη έχουμε, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, και δεσμεύεται επίσης να συζητήσει για το τι θα γίνει με το αμπλουτισμένο σε υψηλό ποσοστό ουράνιο το οποίο διαθέτει. Όλες οι πληροφορίες εδώ δείχνουν ότι δύο πλευρές τείνουν προς το να υπάρξει μια διαδικασία υπό την εποπτεία διεθνούς οργανισμού, προκειμένου να πάμε, ας το πούμε πολύ απλά, σε μια αραίωση του αμπλουτισμένου ουρανίου. Επίσης τώρα θα πρέπει να πούμε, πριν πάμε στις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ότι είναι μια συμφωνία η οποία φαίνεται να δίνει πάρα πολλά στο Ιράν. Ακόμη και αν ο κύριος Τραμπ επιμένει ότι όλα όσα προβλέπεται θα δοθούν σε ένα βάθος χρόνου, και καθώς θα διαπιστώνεται ότι

0: έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κριτική όμως υπάρχει, η κριτική υφίσταται και αναμένεται να γίνει πολύ πιο έντονη το επόμενο διάστημα και υπάρχει πάντοτε και ο παράγοντας του κυρίου Νετανιάχου. Διαβάζουμε στον Αμερικανικό τύπο ότι ο κύριος Νετανιάχου είναι έξαλλος με τον πρόεδρο Τραμπ για τη συμφωνία την οποία υπέγραψε. Πιστεύει ότι δεν εξασφαλίζει, δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι ήθελε να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν. Αυτό το οποίο είχε θέσει ο ίδιος ως στόχο ήταν μια πλήρης νίκη επί του Ιράν. Αυτό είχε υποσχεθεί στον Ισραηλινό λαό. Και βέβαια βλέπει τη θέση του να αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει πάρα πολύ να υπάρξει μια κεχηρία και στο μέτωπο του Λιβάνου απέναντι στη Χεζμπολά, καθώς βάσει τη συμφωνία οι ΗΠΑ δεσμεύονται να πείθουν τους συμμάχους τους να τηρηθεί εκεχηρία σε ό,τι αφορά το Λιβάνο.
1: Ωστόσο, Κατερίνα, όσα περιγράφονται στη συμφωνία επιδέχονται ανοιχτών ερμηνεών από τις δύο πλευρές. Πιο χαρακτηριστικό μπορούμε να πούμε, παράδειγμα, η επιβολή όχι ειδικού τέλους για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, που ήδη είναι πλήρως ανοιχτά.
0: Ναι, υποτίθεται ότι από σήμερα πλέον έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς και έχει αρθεί και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Υπάρχει μια πρόβλεψη μέσα στο μνημόνιο κατανόησης ότι για 60 ημέρες, αυτό αναφέρεται ρητά, δεν θα υπάρχει επιβολή ειδικού τέλους διέλευσης. Είχαμε όμως τον ανώτατο διαπραγματευτή και πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση. Υποστηρίζει ότι θα συζητήσει με άλλες χώρες όπως είναι το Ομάν, αλλά και χώρες του κόλπου, προκειμένου να έχουμε μια επιβολή ή ενός ειδικού τέλους για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το Ισραήλ, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκαλέσει μια νέα αναστάτωση και μια νέα ανησυχία πάρα πολύ στις αγορές. Επίσης, ένα ζήτημα έχει να κάνει με το θέμα των κυρώσεων. Είναι κάπως ασαφές το πώς ακριβώς θα διαπιστώνεται κάθε φορά το ποια είναι η πρόοδος η οποία σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να γίνεται άρση των κυρώσεων. Θυμίζω εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποσχεθεί με αυτή τη συμφωνία άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ποτέ στο Ιράν, εδώ δηλαδή και 40 χρόνια περίπου, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από διεθνείς οργανισμούς, με την πίεση βέβαια που θα ασκήσουν οι ΗΠΑ. Επίσης, πώς θα διαπιστώνεται η πρόοδος προκειμένου να έχουμε την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολάριων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Δεν ήθελε ο κύριος Τραμπ να ονομάζονται πολεμικές επανορθώσεις, γιατί θα αναγνώριζε ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ήττα της χώρας. Ουσιαστικά όμως είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης υπάρχει το θέμα του Λιβάνου, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Είναι ένα θέμα το τι θα πράξει ακριβώς ο κύριος Νετανιάχου. Και επίσης, βέβαια, γίνεται και μία συζήτηση για το πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί και να καταλήξουμε μέσα σε 60 ημέρες σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και επίσης σε πάρα πολύ τονίζουν ότι δεν έχουμε απολύτως καμία αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν αναφέρεται καθόλου στην συμφωνία και σίγουρα οι στόχοι που είχαν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά του Ιράν δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται σε αυτό το κείμενο.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Τώρα σε ιστορικά, υψηλά κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές. Άνοδο σημειώνεται στη Wall Street με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όμως τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν μεικτά πρόσημα, καθώς το αυστηρό μήνυμα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων περιόρισε την αρχική αισιοδοξία που είχε προκαλέσει η ιστορική συμφωνία εκεχηρίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τιμή του πετρελαίου πάντως συνεχίζει να πέφτει, με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 74,70 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 77,7 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα της ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες των κρατών μελών. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ενώ σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη για συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές εναντί ολόκληρης της Ηπείρου.

0: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές με 2.000 κλικ αναλεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας συγκεντρώνει κυρίες και κύριοι πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Επιπλέον μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των τιμών τους. Την πορεία των τιμών τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και το κόστος συγκεκριμένων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το φθινόπωρο θα προσθεθούν στην πλατφόρμα και άλλες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα τα τιμολόγια ρεύματος. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ακόμη ένα όπλο, τονίζει σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Πρωθυπουργός.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το Πόσο Κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Νέα δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αιχμή τη στρατηγική συμμαχιών και την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Η κόντρα πυροδοτήθηκε από δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα να σηκώνει το γάντι. Αποστάσεις κρατά, η Χαριλάου Τρικούπη, ψυχραιμία και σοβαρότητα συστήνουν κορυφαία στελέχη του κινήματος. Υπέρ μια συμπόρευση ΠΑΣΟΚ Ελλάς τάχθηκε η Λούκα Κατσέλη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Οι μετεκλογικές συνεργασίες συντηρούν την εσωκομματική κόντρα στο ΠΑΣΟΚ, με τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου να έρχονται σε νέα σύγκρουση. Η πρώην υπουργός κληθήσα να απαντήσει σε ερώτημα για την θέση του Χάρη Δούκα να κινήσει ένας διάλογος από τώρα με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σχολίασε ότι αυτή είναι η συνταγή για να χάσει το κόμμα ψηφοφόρους, κάνοντας λόγο μάλιστα για γελία προσέγγιση και πρόσθεσε ότι το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός, ενώ παράλληλα εξήρε την κυβερνητική πολιτική στα δημοσιονομικά και την εξωτερική εικόνα της χώρας. Οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Ήταν η αιχμηρή απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, με τη Χαριλάο Τρικούπη την ίδια ώρα να κρατά αποστάσεις και αρμόδιες πηγές να διαραίουν ότι τα κορυφαία στελέχη θα έπρεπε να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και όχι να αντιπαρατίθενται δημόσια. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη που γραμμίζουν. Την αντιπαράθεση, να πούμε ότι σχολίασαν σε διάφορες συνεντεύξεις οι βουλευτές. Σε ψυχραιμία και σοβαρότητα ζήτησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τονίζοντας ότι όποια διαφωνία δεν μπορεί να γίνεται πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα για όλα αυτά τα θέματα. Σχολίασε μάλιστα κριτικά τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και επισήμανε ότι τα υπερπλεονάσματα ικανοποιούν τους έξω, αλλά δεν λύνουν τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, σημείωσε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης προειδοποίησε ότι η βάση δεν θα συγχωρήσει ανούσιες αντιπαραθέσεις. Παρέμβαση έκανε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης. Υπενθύμησε ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο. Ενώ να πούμε ότι η παρέμβαση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έθεσε ερωτήματα προς την ηγεσία σε σχετικό δελτίο τύπου σχετικά με το εάν υιοθετεί τις θέσεις που διατύπωσε η κυρία Διαμαντοπούλου. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Άννα, πως γενικά υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες αναφέρουν πως όσο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν ξεκαθαρίζει ότι οι δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες ουσιαστικά εκτιμούν ότι κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία, δεν απηχούν τις συνεδριακές θέσεις του κινήματος, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι μετά τις εκλογές το κίνημα ενδεχομένως να δει και το σενάριο της γαλαζοπράσινης συγκυβέρνησης. Από την πλευρά της τώρα, η Λούκα Κατσέλη σε συνέντευξή της τάχθηκε υπέρ μια συμπόρευση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, δηλώνοντας ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μια συνεργασία, οπότε ας γίνει νωρίτερα για να προχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο και να βοηθήσει σε προγραμματικές συγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σήμερα πάντως Ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ παράλληλα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής του ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα βήματα της εκλογικής μάχης εντός του Λεκανοπεδίου.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε την επιμαχή δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό το θέμα το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Παραμένουμε στο ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα για τα κόκκινα δάνεια εξέπεμψε με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση έναντι όλου του κεφαλαίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τα μπροσπίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης.
4: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
5: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
4: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσεται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο άλλο μέτωπο ο Παπάς Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Open ο βουλευτής Χανίων.
6: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπό διερεύνηση παραμένει υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Μετά από εντολή εισαγγελέα και παρουσία δύο δικαστικών επιμελητών, σφραγίστηκε το σπίτι της οικογένειας. Αστυνομικοί με ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης σάρωσαν τον τόπο του εγκλήματος για τον εντοπισμό σβησμένων στοιχείων, καθώς από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει ότι ο χώρος έχει αλλοιωθεί προκειμένου να καλυφθούν τα ίχνη του δράστη. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο έχουν μπει τηλεφωνικές συνομιλίες μετά την άρση απορρίτου των επικοινωνιών τόσο στα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων όσο και του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας που προφυλακίστηκε ως βασικός ύποπτος. Επίσης, συμπληρωματική κατάθεση αναμένεται να δώσει ο φίλος και γείτονας του κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι δύο σωροί. Ο 65χρονος κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με έδρα την Κρήτη και δράση εντός και εκτός τυχών, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Άννα. Συνελήφθησαν 7 Έλληνες, 6 άνδρες και μια γυναίκα, από 73 έως 31 ετών. Επίσης, κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, ανάμεσα τους και ο αρχηγός της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες. Τους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας πατέρας με τους δύο γιους τους. Να πούμε ότι ερευνάται το ενδεχόμενο τα έσοδα από την δραστηριότητα την παράνομη αυτή να χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα μεγάλης αξίας. Ερευνούνται ακίνητα στην Αττική και μια μεγάλη έκταση στο Αγρίνιο. Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης πάντως είχε χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης με διακριτούς ρόλους. Η πρόσβαση των χρηστών, περίπου 86.000 υπολογίζονται, επιτυχανόταν μέσω διαμορφωμένων συσκευών αποκωδικοποίησης και που έμπαιναν σε έξυπνες τηλεοράσεις και σε άλλες συμβατές συσκευές. Επίσης, η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε πολυεθνική τεχνολογική υποδομή. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης κατέβαλαν ποσό άνω των 280.000 ευρώ για πληρωμές σε υλικοτεχνική υποδομή για καλή ποιότητα. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικό λογαριασμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε 12 χώρες συγκεκριμένα. Ενώ τέλος να πούμε ότι διαπιστώθηκε ότι τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών δαπανών των αρχηγών της οργάνωσης και την πραγματοποίηση ταξιδιών, τη διαβίωση υψηλού κόστου και, όπως είπαμε, την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στις 2 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, όπου θα κριθεί εκ νέου αν είναι ένοχος για 3 βιασμούς ανηλίκων. Σήμερα το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του ηθοποιού και σκηνοθέτη για το διορισμό πραγματογνώμονα, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους 3 καταγγέλλοντες της υπόθεσης. Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Δυτική Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές. Εκτιμάται ότι τα μέλη του είχαν αποσπάσει τουλάχιστον 200 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος που διόρθωναν βλάβες. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 31χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκε 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Με τον αέρα του νικητή και δηλώνοντας «Είμαι το αφεντικό», χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τους ηγέτες της G7 στη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας, και αν και αρχικά οι παρευρισκόμενοι πάγωσαν, η εξέλιξη της Συνόδου, όπως σχολιάζουν αναλυτές, επιβεβαίωσαν τη δήλωσή του, αφού οι περισσότερες προσπάθειες εστιάστηκαν στο να πιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να συνενέσει σε παροχή περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία. Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό κατέστη εφικτό μόνο αφού ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έδειξε στον Τραμπ φωτογραφίες και βίντεο με την εκκλησία του 11ου αιώνα στη Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο να τυλίγεται στις φλόγες λόγω ρωσικών βομβαρδισμών. Στο μεταξύ, καθώς το ρωσικό σφυροκόπημα συνεχίζεται, το Κίεβο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη εδώ και 2 χρόνια επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα, πλήττοντας και διυλιστήριο, ενώ η Ρωσία απάντησε ξανά με βαλιστικούς πυράβλους. Οργή στην Τουρκία για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες. Η Άγκυρα απορρίπτει επίσης τις αναφορές στις δικαστικές διαδικασίες και τις επικρίσεις σε βάρος του Υπουργού Δικαιοσύνης, εις βάρος του οποίου το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί την επιβολή κυρώσεων. Όπως τονίζεται, η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές αγκυλώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Επιπλέον αναφέρει ότι η προσέγγιση αυτή, η οποία προσφέρει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πόσο απέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γυρίζουμε σελίδα. Σε κλίμα συγκίνησης, σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία σημαντικών προσωπικότητων της τέχνης και του πολιτισμού, τελέστηκαν χθες τα εγγένεια του Καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μιας πρωτοβουλίας του καναλιού 1 που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την αμέριστη βοήθεια της Έφης Πίκουλα Βουγιουκλάκη, η οποία παραχώρησε στο σταθμό μας ανεκτίμητης αξίας κοιμήλια της αξέχαστης ηθοποιού. Το Καμαρίνι, με προσωπικά της αντικείμενα, χειρόγραφα, σπάνιες φωτογραφίες αλλά και το αυθεντικό κοστούμι που φορούσε στην εμβληματική θεατρική παράσταση Εύθυμη Χείρα, βρήκε τη θέση του στον Πειραιά δίπλα από το Καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αποτείουμε τιμή σε μια ηθοποιό που άφησε ένα μοναδικό ίχνο στην πολιτιστική ζωή της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΥΡΑΠ, Ιωσήφ Βουράκης.
8: Το κανάλι 1, εκτός από τον πρώτο ελεύθερο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό πριν 39 χρόνια, είναι μια κερδίδα πολιτισμού και σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και προφανώς και τον Δήμαρχο τον Γιάννη Ντομόραλη, τον οποίο τον ευχαριστώ. Καταφέραμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο στην πόλη μας. Ένα καμαρίνι της Αλίκης, της εθνικής μας στάρ. Της Αλίκης που μας χάρισε στιγμές γέλιου, χαράς, κλάμα, όλα μαζί. Και νομίζω ότι το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε στην πόλη είναι αυτό. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην οικογένεια της κυρίας Βουγιουκλάκη και του κύριου Αντώνη του Βουγιουκλάκη και της κυρίας Πίκουλα που τόσα χρόνια κράταγε αυτά τα αντικείμενα, τα και τα πρόσεχε και τα παρέδωσε εμάς για να τα εκθέσουμε στον κόσμο.
0: Είναι ένας φόρος τιμής σε μια καλλιτέχνηδα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ για την προσφορά της στον πολιτισμό, τόνισε σε δηλώσεις της η Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη.
9: Τιμούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη που πρόσφερε στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο. Είναι μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και αναπολύσεων. Εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει, να δει όλο αυτό το έργο που έχουμε κάνει, να συγκινηθεί, να νοσταλγήσει και να περάσει όμορφα.
0: Απίστευτο περιστατικό στον Πειραιά με έναν 77χρονο να επιτίθεται με τρίαινα σε έναν 44χρονο και έναν 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου, Μετά από διαπληκτισμό, με τον 77χρονο να προσπαθεί να τους χτυπήσει με την τρίαινα που είχε στην κατοχή του. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο 77χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Αλλάζουμε θέμα. Καλοκαίρι στην πόλη 2026 είναι ο τίτλος του εφετινού προγράμματος καλοκαιρινών δράσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Πειραιά και η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού για τα παιδιά κατοίκων και επισκεπτών που παραμένουν στο κλινόν Άστη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
10: Ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο χρώματα, φαντασία και χαρά θα προσφέρει στα παιδιά η Δημοτική Αρχή Πειραιά μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δεκάδων δωρεάν εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά. Από τις 19 Ιουνίου έως τις 26 Ιουλίου και από τις 28 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά καλούνται να εκφραστούν ελεύθερα, να δημιουργήσουν, να παίξουν και να γελάσουν με την πληθώρα δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε πάρκα, πλατείες και παιδικές χαρές των 5 δημοτικών κοινοτήτων, όπου οι ανοιχτοί χώροι μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, όπως παραστάσεις θεάτρου σκιών με τον αγαπημένο Καραγκιόζη, κινηματογραφικές προβολές παιδικών ταινιών, διαδραστικά θεματικά παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, bubble shows με εντυπωσιακές απουνόφουσκες, δημιουργικά εργαστήρια, face painting, μπαλονοκατασκευές και εντυπωσιακά magic shows, παιχνίδια δράσης και φαντασίας για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και εκπαιδευτικές διαδραστικές δραστηριότητες με θέμα τη θάλασσα, το περιβάλλον και τη δημιουργικότητα. Με σύνθημα τη χαρά, το παιχνίδι και τη συμμετοχή, το καλοκαίρι στην πόλη του Πειραιά θα προσφέρει μοναδικές στιγμές διασκέδασης στα παιδιά και τις οικογένειές τους.
0: Έθριος προβλέπεται και το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
11: Ένα. 90,4 Πειραιάς.
12: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Δύο και 35 πρώτα λεπτά. Είσαστε συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Όπως κάθε μέρα από τις 2.30 μέχρι τις 4 είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα αθλητικά δρόμενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Παρέα εδώ με τον Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος και ο Μιχάλης Κατζαφάδος στα μικρόφωνα, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματιακή υποστήριξη. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904.
1: Υπάρχει βέβαια και ο πατροπαράδοτος τρόπος, ναι, με το τηλέφωνο. Ενοχλήστε το Γιώργο Καρίδη 210-4224.
0: Ποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα?
1: 443-46. Πλέον αυτό... όχι, πλέον όχι.
0: Δεν νομίζω σήμερα ότι... χτύπησε το σταθερό και λέω, όχι, σταθερό.
1: Ξεχασμένο.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το ίντερνετ, το σταθερό, τι θα το κάνεις πια?
1: Νομίζω τώρα ότι μπορεί να έχεις μόνο γραμμή για ίντερνετ. Δηλαδή, χωρίς να, πώς λένε, να το χρησιμοποιείς. Να σου πω. Πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε και σταθερά τηλέφωνα, έχουμε και Viber, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και τα δικά μας, τα social media και του καναλιού 1 και τα προσωπικά. Κανάλι 1 ολογράφος μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Twitter και στο Facebook. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Web TV, εκεί όπου επιλεγμένα θέματα από την καθημερινή δισογραφία, ρεπορτάζ, αφιερώματα αλλά και live, όπως θες ας πούμε, που μεταδώσαμε απευθείας στην εκδήλωση την τελετή βράβευσης των πρωταθλητριών Ευρώπης της ομάδας πόλης γυναικών του Ολυμπιακού από το Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλ, και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Παρουσία και του Προέδρου του ΙΣΠΑΕ Ολυμπιακός και διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού. Άλλωστε είναι ο βασικός οικονομικός αργός και του Εραστέχνη, επικυλοτρόπος ο Βαγγέλης Μαντήξης.
0: Όπως λέει και όλος, ο Ολυμπιακός είναι ένας.
1: Ναι, το είπε χθες για ακόμη μια φορά, ότι ο Ολυμπιακός είναι, για μένα είναι ένας.
0: Διαχωρίζει τα θύματα.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, και το έχει αποδείξει χρόνια τώρα ο Βαγγέλης Μαντήξης, και όχι τα 16 χρόνια. Και το είπα χθες μάλιστα και στη διάρκεια της παρουσίασης, της εκδήλωσης. Εντάξει, με τα θέματα του Εραστέχνη ασχολούμαι από το ξεκίνημα του ρεπορτάζ. Το θυμάμαι του Βαγγέλη Μαρινάκη να χρηματοδοτεί, παραδείγματος χάρη, να είναι στην πυγμαχία να χρηματοδοτεί. Μετέπειτα βέβαια για χρόνια στο βόλεϊ του Ολυμπιακού. Πέρα, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 είχε αναλάβει το ΤΑΠ Ολυμπιακός. Και είναι η πρώτη αναμόρφωση που έγινε στο κλειστό Μολίνα Μερκούρη, στο Ρέντι. Οπότε ήταν ένα γκρίζο πράγμα και το μεταμόρφωσε σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο τώρα γίνει ακόμα πιο υπερσύγχρονο. Και μια και ξεκινήσαμε και αναφέρουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να πούμε ότι σαν σήμερα ήταν 18 Ιουνίου του 2010, όταν ο άλλο μεγάλο πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο Σοκράτης Κόκαλης, του παρέδιδε τα ηνία, το τιμόνι της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Σοκράτης Κόκαλης και το έχει πει και αυτός αρκετές φορές ότι ήταν η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει.
0: Μια σοφή κίνηση.
1: Και πρόσεξε να δεις, και σε μια εποχή, αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 2010, στο ξεκίνημα, να μην σου πω εκεί πέρα που αρχίζει να ταρακουνιόταν η οικονομία της χώρας. 2010 αρχίζει να καταραίει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με τις φούσκες των ΗΠΑ. Διαφαίνεται εδώ στην Ελλάδα από την προηγούμενη χρονιά ότι θα γίνουν τραγικά πράγματα, δύσκολες καταστάσεις. Και βγαίνει τότε μπροστά και αναλαμβάνει την ΠΑΕ ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επαναλαμβάνω, το 2010, που τότε πολύ δύσκολο οποιοδήποτε μπαίνει στον χώρο του αθλητισμού. Πόσο μάλλον σε μια ανώνυμη εταιρεία που είχε και χρέη.
0: Είχε και προβλήματα.
1: Είχε κάποιους τραπεζικούς σημαντικούς δανεισμούς, ναι, η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και όχι μόνο βλέπουν που έχει φτάσει, μέσα σε 14 χρόνια, γιατί πριν από 2 χρόνια κατέληξε στην κορυφή της Ευρώπης. Δηλαδή, πράγμα νομίζω απλησίαστο στο μυαλό του οποιοδήποτε, ότι μια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να κατακτήσει ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Το καλύτερο το είπε ο Μόραλης.
1: Για πες.
0: Πήρατε, λέει, το Κύπρο, θα σας δώσει και 200.000.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για το Conference League εγώ.
0: Όχι.
1: Για το χθες. Για χθες. Ναι. Έγραψε.
0: Πολύ καλό.
1: Έγραψε αυτή η ατάκα. Την ακούσουμε σε λίγο. Ναι. Κοίταξε. Ο Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα και για την πόλη. τον έχουμε δει συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις. Όταν είναι όμως σε εκδήλωση του Ολυμπιακού και ειδικότερα τώρα σε τέτοιες εκδηλώσεις με τρόπαια, είναι ο Γιάννης Μορόλης που έχω γνωρίσει εγώ, ας πούμε, πρωτογνώρισα κάπου το 1994-95. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος ζει για τον Ολυμπιακό.
0: Και είναι και ένα τμήμα, ρε φίλε, το κορυφαίο της Ελλάδας.
1: Ο υγρός τύφος του Ολυμπιακού, ναι, είναι νομίζω το κορυφαίο. Πριν όμως πάμε, μιας και ξεκινήσαμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει γράψει και ένα μήνυμα. Ναι. Για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος Πειραιώτης, πετυχημένος εφοπλιστής, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος συναυτιλίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης. 2010-2026, 16 χρόνια, κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα. Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του συλλόγου, την ομάδα των νέων, να κατακτά το Champions League των νέων, το Youth League. 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, ένα Super Cup, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ένα όραμα, ένα στόχος. Παντοδύναμος, ενιαίος, Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη, αναφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, φτάνοντας 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί σε σύνολο 15 στην ιστορία μας. Στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ. Την ίδια περίοδο, Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο, ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλητριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις εγχώριες και διεθνείς. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός, καταλήγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Παναλαμβάνω, για όσους διαβάζουν και πίσω από τις λέξεις, είναι σημαντικό το μήνυμα. Είναι μήνυμα ενότητας. Είναι μήνυμα που πραγματικά φέρνει πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον του Συλλόγου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την χθεσινή βραδιά, μια σημαντική βραδιά για την πόλη, μια σημαντική βραδιά για τον Δήμο του Πειραιά. Ολυμπιακός Πειραιάς, εντάξει, έννοιες αλληλένδετες, άρρηκτα συνδεδεμένες, ο Ολυμπιακός ο οποίος ταξιδεύει τον Πειραιά στα πέρατα του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό, Μιχάλη, τουλάχιστον εκτός από τα επαγγελματικά στερεαστεχνικά αθλήματα, ξέρεις, όταν γράφουν τα ρεπορτάζ οι συνάδελφοι, όταν γίνονται οι μεταδόσεις, πάντα υπάρχει το Πειραιώς. Δηλαδή στο εξωτερικό είναι αυτονόητο ότι ο δημοσιογράφος λέει την πόλη της ομάδας. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για τον Πειραιά, οπότε νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό και για τον Ολυμπιακό να βραβεύσει τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, 8ο ευρωπαϊκό για τα κορίτσια.
0: Εντάξει, είναι...
1: 4ο Champions League.
0: Είναι απίστευτο, δηλαδή. Ξέρεις, μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε το μέγεθος.
1: Το έχουν κάνει να φαίνεται εύκολο.
0: Της επιτυχίας,
1: το έχουν κάνει να φαίνεται εύκολο. Επίσης, αξιοσημείωτο.
0: Και έχουν χάσει και δύο τελικούς. Πόσους.
1: Πόσους τελικούς έχει ακόμα.
0: Όχι, πόσους έχει χάσει.
1: Συνολικά έχει παίξει 7-8 τελικούς. Ναι, το θέμα είναι η διάρκεια.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει, να είσαι στις τελικές φάσεις. Και επίσης, το πολύ σημαντικό φέτος, ο Ολυμπιακός νίκη στην Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος φέτος, το έλεγα και το ξανασυζητούσαμε προχθές, Μιχάλη, στήθηκε για να κατακτήσει το Champions League. Κάνει μεταγραφές για να πάρει το τρόπαιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς τι δηλώσε ο Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά.
2: Κάθε νίκη του Ολυμπιακού είναι νίκη των Πειραιά. Διαφημίζετε τον Πειραιά, διαφημίσατε τον Πειραιά, σε ρωτεμή και πλάτη της Ευρώπης. Είστε κι εσείς και όλος ο Ολυμπιακός, ολυμπιακός, ο καλύτερος πρεσβευτής του Ολυμπιακού. Εμείς, ξέρετε, πάντα λέγαμε ότι ο Πειραιάς κοιτάζει τη θάλασσα. Αυτό το σύνθημα του συνδυασμού μας το ξεκινήσαμε με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, τον Πειραιά νικητή. Και δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά νομίζω και τα αθλήματα νερού, του υγρού στίβου που λέμε, βγάζουν την πόλη μας, νομίζω, αστροπρόσωπη διαχρονικά. Άρα, ακόμα και στον αθλητισμό, νομίζω, το να κοιτάμε προς τη θάλασσα στον Πειραιά μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Είπε ο Λουκάς ότι δεν έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά. Είναι αλήθεια, στον Πειραιά έχουμε δύο κολυμπητήρια, αλλά δεν είναι αντάξια των επιτυχιών και των αθλητών που έχουμε είτε στις γυναίκες είτε στους άντρες. Και χαίρομαι πολύ και να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, την κυρία Ντονάκου, τον κύριο Βοδονικό, όλη την περιφέρεια, διότι πλέον είναι ορατό το όνειρο που πάντα είχαμε στον Πειραιά να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κολυμπητικό πάρκο που να αντανακλά, επαναλαμβάνω, και στις επιτυχίες των ομάδων μας, στην ποιότητα των αθλητών, αλλά και στα όνειρα που έχουμε και ώρα σε τέχνης και όλοι μας για το μέλλον, για τον Ολυμπιακό. Πράγματι είμαστε ο μεγαλύτερος παραδυτικός σύλλογος. Τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο Λουκάς, ο ερας τέχνης, πραγματικά θα έλεγα ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές επιτυχίες με πρωταθλήματα κύπελλα στην Ελλάδα και εκτός, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι προφανώς ότι εκτός του Μιχάλη Κουντούρη, συνεργατών του, νομίζω ότι η κύρια προϋπόθεση, και το ξέρει νομίζω και ο Μιχάλης, είναι η στήριξη του Βαγγέλη Μανενάκη, η διαχρονική στήριξη του Βαγγέλη Μανενάκη. Πέρα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών συνολικά του Ολυμπιακού, και από ό,τι διαβάζουμε, πρόεδρε, αναμένεται να γίνει και περαιτέρω αναβάθμιση στο Καρασκάκι. Νομίζω στάθηκε δίπλα στον Αριστέχνη σε όλες τις στιγμές, σε όλα τα αθλήματα, όπως μπορούσε. Ήταν και ωραία στιγμή αυτή με το πριν που ανακοίνωσε ο Μιχάλης μέσα στο πούλμα των 200.000 ευρώ. Α, συγγνώμη, 200.000 ευρώ, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Είναι μια επιβράβευση, νομίζω, για τις αθλήτριες. Εμείς δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε τέτοιες δαπάνες ως Δήμος. Αυτό που θα κάνουμε μετά το πέρας των ομιλιών, θα απονείμουμε κάποια έτσι αναμνηστικά. Ξέρετε, το σήμα της πόλης μας είναι το λιοντάρι, αλλά και το σήμα του Ολυμπιακού, πολλές φορές ο Κώστας ο Καραβαπάς, σαν αρτίστος, το χρησιμοποιεί πολύ το λιοντάρι, το Lion και το καθεξής. Κολυμπάτε και σε λιοντάρια και παλεύετε σε λιοντάρια, οπότε νομίζω ότι πραγματικά ταιριάζει.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο. Πάμε στον Πρόεδρο της ΠΑΕ, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είπε αυτά τα οποία θα ακούσετε τα επόμενα περίπου 2 λεπτά της ώρας.
3: Στην Ευρώπη έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα του Πειραιά, από τα ελληνικά σύνορα, και γράφουμε μια ιστορία στην Ευρώπη, όχι μόνο το γυναικείο πόλο, αλλά και πολλά άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που μας κάνετε περήφανος, και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας όπως το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, το έχω αποδείξει από την αρχή, δεν ξεχωρίζω, και πιστεύω ότι το έχουμε δει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τα οποία έχουν αυξηθεί κιόλας, και αλλά και αυτά που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια, και αυτά πρωταγωνιστούν στα ελληνικά προαθλήματα, ακόμα και στα ευρωπαϊκά. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας νίκη, τη μεγάλη κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τίτλου, και αυτό που είναι σημαντικό, και θέλω να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια και τον Νίκο τον Χαρδαλιά, που είναι ένας άνθρωπος αθλητισμού, το καταλαβαίνει καλά, και του γυναικείου αθλητισμού και όλα στο γυναικείο μπάσκετ. Οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα, και η Περιφέρεια έδειξε ότι και ο Νίκος, ότι οποιασδήποτε δυσκολίες βρήκαμε στο δρόμο μας, τις ξεπέρασε. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια που έπρεπε να έχουμε ένα κολυμπητήριο στον Πειραιά, πιστεύουμε ότι στα επόμενα 2-2,5 χρόνια θα το χαρούμε και θα γιορτάσουμε και μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες και μέσα στο σπίτι μας.
1: Είπε για το κολυμπητήριο. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς χθες, ο Περιφερειάρχης Αττικής,
0: 2 χρόνια είπε... Μάλλον.
1: Είπε ότι του χρόνου τέτοια εποχή, τέτοια εποχή θα είναι σε εξέλιξη τα έργα. Okay. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα πότε θα είναι έτοιμο. Αναπούμε επίσης για το κολυμπητήριο ότι το αναφέρει και ο Νίκος Καρδελιάς, ότι είναι μεγάλη προσπάθεια και την ώρα στέχνη στην συνεργασία και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δώσει 500 χιλιάρικα, γιατί για να γίνει ένα έργο προηγείται τη τεχνική μελέτη. Τεχνική μελέτη είναι ανάλογη του κόστους. Δηλαδή μπορεί να πάρει εσύ έγκριση από το κράτος, οτιδήποτε, και χρηματοδότηση. Αλλά για να βγουν οι χρηματοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να υπάρξει τεχνική μελέτη. Τεχνική μελέτη είναι πανάκριβη. Κοντά στο μισό εκατομμύριο έδωσε ο Βαγγέλης Μανέχης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά.
4: Παρέα με τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, παρέα με το Δήμο Πειραιά, μαζί με τη Σταυρούλα την Αντωνάκου, το Σταύρο τώρα που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του Αντιπεριφερειακού Πειραιά, αλλά το κυριότερο, μέσα από σκληρή καθημερινή δουλειά, προχωράμε σε αυτό που έχουμε δεσμευτεί. Στην Ελλάδα αξία έχει Όχι η διάθεση, η πρόθεση, η ανάλυση, η συζήτηση και η ευχή. Αξία έχει το αποτέλεσμα. Και εμείς θέλουμε να κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε για συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το τέλος του 26 θα έχουμε ανάδοχο στο νέο στολίδι μας στο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού του Πειραιά και του χρόνου τέτοιο καιρό το έργο θα είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Πάμε να ακούσουμε και το στρατηγό αυτής της ομάδας, τον Γιώργο Ντόσκα, που ως παίχτης δεν είχε καταφέρει να πάρει το Champions League. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάει στον τελικό.
1: Δεν είχε πάει τελικό. Ήρθε στον Ολυμπιακό όταν ένα χρόνο μετά το Ευρωπαϊκό και κρέμα στο σκουφάκι του ένα χρόνο πριν το πρώτο Ευρωπαϊκό, μετά το πρώτο Ευρωπαϊκό ήρθε. Και έφυγε, δηλαδή κρέμα στο σκουφάκι του ένα χρόνο πριν
0: παρελθόν. Όχι, εννοώ, σαν παίχτης είχε συμμετοχή σε ένα τελικό.
1: Σε ποιο τελικό?
0: Νομίζω. Ας το δούμε μετά, τέλος πάντων.
1: Δεν το θυμάμαι να έχει πάει ο Ολυμπιακός πάλι σε τελικό. Είχε πάει σε Final Four με τον Ευαγγέλη Πάτερο.
0: Με τον Πάτερο.
1: Με τον Πάτερο. Το 2007 στο Μιλάνο. Okay. Και ήμουνα. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχασε την πρόκληση ημιτελικό από τον ημιτελικό στο τελικό για ένα γκολ στο τέλος. Με τον ήλιο να τυφλώνει τον Νίκο Δελγιάννη, ήμουνα και πάνω από το κολυμπητήριο, το θυμάμαι αυτή τη φάση χαρακτηριστικά.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκα.
5: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλ, για τη τιμή που μας κάνει σήμερα να μας βραβεύει. Τον κύριο Μαρινάκη, νομίζω ότι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως αθλημάτων, είναι κοντά μας, το νιώθουμε με πράξεις πάντα, είναι δίπλα μας. Τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μιχάλη Κουντούρη, μας στηρίζει από την αρχή, νομίζω δεν μας λείπει τίποτα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε όλα τα κομμάτια, τα οργανωτικά της ομάδας. Εμείς από πλευρά μας θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που καταφέρνουμε να γράφουμε εμείς και εμείς έτσι τα ονόματά μας στη μεγάλη ιστορία αυτού του συλλόγου. Και αυτό που μπορούμε έτσι κάπως να δεσμευτούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τρομερή χαρά, τρομερό κίνητρο. Οπότε το μέλλον θα είναι αντάξιο της φετινής χρονιάς. Ο επόμενος στόχος μας, και τον θέτω εγώ προσωπικά από τώρα, είναι να κάνουμε τον back-to-back στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Νομίζω θα δώσουμε τα πάντα να το πετύχουμε.
1: Ανέβαστον πύχη. Πήγε πάντα είναι ψηλά στον Ολυμπιακό, όταν έχει πάρει Ευρωπαϊκό. Το έχει ξανακάνει το comeback του μπακου Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω
0: 22. Ναι, 22, όπως το λες.
1: Λοιπόν, έθεσε όμως τον πήγε ψηλά. Προχθές μας αποκάλυψε τον είχαμε εδώ τηλεφωνικός με τον Βαγγέλη, τον Γιώργο, από Τυχείο. Πήγε μια μέρα, μετά επέστρεψε και για την βράβευση από το Δήμο Πειραιά. Που είπε ότι είναι έτοιμη και η ομάδα.
0: Για την επόμενη,
1: την επόμενη σεζόν θα έχει αλλαγή. Ας πούμε η Μπριτ, η Βαν Ντόλμπεστιν, δεν θα συνεχίσει στο Ολυμπιακό. Δεν θα συνεχίσει ότι δεν είναι καλή τερματοφυλάκας, αλλά επειδή υπάρχει το θέμα με τις ξένες παίχτριες. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσει αλλού την καριέρα της και ο Ολυμπιακός θα πάρει Ελληνοϊταλίδα τερματοφυλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω και την εθνικότητα. Ελληνοϊταλίδα. Ιταλίδα με παππού Έλληνα. Έχει το ελληνικό διαβατήριο. Θα έχει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ λοιπόν ο Ολυμπιακός. Γιατί να μπει Άνδρους, δεν έχω. Έχω κάποιες πληροφορίες, δεν έχω διασταυρωμένες πληροφορίες για να μην λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Έτσι λοιπόν, έχει κλείσει η ομάδα. Από τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν οι συνεχείς ανακοινώσεις για να οριστικοποιηθεί και επισήμως, δηλαδή να δοθεί και στη δημοσιότητα. Ποιες θα είναι οι αλλαγές, να δοθούν μάλλον στη δημοσιότητα οι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις από την ομάδα. Πάμε να ακούσουμε και τη Βάσο Πλευρίτου, την αρχηγό του Ολυμπιακού. Η οποία ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη από το κλου της βραδιάς. Είχε γενέθλια χθες η Ιωάννα Σταματοπούλου, της είχαμε μία έκπληξη και μάλιστα στην παρουσίαση, ενώ έγινε βάση του presentation της Λέν, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δηλαδή πρώτα η αρχηγός, μετά μπαίνει η Βάσο, μετά πάω στο 2. Παίρνει η ώρα, μου λέγανε την 1, το 1. Και στο τέλος θα βάζουμε την Ιωάννα, λέμε και τα χρόνια πολλά και έρχεται και η τούρτα.
0: Α, τέλεια.
1: Για την Ιωάννα Σταματοπούλου, πάμε να ακούσουμε τη Βάσο.
6: Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μόραλι για την τιμητική αυτή η βράβευση. Εμείς από τη πλευρά μας, αυτό που η δουλειά μας είναι να φέρουμε τον Ολυμπιακό στο υψηλότερο βάθρο και γι' αυτό παλεύουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κουντούρη, τον πρόεδρό μας, αλλά και τον κύριο Μαρινάκη, που με τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια έχετε δείξει όχι μόνο στα λόγια, αλλά έμπρακτα ότι μας στηρίζετε και ότι είστε δίπλα μας σε όλη μας αυτή την προσπάθεια. Αυτό που θέλουμε εμείς από πλευρά μας είναι να συνεχίσουμε στο μέλλον, να φέρουμε επιτυχίες και να φτάνουμε τον Ολυμπιακό εκεί που το αξίζει, στην κορυφή.
0: Λακωνική, ναι. Και to the point που λέμε.
1: Λοιπόν, και λακωνικά περιμένουμε σήμερα αύριο και την ανακοίνωση του Μαφαίου για να κλείσουμε έτσι, ναι, στο πρώτο ημίωρο με τα ερυθρόλευκα. Ήρθε χθες. Είναι μία από τις λίγες φορές στο ερυθρό που δεν έχω πάει αεροδρόμιο, γιατί ήμασταν στην εκδήλωση. Είναι εντυπωσιακό, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Του ζήταγα το πρωί στο αθλητικό ένθετο του πρωινού μας μαγαζίνου Μιχάλη με τον Γιώργο Σαραντάκο. Έκανε δηλώσεις και κατά την αναχώρηση.
0: Γιατί είχαν πάει Ισπανοί.
1: Είχαν πάει Ισπανοί, δηλαδή. Για να αντιληφθείτε τώρα, δεν είναι μικρή υπόθεση το να παίρνει παίχτη από την Ισπανία.
0: Ναι, ρε φίλε, παίρνει παίχτη από τη Λα Λίγκα. Δηλαδή, βασικό και αντικατάστατο.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει βέβαια και το γκέλ που κάνει στου Ισπανού, στον Ισπανικό τύπο Ολυμπιακό και του προπονητή.
0: Ναι, είναι και ο προπονητής, βέβαια.
1: Και επίσης μου κάνει εντύπωση το γεγονός που λέει το παιδί, ποιο λέει όχι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ένα παίκτη με 218 συμμετοχές στην Λα Λίγκα, ένα παίκτη περιζήτητος, γιατί είναι Αργεντίνος αλλά έχει Ισπανικό διαβατήριο, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τον Ολυμπιακό και για το που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός, που συζητάγαμε νωρίτερα, ακούσαμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη κτλ. Παίκτη δηλαδή πρωτοκλασσάτος του Ισπανικού πρωταθλήματος, έρχεται στον Πειραιά και λέει αυτό το οποίο νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ωραία στα αυτιά των φίλων του Ολυμπιακού. Ποιο λέει όχι στον Ολυμπιακό. Καλός παίχτης.
0: Καλός παίχτης, ταχυδυναμικός. Είναι καλός και ανασταλτικά και εγώ τον έχω κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Κυρίως θεωρώ ότι έχει επιλέξει έναν ιδιαίτερα καλό.
0: Νομίζω είναι αναβάθμιση ο Μαφαίο.
1: Είναι αναβάθμιση και αυτό εμένα μου δείχνει ότι διόλα πιθανόν έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει περισσότερο από τα δεξιά φέτος τον Κώστα Φορτούνη. Και θωρακίζει πίσω τον αρχηγό με ένα μπακ που μπορεί να του δώσει πάρα πολλές βοήθειες στο να μην έχει μεγάλο άγχος. Αυτό μου δείχνει, αλλά είναι βέβαια εντάξει. Σε σχέση ας πούμε και με τον Ροντινέ και με τον Κωστινιά είναι άλλου είδους μπακ ο παίκτης. Τώρα δούμε τι θα γίνει, ποιος θα είναι το δεύτερο δεξί μπακ. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Μην μπλέξουμε τώρα σε ονοματολογία, ναι, χρειάζουμε ολόκληρη εκπομπή. Θεωρώ τώρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέχει παράλληλα ταυτόχρονα μάλλον 7-8 περιπτώσεις παιχτών για όλες τις θέσεις. Πριν από λίγο δηλαδή διάβαζα στην Ισπανία ένα site που ασχολείται με τη Σεβίλη, το θυμάμαι sevilla.com, Παν Σεβίλια κάπως, ναι, έτσι, αλλά είναι
0: τοπικό site,
1: αλλά έχει
0: ειδήσεις,
1: ότι ναι, περιμένει ο Πεδρόσα τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, συνεχώς ο Πεδρόσα έχει ακουστεί από τα πρώτα ονόματα. Επίσης, να αναφέρω το εξής, ότι ο Σμαϊλόβιτς φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ανέβει αρκετά στη σχετική λίστα για τα στόπερ. Ο Πόποβιτς με τον Χρυσογιώργο είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι στο στόχαστρο για να πλαισιώσουν Τζολάκη, Στουρνάρα και το άλλο νεαρό που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, Τζομπανίδη από τον Παρσεραϊκό, που μάλλον θα είναι τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β. Και νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες και για άλλους παίκτες. Δηλαδή, περιμένουμε και άλλες αφήξεις στο μεγάλο λιμάνι. Yes. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, απλά να πω ότι φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και τα ελεύθερα πλέον εισιτήρια διαρκές είναι πάρα πολλά. Ολυμπιακός έκανε 17.000 ανανεώσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι περιορισμένες οι θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει για μόνιμους κατόχους τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μέσα από το ολυμπιακός.org περισσότερες πληροφορίες και βέβαια κάνετε τις αγορές σας για το να έχετε μία, επαναλαμβάνω, μόνιμη θέση στους αγώνες του Ολυμπιακού τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε τραγουδάκι, διαφημισούλες και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε τι γίνεται. Μάλλον δεν ξέρω και αν έχει ανακοινωθεί την ώρα που είμαστε μέσα το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο, yeah, το τυπικό απομένει. Πάμε, ξεκίνησε η προετοιμασία. Έχουμε και τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. όπου δεν χαμογέλασε.
0: Ναι, ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ανακοίνωση αποχώρηση. Εντάξει, ο Ρουμάνος απέστειλε υπογεγραμμένη τη λύση συμβολέου του στα γραφεία της ΠΑΕ. Οπότε
1: απομένει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε λίγο πριν μπούμε στο ραδιοθάλαμο. Αυτά και άλλα πολλά μετά τις 3 και 5.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Είσαι κακός άνθρωπος, ρε Παπαδάκη. Ναι. Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Και
2: όχι, είσαι. Μετά από αυτό που είχε γίνει και ναι. Δεν έπαιξε.
0: Ποιο? Τι δεν έπαιξε.
2: Τι δεν έπαιξε. Μην τα λέμε.
0: Τι δεν έπαιξε, ρε παιδιά.
1: Δεν
0: θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλτατο, τον αγαπημένο μας, τον ένα και μοναδικό, τον κορυφαίο, τον Νίκο Σιφάκη. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ακούσει τίποτα από αυτά που έχουμε πει.
1: Εδώ σου έκανε ολόκληρη είσοδο, μιλάμε. Έπλεξε το εγκόμιό σου του καναδίλεπτο. Και εσύ λες ναι.
3: Παιδιά, δεν άκουγα καλά.
0: Ή εκτός αν έχει κοκκινήσει τώρα και ναι. Δεν θες να... Πες απλά ένα ευχαριστώ και είναι σαν τα άκουσες. Τα ακούσαν οι ακροατές.
3: Ναι, δεν ξέρω παιδιά τι υπόθηκε. Τι συνέβη. Συνέβη κάτι συνταρακτικό.
0: Όχι. Λοιπόν,
3: εμένα τα παιδικά.
0: Όχι ρε παιδάκι μου. Να σου πω, ο Πινέδα MVP,
1: ναι,
0: Μιχάλη,
1: και νομίζω
0: και δικαιολογημένα. Ναι, είναι...
1: Δεύτερος ο Τζολάκης, τρίτος ο Ανδρούτσος. Mm.
0: Και ο Ανδρούτσος δεν είναι έκπληξη. Δεν είναι έκπληξη. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έκανε μια γενικά. Σαν να του τέριαξε. Πήγε στον Όφη. Επέστρεψε στην Εθνική. Μπήκε στην Εθνική.
1: Ναι, επέστρεψε ποδοσφαιρικά.
0: Και είναι αυτό που λέω εγώ, Νίκο, σε πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία θα συναντώ σε δεξιά-αριστερά, σε υποδομές, σε τουρνουά. Μην απογοητεύεστε. Δεν είναι όλες οι ομάδες για όλους. Μπορεί κάπου να ταιριάζουν τα χνότα σας, μπορεί όχι. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα παίξουν τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει. Ανοιχτά είναι όλα τα σύνορα, όλη η Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για πες. Νίκο.
3: Μπορείτε. Παιδιά, κάπου δεν σας ακούω.
0: Ναι, κάποιο πρόβλημα έχει η επιστροφή. Ναι, αυτό ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, τώρα μ' ακούς.
3: Ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, απλώς σχολιάζαμε με τον Μιχάλη για το γεγονός ότι ο Πινέδα είναι ο MVP της Στοίχημαν Super League. Κάτι το οποίο απολύτως δικαιολογημένα, το παιδί έχει κάνει απίστευτο πρωτάθλημα και φέτος και σε συνδυασμό βέβαια με το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε τον τίτλο που κατέκτησε η ΑΕΚ, λογικό ήταν στην διπτική πλειοψηφία των φιλάθλων να πάρει και τον τίτλο του MVP.

0: σε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιος βλέπει ένα ποδοσφαιριστή, ας πούμε, δεν μπορεί να. Τη βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον σκόρερ των LKB, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην πει ότι δεν είναι center for, όπως λένε, κανόνι, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Άσχετα με το τελευταίο διάστημα που
1: καλά,
0: έχει συζητηθεί, ας πούμε. Αλλά γενικώς δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει ποιος είναι αυτός, ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν
1: θα ανανεώσει, πιστεύεις τελικά, ο Πινέδα?
0: Ναι, νομίζω ότι θα ανανεώσει. Όλες οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι θα ανανεώσει άμα τη αφήξη του από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Θα ανανεώσει. Εκεί συγκλίνουν όλα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα εκεί συγκλίνουν. Ότι θα ανανεώσει. Δεν θέλει να πάει στο Μεξικό. Περνάει εξαιρετικά εδώ. Η σύζυγός σου είναι ενθουσιασμένη. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλές παρέες εδώ. Και γενικώς είναι ικανοποιημένος. Θα του νομίζω ότι θα του. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα χρόνο μαζί του, έτσι.
1: Ναι.
0: Συμβόλαιο. Δεν λύγει το συμβόλαιο τώρα, δηλαδή. Πώς θα αναπείσετε, εννοείται. Αλλά νομίζω θα το ανανεώσει μέχρι το 29 μίνιμουμ. Θα ανανεώσει, έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα. Αυτό είναι και οι πληροφορίες μου τώρα. Εντάξει, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Καλά, βέβαια.
0: Να, αυτό έτσι, αλλά ναι. Αλλά πάντως να γυρίσει στο Μεξικό νομίζω ότι δεν έχει παραπάνω πιθανότητες από το 0.
1: Ναι,
0: ούτε κανένα το κακό.
1: Τι Μεξικό.
0: Να γυρίσει. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες πιθανότητες.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένος. Αλλά.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα και του Γιώβιτς, έτσι. Και κάποιος,
0: ναι.
1: Και κάποιος άλλος νομίζω είναι να ανανεώσει ή όχι. Εκτός από το
0: όχι, γιατί.
1: Γιώβιτς Πινέδα είναι, οι δύο.
0: Κυρίως αυτοί οι δύο είναι.
1: Ναι.
0: Κυρίως αυτοί οι δύο είναι. Του
1: και ο Πίλιος δεν είναι.
0: Ανανεώθηκε. Ο Πίλιος ανακοινώθηκε ότι ανανεώνεται.
1: Α, okay.
0: Και μάλιστα νομίζω ότι έχουν πέσει και υπογραφές και απλώς θα πέσει και το βιντεάκι σε λίγες μέρες. Γιατί δεν γίνεται την ίδια μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον από την εποχή του Ηλιόπουλου. Πρώτα γίνονται αυτές, πέφτουν οι υπογραφές και μετά από λίγες μέρες έρχεται ένα βιντεάκι που το επισημοποιεί, ας πούμε. Έτσι, για τους παίκτες, δηλαδή τους υπάρχοντες εννοώ, έτσι. Όχι για αυτούς που ήρθαν, ας πούμε όπως ο Ζουμπκόφ, ας πούμε, που ήρθε τώρα, αλλά λέμε για τους παίκτες που υπάρχοντα.
1: Ναι.
0: Έτσι είχε, γιατί είχε γίνει και με τον Πέτρο Μάνταλ με την ανανέωσή του, ας πούμε. Μετά από 11 μέρες βγήκε το βιντεάκι, είχε υπογράψει πριν από 11 μέρες. Σκεφτείτε, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Έχετε ετοιμάζεται για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του καλοκαιριού. Θέλει οπωσδήποτε 2 παίκτες ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Θα πάρει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα πάρει άλλους 2. Θα πάρει δηλαδή πέρα του Ζούφκο, θα πάρει οπωσδήποτε ένα κεντρικό αμυντικό και έναν χαφ. Η υπόθεση του χαφ μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή ενδεχομένως και να έχει υπογράψει, είπαμε αυτό, και να ανακοινωθεί άλλη ώρα. Και νομίζω ότι θα πάρει μετά και άλλες 2 μεταγραφές που αυτές θα πάνε μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Mm. Αλλά οι 3 μεταγραφές που θέλει ο προπονητής θα γίνουν τώρα. Mm. Και νομίζω ότι θα πάνε και οι 3 στην προετοιμασία. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες δηλαδή, αλλά αυτά μαθαίνουμε. Τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε.
1: Να λύεψεις. Εντάξει, Νίκο.
2: Ναι, ναι. Άγιε, Νικόλα. Ναι. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά, παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι ταυτόχρονα γίνεται και η περιοδία του τροπέου
1: στην Καλαμάτα, νομίζω.
2: Της Ελλάδας, από πλευράς ΕΑΕΚ.
1: Νομίζω θα είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος στην Καλαμάτα. Αυτά. Στον ΠΑΟΚ είπαμε περιμένουμε, εντάξει, τυπικό είναι, και να δούμε και ποιος θα είναι ο καινούριος
2: προπονητής. Αυτό είναι πλέον. Ποιος θα είναι.
1: Αλλά πάντως μαθαίνω ότι υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για τον Μαρίνο Πούσιτς, που είναι υποτίθεται.
2: Γιατί?
1: Το θεωρούν.
2: Λίγο.
1: Ναι. Τον θεωρούν ότι δεν είναι αντάξιος
2: να
1: αντικαταστήσει τον Λουτσέσκο.
2: Αυτά, Μιχάλη, μου τα λέγαμε και τις προάλλες.
1: Είναι όταν φεύγει ένας τέτοιος προπονητής που βάλει τη σφραγίδα του.
2: Ναι, του τι παίρνεις όταν
1: είναι δύσκολο.
2: Φεύγει
1: η επόμενη
2: μια
1: μέρα είναι δύσκολη.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα, ο Λουτσέσκο δεν ήταν απλά προπονητής.
1: Δεν ήταν μόνο προπονητής.
2: Ήταν ψυχολόγος. Ήταν διευθυντής επικοινωνίας. Ήταν αντιπρόεδρος. Έκανε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, το μόνο δεν ξέρω αν έκανε και μασάζ στους παίκτες.
1: Ναι, ναι.

0: Δηλαδή τα κάνει όλα.
1: Δεν ήταν μόνο προπονητής, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα είναι δύσκολο.
0: Και είναι και καλός προπονητής.
1: Εντάξει,
0: είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Άλλαξε όλη το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Μια ομάδα η οποία έχανε το πρωτάθλημα, δεν είχε δυνατότητα να κυνηγήσει τους τίτλους επειδή κουβαλούσε ένα περίεργο DNA. Τελικά κατάφερε και το άλλαξε αυτό και έκανε και πρωταθλητισμό και με μεγάλη επιτυχία.
1: Βγάζοντας παράλληλα και παίχτες.
0: Αυτό ήταν το
1: μεγάλη του επιτυχία.
0: Ως εκ τούτου, ναι, θεωρώ ότι κάτι περισσότερο περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Θα δείξει αυτό. Ο ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος τώρα και για την κληροτίδα χθες να μην του κάνει το χατήρι. Ούτε Δυναμό Κιέβου, ούτε Κλουζ. Είναι αμελητές. Καλά, για την Δυναμό Κιέβου δεν το συζητάμε καν.
1: Άμα είσαι ισχυρός και σου τυχαίνει στον πρώτο, δηλαδή μιλάμε για τυχεία.
0: Δηλαδή, ναι. Ποιο ήταν ο Γκαστόν? Όχι, ο Γκαστόν ήταν ο τυχερός.
1: Ο Γκαστόν ήταν τυχερός.
0: Ποιο ήταν ο Γκαντέμις που είχε πάντα ένα συνεφάκι από πάνω, ναι, και τον κυνηγούσε. Αυτό θύμισε η χθεσινή φάση της κλήρωσης. 23 Ιουλίου το πρώτο μάτς, είτε στην Πολωνία που έχει έδρα η Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία δεν παίζω.
1: Στην Πολωνία, ναι.
0: Είτε στο Κλουζ που είναι η έδρα της Universitatea Κλουζ.
1: Εντάξει, λογικά η
0: Δυναμό
1: Κιέβου
0: έχει, περάσει,
1: έχει τεράστιο μπάτζετ.
0: Για Champions League μπορείτε.
1: Ναι, είναι ομάδα για Champions League κανονικά.
0: 30 Ιουλίου επαναληπτικός στην Τούμπα. Αλλά για να γίνει, να είναι τιμή ομάδα τώρα 23 Ιουλίου με τις αλλαγές και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να σπεύσουν πολύ γρήγορα να κλείσουν το θέμα του προπονητή. Τώρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, από την άλλη πλευρά με τον... Νομίζω η είδηση είναι ότι πάει κάθε μέρα στο Κοροπείο
1: ο Σαλαφούζος.
0: Ο οποίος τώρα...
1: Περίεργο.
0: Προσπάθει να δώσει το στίγμα της στήριξης στον Νίστρουπ. Τώρα, εντάξει, αυτονόητο είναι ότι στηρίζει τον νέο προπονητή.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί πηγαίνει. Προφανώς να βλέπουν και οι παίχτες ότι είναι δίπλα. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Πάξη. Εντάξει, χθες... Νομίζω ότι όλοι όταν είδαμε το υποκρούπε, όταν είδαμε αυτήν την ομάδα, κάναμε τις λιγοπαίγνια, Πάξη, Αντίπαξη και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι από τις πιο γνωστές της Ουγγαρίας. Το μόνο που να θυμηθείς, αν έχεις ακούσει λέξη Πάξη, είναι την πόλη Πάξη, η οποία φιλοξενεί το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Και αυτό το οποίο μάθαμε για την Πάξη, αφού κληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Τριφυλιού και έκανα το αντίστοιχο έτσι το ψάξιμο για στοιχεία για την ομάδα, είναι ότι, ότι είναι κάτι σαν την Athletic Bilbao. Δηλαδή, αν δεν είσαι Ούγγρος, δεν παίζεις.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται σε γηγενείς ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο, είναι πολύ μικρό το γηπεδάκι, κοντά στα 6.700 θεατές στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός βάσει ονόματος.
1: Εντάξει, και μόνο έχει τώρα...
0: πλεονέκτημα. Αλλά επειδή είναι Ούγγροι. Επειδή το Ουγγρικό ποδόσφαιρο έχει
1: ανέβει. Είναι Ούγγροι, βέβαια.
0: Δεν είναι. Αν ήταν πριν 5-6 χρόνια, θα σου έλεγα. Όχι, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπω το Ουγγρικό πρωτάθλημα έχει κάνει.
1: Σοβαρή θα είναι σίγουρα.
0: Α, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι σε μια μετάβαση. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές απροσταφαιρέσεις. Ήδη η Γετβάη, Μπάντοβιτς, Μπακασέτας δεν υπολογίζονται. Ο Παναθηναϊκός θέλει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι περνώντας σιγά σιγά και από τους προκριματικούς θα έρχονται και ποδοσφαιριστές. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι goalkeeper για βασικός θα έρθει λίγο αργότερα. Θα μείνει δηλαδή με τον Τσάβες, θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Τσάβες και τον Έλληνα Πόλισσα, τον οποίο το λέω πάντα Κοτσόλη.
0: Ναι. Από το Αλτσχάιμερ. Έλα, Δημήτρη Παπαδάκη.
1: Τον απληρωματικό, τον Έλληνα που,
0: έλα,
1: που είχε.
0: Έλα, Δημήτρη Παπαδάκη.
1: Του Παναθηναϊκού, και πέρσι έπαιζε. Ναι, που είχε παίξει και στην Τούμπα και είχε κάνει τρομερό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν, παιδιά, να κολλήσουμε. Λοιπόν, πάμε στον αέρα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε το όνομα του τερματοφύλακα του Κώστα του Κοτσαρή.
1: Κότσαρης.
0: Ναι, Κότσαρης. Σου σκότωσα. Κότσαρης. Κοτσόλησε εσύ όλα αυτά. Ναι, και μάλιστα όταν πρώτο έπαιξε τον Παναθηναϊκό, λείψα να δούμε από ποια ακαδημία είναι. Και το παιδί είναι με
1: 28
0: χρονών.
1: 27, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, αυτά για το τριφύλι. Πάμε λίγο μουσικούλα, κάνουμε ένα μάζεμα, ένα πέρασμα, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Έχουν πάρα πολύ ησυχία γενικά,
1: ναι,
0: μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά, πολύ ησυχία.
0: Πάρα πολύ ησυχία, ούτε μεταγραφές ανακοινώνονται, ούτε πήγαινε, ούτε φεύγανε. Αν πεις, δεν γίνει να ανακοινώνουν οι Big Four.
1: Πού να ανακοινώσουν οι μικροί.
0: Πού να ανακοινώσουν οι μικροί.

0: Λοιπόν, στην Κύπρο συνεχίζουν και γράφουν περί ενδιαφέροντος του Άρη για τον Μαντσίνη, ο οποίος αποδεσμεύεται από τον Αποέλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, το όνομα του το έχει φτιάξει στον Άρη ο Μαντσίνη. Αν καταφέρουν και τον πάρουν, θα είναι, Μιχάλη, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική περίπτωση και ενίσχυση, και κυρίως γιατί είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και δεν θα χρειαστεί να εγκληματιστεί.
1: Ναι.
0: Πλέον έχουμε και τρίτη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, έχει επιστρέψει ο Ηρακλής. Στην Ιταλία συνεχίζουν και γράφουν για τον Ινσίνη και για την επιθυμία του Ματσάρη να τον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, ο Ηρακλής με τον Ματσάρη. Πραγματικά το περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Αν θα κολλήσει.
0: Ταυτόχρονα βέβαια αναφέρεται ότι.
2: Αν θα ματσάρει.
1: Εντάξει, είναι. Είναι σπουδαίος προπονητής. Δηλαδή για το μέγεθος του Ηρακλή είναι τεράστιο όνομα.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένας παίκτης που στον Ηρακλή τον ανεβάζει μία σκάλα πάνω. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάποια άλλη κίνηση πλην από το ότι έχουμε μια διάψευση από τον Όφη. Με δεδομένο ότι η Αμπόλα ανέφερε ότι ο Όφη θέλει τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι.
0: Αλλά οι κριτικοί τουλάχιστον το διέψευσαν σήμερα το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αυτά μεταγραφολογία υπάρχει. Μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι και σήμερα 18 Ιουνίου του 2026 έχουμε ανακοίνωση μεγάλη σημαντική μόνο του Κώστα Φορτούνη, η επιστροφή στον Ολυμπιακό, και αν θα ανακοινώσει σήμερα αύριο Ολυμπιακό στον Μαφέο. Αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι κυλούν τα πράγματα στο χώρο της Super League 1. Τώρα για την Super League 2, εκεί πέρα αρχίζουμε να ασχολούμαστε από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά, να δούμε ποιες ομάδες θα διοδοτηθούν. Νέο φορμάτ με έναν όμιλο. Εφέτος, μειωμένες οι ομάδες. Αύριο θα έχουμε και την ενότητα για τον εθνικό, όπως κάθε μέρα, με τον Ευαγγέλη Χατζηκωνσταντή, τα νέα και της άλλης ομάδας της πόλης αναλυτικά. Ο εθνικός, ο οποίος, εντάξει, απλά να αναφέρω ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αναδιοργάνωσης, δηλαδή ποιος αναλάβει τη διοίκηση, ποιος θα αναλάβει πλέον να τρέξει την ομάδα στη νέα προσπάθεια για να μπει σε επαγγελματική κατηγορία που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, πάμε με λίγο μπάσκετ μέχρι τις 3.30.
1: Φοβερό, έβλεπα τώρα το Διομάντε της Ακτής Ελεφαντοστούν, το νέο μεγάλο αστέρι της Bundesliga που έκανε εκπληκτικά πράγματα, 18-19 χρονών με τη Λειψία, ότι αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, είχε δοκιμαστεί λέει και δεν πέρασε τα τεστ. Θυμάμαι ότι με πήρε για δοκιμαστικό στην Bournemouth, στην Τζέρσι, τη Ρέτζε, στον Ολυμπιακό, την Κρίσταλ Πάλας.
0: Πότε είναι αυτό? Πρώτα μνημονεύτω χρόνο.
2: Ποιος ξέρει. Οδεύει
0: και αλίπερ. Ναι. Έχουν δοκιμάζει διάφοροι παίχτες. Λοιπόν, στο μπάσκετ, αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι στο... Καταρχάς έβρεξε χθες ποινές από τον αθλητικό δικαστή και τη ΔΙΑΠ. Δηλαδή,
1: ισόπωσες.
0: Τώρα δεν ξέρω του χρόνου, δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα σουμάρι να δούμε ποιοι μπαίνουν, ποιοι παίζουν, πόσο θα είναι κλειστό η έδρα του Ολυμπιακού που δεν θα ξεκινήσει το άδειο και φιλίας, πόσο αγωνιστικές θα παίξει εκτός έδρας με μάλλον και κλεισμένο των θυρών ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά γιατί οι ποινές έρχονται σερί από πλευράς της ΔΙΑΠ.
1: 50 χιλιάρικα οι παίχτες. 50 χιλιάρικα νομίζω οι παίχτες.
0: Ναι, είναι ακριβά. Είναι, δηλαδή καλά δεν τα πληρώνουν οι παίχτες. Εντάξει,
1: καλά,
0: μην τρελαθούμε. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα δίνουν οι ομάδες. Λοιπόν, 50.000 τα Ρίγκ Τζόνς.
1: Το ίδιο και ο Ναν.
0: Το ίδιο και ο Νάν, ο Ολυμπιακός έχει φάει και μια αγωνιστική γιατί ήταν υποτροπός λόγω του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει αθλητικό δικαστή 22 Ιουνίου, πάνω πάει ΔΕΑΒ 22 Ιουνίου για Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός λέει για αυτά τα οποία έγιναν στο ΣΕΒ, δηλαδή έχει συνέχεια από όσο αντιλαμβάνομαι. Όλα αυτά επαναλαμβάνω από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας για την οποία έτσι ρίστην παρόδο έχει κάνει δηλώσεις και ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο οποίος μίλησε για τα ετήσια αποτελέσματα του πεπραγμένου της ΔΕΑΒ αλλά και την εντυπωσιακή αύξηση των εισιτηρίων στη Σούπερ Λίγα και δεν έχει άδικο, έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια αλλά δεν είναι μόνο λόγω ΔΕΑΒ, μόνο ποινών. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε χρόνο είναι και πιο βελτιωμένο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΑΒ, 47 αγώνες και κλεισμένο των θυρών σε όλα τα αθλήματα και κατηγορίες, 80 πέρσι, μείωση 41,25%. Βάζουν όλα το κατηγορία των αθλημάτων. 17 αγώνες και κλεισμένο των θυρών στα επαγγελματικά πρωτοαθλήματα, έναντι 34 πέρσι, μείωση 50%. Τα πρόστιμα πέρσι 430.500 ευρώ, φέτος 360.000 ευρώ. Και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αύξηση προφανώς. Οφείλεται από τον μπάσκετ τώρα τελευταία. 560.500 ευρώ τα πρόστιμα, 378.000 πέρσι. Αύξηση 48,3%. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικά στοιχεία. Και αυτό το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κρατάω εγώ, ότι μειωθήκαν τα κυκλισμένα των θυρών σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις κατηγορίες.
1: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί η βία δεν έχει να κάνει μόνο με, πώς το λένε, μόνο με το κομμάτι της, πες το Μιχάλη,
1: του επαγγελματικού
0: αθλητισμού. Και για να κλείσουμε μπάσκετ στον Ολυμπιακό, περιμένουμε να δούμε αποφάσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, ειδικά για τη θέση 4, ποιες θα είναι. Το πού θα παίζει η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει βέβαια και μας τροφοδοτεί και με βιντεοληπτικό υλικό, με πανηγυρισμούς και άλλα πολλά. Στον Παναθηναϊκό τα πάντα κινούνται γύρω από το όνομα του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κατά πώς έχουν τα πράγματα, ο Μπράντοβιτς.
1: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τους διοικούντες, να δούμε. Ο Μπράντοβιτς έχει τα δικά του θέλω. Αν δεν ικανοποιηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση με ίξεις αφήξεις να αναλάβει το Παναθηναϊκό. Θα δούμε κατά πόσο θα βρεθεί η χρυσή φόρμουλα. Είχαμε χτες και το φοβερό γράμμα των φίλων της Παρτιζάν, δεν ξέρω αν το είδες, ότι μας είχες υποσχεθεί ότι θα πας άλλη ομάδα και έλα να ξαναγυρίσει την Παρτιζάν να ξαναγίνει μεγάλη. Και μην πας στον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Να δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Ο ίδιος έχει πει ότι περί τα τέλη Ιουνίου θα πάρει την τελική του απόφαση για το αν θα επιστρέψει στους πάγκους και στον Παθηναϊκό βέβαια.
0: Μακάρι, μακάρι να συμβεί αυτό. Τι άλλο έχουμε πριν
1: πάμε. Ο Λουίς Μίγια, ο φίλος σου, πάει στην Κόμο. Α, με το Δουβίκα. Τελικά.
0: Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο, μωρέ. Πάμε, έχουμε κι άλλα για να περάσουμε μετά στο Μουντιάλ. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα του Βόλου των Ανδρών βρίσκεται ήδη στο Λουξεμβούργο για το τρίτο και τελευταίο τουρνουά του European League. Θυμίζουμε ότι έχει ξεκινήσει από τις 5 Ιουνίου αυτό το ταξίδι με το Ελλάδα-Σουηδία. Η εθνική μας παίζει αύριο με το αύριο παίζει η Αυστρία με το Λουξεμβούργο, παίζουμε το Σάββατο με την Αυστρία και την Κυριακή 21 Ιουνίου με το Λουξεμβούργο. Η εθνική μας σε αυτό το ευρωπαϊκό league, δηλαδή παίζουν όλοι με όλους παντού.
1: Ναι.
0: Είναι στην έκτη θέση, έχει 3 νίκες σε μία ήττα. Όταν ας πούμε οι ομάδες οι οποίες είναι από το 1 μέχρι το 5 είναι στο 4-0. Δηλαδή έχει πάει περίφημα το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είναι ο προπονητής. Η αποστολή της εθνικής μας, η οποία είναι στο Λουξεμβούργο, αποτελείται από τους πρωτοψάλτη Ράπτη Χανδρινό Μούχλια. Τον Σταύρο Μούχλια, γιατί είναι δύο. Είναι τα δύο παιδιά που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος που είναι ακραίος και ο Δημήτρης Μούχλιας που είναι διαγώνιος. Ο Άγγελος Μάρκο, Βουλκίδης, Ελληνάρδος, Πιτακούδης, Θεοδόσης, Γαλιώτος, Κοτσαμπαλής και δύο λίμπερο, ο Χανδρινός και ο Ζιόβρας. Κώστας Χριστοφιδέλης προπονητής, κοντά του παλιός λίμπερο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Στεφάνου, καταπληκτικό παιδί ο Γιώργος, όπως και ο Κώστας, φίλοι, Κώστας Καρπαθαράκης, ο Σάρη και η Ίσογλου, τη μάνατζερ, επίσης καλός φίλος, ο Μάριος Γκιούρδας. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Παραλαμβάνω, κάνει μια καταπληκτική τουρνέ, εντός εισαγωγικών, ένα European League ονομάζεται.
1: Ο Γιούρας είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, δεν είχε παίξει.
0: Γιούρας, ναι. Όχι.
1: Στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή, όχι. Μάριος Γιούρας έφυγε τον Ολυμπιακό, πήγε στον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά, πάμε. Διαφημισούλες, τραγουδάει και ερχόμαστε με πολύ πολύ πολύ Μουντιάλ.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή,

0: καταγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244.
2: Το Ιλιτά στο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλιτά στο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλιτά στο Group. Η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Κανάλι 1 90,4.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να πάμε και λίγο στα
1: διαλυκά. Κάτσε, περίμενε, γιατί ανακοίνωσε εδώ στη δημοσιότητα η Μπάρτσα τη νέα της φανέλα.
0: Α, ναι. Δεν έχει πολλές διαφορές.
1: Τι διαφορές να έχει.
0: Η Μπαρτσελόνα ελάχιστες έχει πάντα.
1: Ναι, όχι, ωραία είναι. Έχει μια διαφορά. Δες οι ρίγες πώς είναι. Είναι μία-δύο. Είναι.
0: Και πάει με το μανίκι μπλε.
1: Το μανίκι το αριστερό είναι μπλε μαζί με τον ώμο. Το δεξί είναι αυτό το βυσσινί.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική.
1: Είναι λίγο.
0: Κάνει αυτές τις. Ακόμα και το Blake Up που γίνεται πιο σκούρο, ναι, κάνει, ναι, κάποιες σκιές. Επίσης το Vicinitus. Ωραία είναι. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ο Γιαμάλ την έχει κάνει. Την,
1: την έκανε.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι. Αυτό είναι στο Μουντιάλ, δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε σημαίνει ότι έχει γίνει η φωτογράφηση πρωτήτερα.
1: Λοιπόν, χτες νομίζω, δεν ξέρω, είδες την Αγγλία, αν πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
0: Πρόλαβα. Πήγα σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκατσα. Ναι, γιατί είχαμε και άλλη εκδήλωση χθες. Ναι, είχαμε και την εκδήλωση για του Καμαρίνη. Κατά πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο στον Παναγιώτη Φίτρα, στον πρόεδρο, γενικά στους σταθμούς, όλα τα παιδιά τα οποία ήταν κατάμεστη το δημοτικό θέατρο. Η αλήθεια είναι μετά από όλη αυτή την άλλη πορεία, εντάξει, κατά τις 9-9 και δεν.
1: Οπότε
0: χαιρέτησα και ίσα που κρατήθηκα, πώς λένε, ζωντανός κυριολεκτικά στον καναπέ και με κράτησε γιατί ήταν καλό το μάτς.
1: Ναι, ήταν, για μένα το μάτς, ήταν, δηλαδή, το καλύτερο μάτς.
0: Ναι, δηλαδή αν δεν ήταν, πιστεύω ότι δεν θα το βλέπα. Ναι. Αποκλείται να κατάφερε να.
1: Ειδικά μετά το 3-2 η Αγγλία έπαιξε καταπληκτικά. Νομίζω ότι οι Κροάτες πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με αυτό το τελικό 4-2. Δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, τόσο επιθετική την Αγγλία και με τόσα προβλήματα ανασταλτικά. Γιατί ο Τούχελ μας είχε δείξει τουλάχιστον από την προκριματική φάση ότι η άμυνά της Αγγλίας είναι μπετόν. Νομίζω ότι είναι λάθος, ήταν λάθος η χρησιμοποίηση του Stones, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά είναι άπραγος εντελώς. Mm-hmm. Δηλαδή στη Manchester City δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα το αλλάξει το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Πολύ καλή Αγγλία. Χάρι Κέιν συνεχίζει το βιολί του όπως έκανε όλη τη χρονιά. Πλάκα είχε το πέναλτι γιατί σωστά δόθηκε επανάληψη. Ξέρεις αυτό, ο Λιβάκοβιτς είναι από τους πιο κορυφαίους στις εκτελέσεις πέναλτι, στο να πιάνει πέναλτι.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Και γενικά κράτησε χτες στην Κροατία, είχε μερικές εξαιρετικές επεμβάσεις. Εντάξει, οι Κροάτες, πολύ καλή ομάδα, πάντα σοβαρή ομάδα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα πρικισμένους νέους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό θα πειρασμένοι σχετικά, έτσι.
1: Δηλαδή έπαιζαν βασικοί και ο Πέρισιτς ακόμα, ο Μόντριτς που έγινε αλλαγή πιο μετά.
0: Έκανε και το πέναλτι ο Μόντριτς.
1: Έκανε και το πέναλτι, αλλά γενικώς ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, είχε ρυθμό και μας κράτησε έτσι αμύωτο το ενδιαφέρον. Επίσης τρομερή μπάλα έπαιξε η Κολομβία, εγώ δεν το περίμενα.
0: Δεν το είδα.
1: Μιλάμε τρομερή μπάλα. Δηλαδή, ωραία μπάλα να βλέπεις, παιδί μου. Ξέρεις, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Το πιο πιθανό είναι να μην προχωρήσει. Αλλά ήταν εξαιρετική απέναντι στο Ουζμπεκιστάν. Το Ουζμπεκιστάν που δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις. Προς το τέλος, έτσι κάπως ξύπνησε, προσπάθησε να απειλήσει. Σπουδαίο παιχνίδι από τον Ντίας. Πραγματικά ήταν από τους καλύτερους, ο καλύτερος στο χθεσινό παιχνίδι και το φοβερό ήταν ότι ο Λίσε Κέν και Ντίας πήραν τα βραβεία των MVP την ίδια αγωνιστική, έτσι, οι τρεις παίχτες της Μπάγεν. Η Γκάνα στο 95 με τον Γιρένκι πήρε την νίκη κόντρα στον Παναμά. Και σήμερα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 7 με το Τσεχία Νότια Αφρική. Ψάχνουν ελπίδα δύο ομάδες που έχασαν την πρώτη αγωνιστική. Η Τσεχία προβλημάτισε στην πρεμιέρα, το ίδιο και η Νότια Αφρική. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι περνάνε και οι 8 καλύτερες τρίτες, οπότε μία νίκη σε φέρνει, μπορεί να σε φέρει στην επόμενη φάση, την knockout φάση του Μουντιάλ. Στην Ατλάντα το μάτς για τον πρώτο όμιλο. Στη συνέχεια πάμε στις 10 για το Ελβετία-Βοσνία. Ωραία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες. Οι Βόσνοι που πάντως δεν έπεισαν απέναντι στους Καναδούς, σκόραραν από μια στατική φάση, από εκεί και πέρα έδειξαν πολύ λίγα πράγματα, δεν ξέρω αν σήμερα επιστρέψει και ο βετεράνος Εντίν Τζέκο που δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Οι Βόσνοι περισσότερο βασίζονται στην ατομική τους ποιότητα, έχουν ζητήματα στην άμυνα. Οι Ελβετοί έχασαν τη νίκη κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια τους απέναντι στο Κατάρ με τον γκολ που δέχτηκαν στις καθυστερήσεις. Δύο ομάδες που θα επιδιώξουν σίγουρα να πάρουν τη νίκη. Οι Ελβετοί που έχουν και το ένα βαθμό από την πρεμιέρα με νίκη σίγουρα θα βρίσκονται στην επόμενη φάση. Καναδάς Κατάρ το άλλο παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι που ξεκινά στη μία τα ξημερώματα, και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλίες. Ο Καναδάς θέλει να επιτέλους να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Είναι η ευκαιρία να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι το φαβορί απόψε απέναντι στο Κατάρ. Αλλά το Κατάρ έδειξε ότι δεν τα παρατάει. Πήρε τον πρώτο βαθμό σε επίπεδο Μουντιάλ απέναντι στην Ελβετία. Δεν άξιζε βέβαια να πάρει την ισοπαλία, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Οι Ελβετοί δεν κατάφεραν να πετύχουν άλλο γκολ πέρα από το 1-0 που είχαν πετύχει και έτσι πέτυχαν το γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, αυτό γκολ μάλιστα, και πήραν το βαθμό της ισοπαλίας. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό Νότια Κορέα, και οι δύο στην πρεμιέρα νίκησαν, άφησαν καλές εντυπώσεις. Θα υπάρξει σίγουρα τακτική σκοπιμότητα στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο, έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες, ειδικά μεσοεπιθετικά, και νομίζω ότι παρά το κατάλληλο της ώρας είναι πιθανό να εξελιχθεί ως το καλύτερο παιχνίδι της σημερινής βραδιάς. We'll

Στο διεθνή χώρο δυστυχώς είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, καθώς όλο το γαλλικό ποδόσφαιρο επενθεί τον προπονητή της Μπρέστ, τον Ερικ Ρουά, ο οποίος έφυγε από την ζωή χθες, ηλικία μόλις 58 ετών. Ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στο γαλλικό ποδόσφαιρο και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Έπαιξε ως παίχτης στη Μαρσέιγ, είχε φτάσει μάλιστα μέχρι τον τελικό του κυπέλου UEFA, εργάστηκε στην Νις για πολλά χρόνια, πήγε στη Λανς, επέστρεψε το 23 στους πάγκους όταν η Μπρέστ το εμπιστεύτηκε την τεχνική της ηγεσία. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από την ζωή ο 58χρονος Γάλλος τεχνικός. Τώρα η Λίβερπουλ βλέπουμε ότι κάπως αλλάζει έτσι την ιστορία στις μεταγραφές, ψάχνει και για νέους ελπιδοφόρους παίχτες. Ένας τέτοιος είναι ο Βίκτορ Μουνιώθ, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο μέτρε των μεταγραφών. Ο παίχτης αποδέχτηκε την πρόταση της Λίβερπουλ, η οποία το διεκδικούσε από την Νιουκάστλ. Πρόσφερε ένα σαφώς καλύτερο συμβόλαιο η Λίβερπουλ από εκείνο που το έδινε η Νιουκάστλ και τελικά τον έπεισε να πει το ναι και να πάει στην Λίβερπουλ. Να πούμε ότι το ποσό θα φτάσει περίπου τα 40 εκατομμύρια, αυτή ήταν η ρήτρα αποδέσμευσης από την Οσασούνα, τα χρήματα τα οποία θα τα μοιραστούν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε το 50% των δικαιωμάτων του. Ο νεαρός εξτρέμ που υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, οι πρώτες πληροφορίες μιλούν ότι υπέγραψε μέχρι το 2032.

Η Λειψία έχει καινούργιο προπονητή, τον Μάρτιν Ντεμικέλης. Η ΑΕΤΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Μαγιόρκα για τον επόμενο χρόνο. Ο Αργεντινός, ο οποίος δεν κατάφερε να διατηρήσει τη Μαγιόρκα στην Λα Λίγκα την σεζόν που ολοκληρώθηκε, κάνει ένα μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα και αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία του χρόνου θα παίζει στο Champions League. Η Λειψία. Νέο προπονητή έχει και η φιναλίστ του Conference League, η Ράγιο Βαγιακάνο. Ένα προπονητή που μάλιστα είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, μετά τη φυγή του Ίνιγο Πέρεθ, ο Σύλλογος Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπενιάτ Σαν Χωσέ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στην Ιμπάρ και τελικά πήγε στην Ράγιο Βαγιακάνο, όπως είπαμε, ο 47χρονος Ισπανός ήταν μεταξύ των υποψηφίων τεχνικών να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

Και επίσης να πούμε ότι ο Λουίς Μίγια, ο οποίος πέρσι ήταν ο διακαής πόθος του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πάει τελικά στην Κόμο, μια εξαιρετική μεταγραφή για την ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγκας. Ο Λουίς Μίγια που κάνει φοβερή σεζόν με την Χετάφε, 31χρονος, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Σέρι Α και την Κόμο, που μάλιστα, όπως είναι γνωστό, την τελευταία αγωνιστική κατάφερε και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Champions League, αφήνοντας εκτός την Μίλαν. Θα είναι συμπαίκτης βέβαια και με τον Τάσο Δουβίκα, τον δεύτερο σκόρερ της Σέρι Α. Το ποσό δεν έχει αναφερθεί ακόμα, υπολογίζεται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ τη στήχηση μεταγραφή του από την Χετάφε στην Κόμο.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις τέσσερις, κάπου εδώ και η σημερινή μας εκπομπή. Μιλιάς στα σπόρ έφτασε στο τέλος της. Για την προηγούμενη μία μισή ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης, Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα, να προσέχετε. Τα λέμε το καλό αύριο πάντα την ίδια ώρα στις 2.30.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.
4: Πειραιάς Well με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου στο κανάλι 1.
5: You're listening to Chill Your Mind Radio.
6: Turn off the light, take a deep breath and relax.

θάλασσα, διάθεση καλοκαιρινή, διάθεση ετοιμασίας για διακοπές. Και όχι μόνο, με μια θρηλυκή εκδήλωση, το κανάλι 1 του Πειραιά σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο εγκαινίασε το Καμαρίνι της Αλίκης Βουλκλάκη.

ένα ζωντανό μουσείο που αποτυπώνει την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μεγάλης Αλίκης. Μια ψυχή που ζωντανεύει ακόμη και μέσα από μικρές λεπτομέρειες του μπουντουάρ. Και μια πρωτοβουλία που επιμελήθηκε με ιδιαίτερη ζέση και πάθος για την αξεχαστή Αλίκη ο διευθυντής του καλλιτεχνικού προγράμματος του ραδιοφώνου Παναγιώτης Φύτρας και φυσικά ο πρόεδρος του ραδιοφώνου του Πειραιά, ο κύριος Ιωσή Βουράκης. Η Μεγάλη Αλίκη, σύμβολο ειδοξίας, χαράς και ζωντάνιας. Μια εκρηκτική παρουσία που σημάδευσε πολλές γενιές. Και που εκπροσωπούσε την ευεξία στη ζωή.

το well της τέχνης. Ζωντανεύει για τους παλιότερους και τους νεότερους θαυμαστές της πια εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ευεξία είναι σε μεγάλο βαθμό και η αυθεντικότητα. No release, στον τουρισμό ευεξίας, για παράδειγμα, η αυθεντικότητα των τόπων είναι το α και το ω. Η αυθεντικότητα των θεραπείων ευεξίας, η αυθεντικότητα του ίδιου του εαυτού. Για να είμαστε καλά, πρέπει να αποδεχθούμε τι είμαστε

0: Think about a world where you can achieve what you want. Simply by imagining it already being true. Right here. Right now.
1: Πήρα Γουέλ, είμαι η Μαρία Παπαναγιώτου και στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα σε αυτό το ραδιοφωνικό εργαστήρι ευεξίας ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Καλά, τι είναι αυτό με το λαγοκέφαλο ή Μαρτών? Ξαφνικά χρειαζόμαστε κοντζάμ παρατηρητήριο για το λαγκοκέφαλους σκελεράτους, έτσι είναι η επιστημονική του ονομασία. Είναι και creepy ο λαγκοκέφαλος όταν ανοίξει το στόμα του, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να τα ανοίξει και να δεις αυτό το δόντι στη μέση, δεν ξέρεις τι ψαρί είναι.

Μπορεί να φτάσει και το 1 μέτρο, έχετε υπόψη σας. Μήκος από 20 έως 60 εκατοστά και βάρος από 3 έως 5 κιλά, αν μπορείτε αυτό να το υπολογίσετε όσο κολυμπάτε. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ένα σχήμα ροπαλοειδές με μεγάλο κεφάλι και λεπτή ουρά και 4 δυνατά δόντια σαράφος, ράμφος, πω πω.

Λοιπόν, σας ενημερώνουμε, το πάνω μέρος του σώματος του λαγοκέφαλου, αυτού του έως 7 κιλά, 5, 3 με 5, μπορεί και 7 κιλά, που μπορεί να φτάσει και το 1 μέτρο, ο Θεός να φυλάει, είναι πράσινο λαδί ή καφέ με πολλές σκούρες κυλίδες, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό για το αν τύχει σε κάποιον, που το απευχόμαστε βέβαια. Δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμός τις προηγούμενες ημέρες που ανακοινώθηκε ότι δάγκωσε μια ηλικιωμένη κυρία στη Βάρκιζα, κάτι το οποίο διαψεύστηκε και από το λιμενικό και από το δήμαρχο τον ίδιο της Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Τώρα που βρίσκεται η αλήθεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό όμως το οποίο οφείλουμε να σας πούμε εμείς, για να είμαστε καλά και να κολυμπάμε καλά, είναι τις οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού.

και να μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Αυτό δεν το γνωρίζω. Υποψιάζομαι όμως ότι για να το λέει έτσι ο Ερυθρός Σταυρός, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ανάλογα με τις τοξίνες που εκρίνει στο δάγκωμά του το συγκεκριμένο ψάρι. Τώρα υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι όταν δαγκώνει ο λαγοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία. Χρειάζεται σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό, και αν είναι έντονη η αιμορραγία φυσικά πρέπει κανείς αμέσως, ούτως ή άλλως πρέπει κανείς αμέσως κατά τη γνώμη μου να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Αλλά αν η αιμορραγία συνεχίζεται, συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα κρατώντας το μέρος που έχει δαγκωθεί ψηλά. Πάντα μακροβούτια φέτος. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, λέει ο Ερυθρός Σταυρός, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα αν το τραύμα είναι βαθύ. Όλο το ζήτημα είναι φυσικά να υπάρχει προσβάσιμο κέντρο υγείας, έστω κέντρο υγείας ή νοσοκομείο όπου συμβεί το περιστατικό. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει στα ελληνικά νησιά, δεν συμβαίνει εκεί που αναζητούμε παραλίες για μπάνιο, το ΕΚΑΒ κανείς μπορεί να το καλέσει άμεσα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και το 112 που μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για πρώτες βοήθειες. Εγώ θα σας πρότεινα να προσέχετε τα μικρά παιδιά για το που κολυμπούν. Στα ριχά παιδιά, στα ριχά. Αφήστε τα βαθιά νερά φέτος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι είχε συσταθεί ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου γύρω στο 2024, το οποίο αφορούσε την περιφέρεια της Κρήτης, και όταν ζήτησαν και άλλες περιφέρειες του Νοτιού Αιγαίου να ενταχθούν στο σχέδιο το συγκεκριμένο, δημιουργήθηκε μετά ένα θέμα που θα καίγεται. Καίγονται οι περισυλλογοί των λαγοκεφάλων που θα μαζεύονται. Όλο αυτό οδήγησε στην ελληνική πραγματικότητα, βεβαίως, στο ίδιο αποτέλεσμα, στο οποίο πολύ συχνά καταλήγουμε, στο να μην γίνει τίποτα απλά. Είναι ήδη μόνιμος κάτοικος των ελληνικών θαλασσών, λοιπόν, σε αυτά τα δύο χρόνια. Και θεωρείται ένα από τα ξενικά είδη που με μεγάλη επιτυχία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο, προερχόμενο από τον τροπικό Ινδοειρηνικό ωκεανό. Πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και εξαπλώθηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες. Είναι θέμα και της δημόσιας υγείας, γιατί μεταβάλλει με τις τοξίνες που κουβαλάει τις ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τρομερό.

Και ενώ στην αρχή αφορούσε τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπως λέγαμε και πριν, τώρα στο Νότιο Εβοϊκό είναι σύνηθες, όπως λένε οι πληροφορίες, και όπως και στην Ανατολική Αττική. Καλά, οι ψαράδες, εντάξει, όταν τους συμβεί, βλέπουν πρώτα απ' όλα τη σοδειά τους να καταστρέφεται, γιατί καταστρέφουν και τα δίκτυα και τα παραγάδια. Just me. Και μάλιστα πολλά ψάρια που παγιδεύονται στα δίκτυα αυτά και υπάρχει λαγοκέφαλος, όπως καταλαβαίνετε, όταν βγαίνουν τα παραγάδια έχουν ή καταναλωθεί ή ακροτηριαστεί. You came here for the silence, not the noise, not the crowd. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να καταναλωθεί. Ευχηστούμε την προσοχή σε αυτό, γιατί περιέχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, την τετροδοτοξίνη, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση στον άνθρωπο, οδηγεί σε αναπνευστικές διαταραχές η κατανάλωσή του, κυκλοφοριακή ανεπάρκεια, μυϊκή παράλυση παρακαλώ, και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σε θάνατο. Προσέχετε τι τρώτε.

Με το δάγκωμα δεν μεταφέρεται η τοξίνη στον άνθρωπο, αλλά επειδή έχει πολύ δυνατά σαγόνια, τα σαγόνια του λαγοκέφαλου, μπορεί να προκαλέσουν βαθιά τραύματα και σοβαρή αιμορραγία.

Δεν είναι κάτι παροδικό, πρέπει να ενημερωθούμε και να μάθουμε να ζούμε γι' αυτό. Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών και η διευκόλυνση της διέλευσης του, αυτό το κάνει ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Καθόλου ευεξιακό το ξεκίνημά μας. Θα πάμε σε άλλο θέμα τώρα.

Λοιπόν, καλοκαιράκι, καρπουζάκι. Πολύ δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμη, αλλά νομίζω από ό,τι λένε οι πληροφορίες ότι κυκλοφορεί ήδη με μεγάλη γλύκα. Παρόλο που είναι Ιούνιος και πολλοί δεν το συνηθίζουν, είναι γινωμένα τα καρπούζια. Και σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε για πάρα πολλά χρόνια, ότι δηλαδή το καρπούζι είναι μόνο ζάχαρη και νερό, καμία σχέση, έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Είναι λίγο σε θερμίδες, δηλαδή τα 100 γραμμάρια, δεν ξέρω αν μπορείτε να μείνετε στα 100 γραμμάρια ποτέ. Προσωπικά δεν μένω ποτέ σε αυτό, τρώω πολύ περισσότερο. Αλλά ας πούμε τα 100 γραμμάρια έχουν 30 θερμίδες. Δηλαδή το 1 κιλό έχει 300 θερμίδες. Μια χαρά.

30 θερμίδες, καθόλου σχεδόν λίπος, δηλαδή στα 100 γραμμάρια το λίπος είναι 0,15 του γραμμαρίου, τίποτα. Πολλές φυτικές ίνες, έχει ζάχαρη, αλλά όχι τόσο πολύ, στα 1,6% είναι η ζάχαρη. Και τα θρεπτικά του συστατικά είναι πάρα πολλά. Έχει βιταμίνη C, έχει πολύ βιταμίνη Α, γι' αυτό και συνδυάζεται ιδανικά με το καλοκαίρι και άρα βοηθάει ακόμα και στο μαύρισμα η κατανάλωση καρπουζιού. Έχει βιταμίνη B6, γι' αυτό και μας ανακουφίζει ψυχικά όταν το καταναλώνουμε. Και διαθέτει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο και επίσης σημαντική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, που ρυθμίζουν και τη λειτουργία της καρδιάς, ειδικά στη μεγάλη ζέστη, και που για μεγάλους ανθρώπους είναι πολύ χρήσιμη η κατανάλωσή τους, και παράλληλα βοηθούν και στην ευληγησία των μυών. Το μαγνήσιο κλασικά πάρα πολύ ωφέλιμο στον καλύτερο ύπνο.

Σε αντίθεση, επαναλαμβάνω με ό,τι λέγαμε μέχρι, μα ό,τι έλεγαν έτσι στα Σκόρπια οι διατροφολόγοι και πολλά χρόνια, βοηθάει αντί στη μείωση του βάρους. Πολλοί πίστευαν ότι το καρπούζι φουσκώνει, μην τον τρώτε όταν έχετε να πάτε κάπου γιατί θα φουσκώσει η κοιλιά σας. Καμία σχέση, περιέχει πολύ νερό, γι' αυτό και βοηθά και στο να χάσει κανείς κιλά και στο να διατηρήσει υγιές βάρος. Και σε επίπεδο προληπτικό, προστατευτικό, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά και ο διαβήτης και η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά, όπως είπαμε, ακόμα και ο καρκίνος. Ιδανικό για το δέρμα, βιταμίνες Α και Σ. Και Β καροτίνη, όπως είπαμε, ιδανικό για μαύρισμα. Και βέβαια έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τη βιταμίνη Α. Είναι η κατεξοχήν βιταμίνη που προωθεί την ανανέωση και αποκατάσταση του δέρματος. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, να τονίσουμε ότι καθυστερεί το σχηματισμό καταράκτη. Και επίσης μπορεί να μειώσει και τις πιθανότητες εμφάνισης εκφύλισης της οχράς κοιλίδας, γιατί λόγω των συστατικών του βοηθά και ειδικά μέσω της βιταμίνης Α στην προστασία του κερατοειδούς.

0: Πέρασε κιόλας η ώρα. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Πειραιάς Well, το ραδιοφωνικό κοκτέιλ ευεξία σας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παπαναγιώτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Ναι, και μιλάμε για τον ήλιο και τη θάλασσα, για τις καλοκαιρινές μας συνήθειες. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να κάνουμε αλλιώς? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευεξιακό από το να ζεις το καλοκαίρι και να το καλωσορίζεις κάθε στιγμή που το βιώνεις μετά από ένα μακρύ, σκοτεινό, γκρίζο χειμώνα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Αμερική πανηγυρίζει διότι ενέταξε στα αντιλιακά της συστατικά ένα αντιλιακό φίλτρο το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και στην Ευρώπη και στην Ασία. Γίνεται ολόκληρο πανηγύρι στις δημοσιεύσεις. Ονομάζεται BEMT, δηλαδή ΒΕΜΤ. Σε αντιλιακά προϊόντα τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί στην Αμερική, αλλά είναι, μπορεί να είναι κορεάτικα ας πούμε ή να είναι και ευρωπαϊκά, θα το βρείτε στη σύσταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την προστασία του δέρματος από τις επιπτώσεις του ήλιου, αλλά και ως προς τη θωράκιση που προσφέρει απέναντι στην κύρανση.

Δεν είναι φυσικό αντιλιακό στοιχείο, είναι χημικό αντιλιακό στοιχείο, ωστόσο προσφέρει προστασία και από την περιόδη ακτινοβολία Β, μικρού κύματος του UVB, αλλά και από την περιόδη ακτινοβολία Α, το UVA. Αυτό είναι και το δυνατό του στοιχείο.

Επ' ευκαιρία όλου αυτού του νέου πανηγυριού που δεν έχασαν την ευκαιρία οι Αμερικανοί στα social media αλλά και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις να υπογραμμίζουν πόσο ξεπεσμένα προϊόντα είναι αυτά τα οποία τους σερβίρονταν ως αντιλιακά, όχι ότι εδώ στην Ευρώπη έχουμε κάτι παραπάνω, φαίνεται σιγά σιγά μέσα από την επιστημονική έρευνα. Πρώτον, ότι τα συστατικά του ήλιου δεν είναι τόσο επιβλαβή όσο ακούγαμε τόσα χρόνια που μας φοβίζανε να μην μας βλέπει ο ήλιος, αν είναι δυνατόν. Αλλά επίσης και ότι όλη αυτή η βιομηχανία των αντιλιακών που την ακούγαμε να προωθείται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, υπήρχαν καλοκαίρια που δεν διάβαζες τίποτα άλλο σε επιστημονικές και στήλες και στήλες υγείας εκτός από το βάλτε αντιλιακό, ολόκληρα καλοκαίρια για πολλά χρόνια.

Έγινε μία δοκιμή στην αποτελεσματικότητα των αντιλιακών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 και από το Environmental Working Group, που είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία περιβάλλοντος και υγείας, και διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα προϊόντα παρέχουν μόνο τη μισή προστατευτική ικανότητα από αυτήν που αναφέρεται στη βαθμολογία του δείκτη, δηλαδή της ετικέτας τους. Αυτό μας βάζει σε μια άλλη νοοτροπία σιγά σιγά, του ότι και οι δείκτες που διαβάζουμε μπορεί να μην είναι κάτι το ακριβές, και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή ο ψυχαναγκασμός του αντιλιακού μπορεί να είναι χωρίς αντίκρισμα.

Εν πάση περιπτώσει, αν όλοι νιώθετε καλύτερα με το αντιλιακό, και πιστεύω ότι για το πρόσωπο τουλάχιστον καλό είναι κανείς να προστατεύεται. Η σχέση του ήλιου με τις ρητίδες είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει, έχει αποδειχθεί σε βάθος έρευνας. Να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το φοράμε το πρωί και μετά το ξεχνάμε, ανάλογα με την έκθεσή μας στον ήλιο και ανάλογα με τις δραστηριότητες, ας πούμε τον υδρότα ή το πολύ μακιγιάζ και ούτω καθεξής. Το αντιλιακό, όταν εκτιθέμεθα σε μεγάλη ηλιοφάνεια και χωρίς καθόλου σκιά, καλό είναι να ανανεώνεται.

Και όπως και να έχει, όταν μιλάμε για τη γύρανση, ο ύπνος είναι ένα πολύ δυνατό φυσικό συστατικό, η άσκηση, η μείωση του στρες, γιατί το στρες μας γερνάει, είναι σαφές. Η διατροφή η οποία είναι απαλλαγμένη από λίπη και τοξίνες, επίσης πολύ βασικό για την υγεία του δέρματος, και βέβαια είναι και η προστασία από τον ήλιο, δηλαδή όχι η υπερέκθεση, όχι οι χαρακές από τον ήλιο, δεν είναι καθόλου κομψές αφενός, δεν είναι καθόλου γοητευτικές εν τέλει, και σίγουρα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να αναταχθούν από τους τις σύγχρονες θεραπείες και τους πλαστικούς χειρουργούς, γιατί ολόκληρο το δέρμα αφυδατώνεται, ολόκληρο το πρόσωπο αφυδατώνεται και χάνει τα αντανακλαστικά της ελαστικότητας και της αναπλήρωσής του.

0: L'obscurité nous appelle. Écoute le battement.
1: Από τον ήλιο, γιατί μας αρέσει το binge σε αυτή την εκπομπή, μας αρέσει δηλαδή το παιχνίδι των αντιθέτων.
0: Don't look back. Don't turn it off.
1: Από τον ήλιο θα περάσουμε στο ακριβώς αντίθετο, στον πάγο. Και για την αντιγύρανση και τη μακροζωία μας, κυρίως όμως για τον ποτέ μας, το ζήτημα το επιστημονικό, το οποίο έχει πια πολλές δημοσιεύσεις, είναι αν λειτουργούν πράγματι οι θεραπείες προσώπου με πάγο. Έχουν γίνει ραγδαία δημοφιλείς οι θεραπείες αυτές, κυρίως μέσω του TikTok και των social media, αλλά είναι πολύ λίγες οι κλινικές έρευνες για να γνωρίζει κανείς αν αυτή η πρακτική πραγματικά κάνει τη διαφορά. Γνωστός ο πάγος από τον τρόπο που μας ανακουφίζει, ας πούμε, από ένα διάστρεμα στον αστράγαλο. Οι παγωκίστες μπορεί να μας ανακουφίσουν από το πόνο και το πρίξιμο.

Οι συστάσεις κυρίως των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ συχνά το να τρίβει κανείς ένα παγάκι στο πρόσωπό του. Υπάρχουν δερματολόγοι οι οποίοι λένε ότι δεν είναι για όλους αυτές οι πρακτικές, γιατί υπάρχουν και βλάβες που δημιουργούνται σε κάποιους τύπους δέρματος, δηλαδή προκαλείται μια βλάβη στο δερματικό φραγμό, όπως λέγεται αυτό, λόγω της θερμοκρασίας. Και όταν το δέρμα είναι ξηρό και ευαίσθητο, αυτό καθίσταται προβληματικό. Τοποθετούνται στο θέμα του πάγου και στις θεραπείες του προσώπου και γενικώς στις θεραπείες ομορφιάς πολύ μεγάλοι δερματολόγοι από κορυφαία κέντρα του εξωτερικού και της Αμερικής.

Και βέβαια δεν είναι μόνο ο πάγος που παίρνουμε από την κατάψυξη και τον τοποθετούμε εμείς. Υπάρχουν και οι θεραπείες, κρυοθεραπείες όπως λέγονται, που διαφημίζονται κατά κόρον και χρησιμοποιούνται από ινστιτούτα ισχυριζόμενες ότι σας προσφέρουν λάμψη, σύσφυξη, καλύτερη ροή του αίματος στις περιοχές του προσώπου και ούτω καθεξής.

Ο παγός κάνει αγκιοσυστολή, η οποία προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγκιών. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, οι σακούλες κάτω από τα μάτια είναι αποτέλεσμα αγκιοδιαστολής. Η αγκιοσυστολή είναι αυτό που κάνει τη σύσφυξη. Αλλά αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο πολλές φορές για να δείχνει το πρόσωπο πιο υγιές και πιο νεανικό και τελικά πιο λαμπερό και πιο όμορφο, είναι η μείωση της φλεγμονής. Φλεγμονές στο πρόσωπο δημιουργούν πολύ σχετικά απεχθή εικόνα. Η μείωση της φλεγμονής είναι κάτι που επιτυγχάνεται αποδεδειγμένα από τον πάγο. Like danger, wearing expensive perfume. Και έτσι με τις κρύες, ας πούμε, κομπρέσες, ένα περιστασιακό πρίξιμο, ας πούμε, και κάτω από τα μάτια σίγουρα συρρυκνώνεται και το δέρμα φαίνεται και λιγότερο κόκκινο και λιγότερο, ας πούμε, πρισμένο. Θα σας πω εδώ ότι μια παλιά αρχόντισσα και καλονή της εποχής των γιαγιάδων κάποτε είχε τύχει και μου είχε πει ότι εγώ τις κόρες μου τις έμαθα να μένουν για πάντα νέες και όμορφες περνώντας ένα παγάκι από το πρόσωπό τους καθημερινά. Κάτι ξέραν οι παλιές. Πού να φανταζότανε αυτές οι παλιές και αληθινές καλονές ότι κάποτε θα γινόταν ολόκληρος επιστημονικός διάλογος για τέτοιο γιατροσόφι. An exclusive performance here at Sam Sparrow and his single called Happiness.

Και βέβαια στις κρυοθεραπείες που προσφέρουν οι δερματολογικές εταιρείες και οι εταιρείες ευεξίας και οι εταιρείες αντιγύρανσης και τα Ινστιτούτα, πολλές φορές συνδυάζεται η κρυοθεραπεία με ατμοποιημένο υγροάζωτο που υπερψύχει το δέρμα. Μπορεί να κοστίζουν και κάποια εκατοντάδες δολάρια όλα αυτά.

Νομίζω όμως ότι είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Δηλαδή ανάλογα με το τι διαπιστώνει κανείς ως προς τα αποτελέσματα. Πάντως πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό να σας πούμε ότι ο πάγος κάνει και απολέπιση σταδιακή και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι μεγάλη θερμότητα που όλοι γνωρίζουμε, όμως βοηθάει το δέρμα να αποβάλει νεκρά κύτταρα με το δικό του τρόπο. Αν σας αρέσει η αίσθηση του πάγου, ξεκινήστε με ένα μικρό παγάκι από την κατάψυξη, όλα καλά.

Μια και μιλάμε για trends και για trends, για τάσεις, μοντέρνες τάσεις της, της επιστήμης της ευεξίας. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι το αλκοόλ είναι πολύ out. Δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγουν οι πιο προχωρημένοι αυτής της κουλτούρας της ευεξίας. Και βέβαια είναι και διαφορετικά τα λειτουργικά ποτά, όπως λέγονται, από αυτά που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα από αυτό είναι η γνωστή κομπούτσα. Η οποία συστήνεται σε... είναι ένας ζωμός που δημιουργείται από ζυμώσεις λαχανικών. Η ζύμωση είναι ένας κύριος άξονας στον οποίο στηρίζεται μια ολόκληρη καινούρια επιστήμη που μελετά την λειτουργικότητα του καλού μικροβιώματος, του υγιούς μικροβιώματος όπως έχουμε πει, του εντέρου, αλλά και όχι μόνο, και τη σχέση της με τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και τέτοιου είδους προχωρημένα ποτά που δεν θα τα βρείτε στο μπαρ της γωνίας, αλλά σε κάποια άλλα πιο ψαγμένα μπαρ, και βέβαια σπανίως περιέχουν αλκοόλ. Κάποια, η κομπούτσα συνδυάζεται και με αλκοόλ. Κάποια συνδυάζονται και με αλκοόλ. Αυτά ονομάζονται νοοτροπικά ποτά.

Ένα από τα συστατικά τα οποία περιέχονται σε ποτά τα οποία θεωρούνται νοοτροπικά είναι δημιουργείται, ας πούμε, είναι η λάμδα θεανίνη, όπως λέγεται. Είναι πάρα πολύ επιστημονική για να τη θυμάστε εσείς. Όμως σας λέω μερικές από τις επιπτώσεις αυτών των ποτών. Βελτιώνουν τη διάθεση, βελτιώνουν την νοητική εστίαση, βελτιώνουν τη μνήμη. Δηλαδή είναι ιδανικά για να βοηθήσουν τους φοιτητές στο διάβασμα ή κάποιους την ώρα που δουλεύουν. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα φάρμακα και έξυπνα ποτά και είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τώρα σε ποτό. Μέχρι τώρα απολαμβάναμε ένα χυμό για την καλή του γεύση, για το χρώμα του πολύ συχνά, αλλά και για το πόσο μας ζάλιζε ευκολότερα και μας έφτιαχνε έτσι τη διάθεση. Τώρα η οδός της καλύτερης διάθεσης είναι πολύ πιο functional, όπως ονομάζεται επιστημονικά, και είναι πολύ πιο υγιής και ερευνητικά τεκμηριωμένη.

το Τζίγκο, Τζίγκο Μπιλόμπο όπως γνωρίζουμε, επίσης πρωταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία των functional ποτών. Είναι εκχυλίσματα από μανιτάρι, τα οποία είναι πολύ γνωστά.

Αλλά μέσα σε αυτή την έρευνα των έξυπνων ποτών, των νοοτροπικών ποτών και ούτω καθεξής, στην οποία επιδίδονται πολύ μεγάλα ερευνητικά κέντρα, για παράδειγμα αναφέρω το Brigham and Women's Hospital της Ιατρικής Σχολής του Harvard, είναι και κατεξοχήν χυμή από εντελώς φυσικά συστατικά, δηλαδή τα φλαβονοειδή, τα οποία είναι τα συστατικά που απαντώνται σε φυτά όπως είναι ακόμα και τα κρεμμύδια, είναι σίγουρα τα σταφυλιά, οι φράουλες, τα μπλε και σκούρα φρούτα, cranberries, blueberries και ούτω καθεξής, είναι η κόκκι κακάο

Και βέβαια τίποτα δεν γίνεται αποσπασματικά. Πρέπει κανείς να μπει σε μια διαδικασία. Ακόμα και για τον κουρκουμά που καταναλώνει καθημερινά, όπως λέει χαρακτηριστικά η Σιμίν Μεγιαντάνη, καθηγήτρια διατροφής και ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο Τάφτς, που συστήνει τον κουρκουμά ακόμα και σε ποτά. Υπάρχουν πολλές συνταγές στα κοινωνικά δίκτυα για να βρει κανείς. Η φιλοσοφία είναι του να γνωρίζει κανείς την γάμα των συστατικών που του λείπουν, που χρειάζονται ενίσχυση, την γάμα των συστατικών που βλέπει ότι όταν τα δοκιμάζει γίνεται περισσότερο λειτουργικός, μειώνονται οι φλεγμονές στο σώμα του, κοιμάται καλύτερα, και από εκεί και πέρα να συνδυάζει τις λίστες με τα φυσικά φρούτα, ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά, με αυτά που συστήνουν οι ειδικοί. Είναι μια προσωπική μελέτη που είναι καλό να κάνει κανείς αν θέλει να μπει σε ένα τέτοιο ξενέρωτο, θα λέγαμε άλλες εποχές, αλλά πιο smart λέμε σήμερα, μενού καλής επίδρασης και καλής λειτουργικότητας των συνηθιών του και των ποτών του των ίδιων.

Το καλοκαίρι είναι όλα τελείως διαφορετικά. Ξεκινήσαμε με το καρπούζι και καταλήγουμε με το καρπούζι σε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Επειδή, όπως φαίνεται, η φύση είναι πολύ πιο σοφή από αυτά που ανακαλύπτουν οι επιστήμονες πολλά χρόνια αργότερα, νομίζω ότι ο καθένας γνωρίζει λίγο πολύ τι είναι αυτό που του πάει και του φτιάχνει τη διάθεση. Μπορεί να είναι καρπούζι, μπορεί να είναι πεπόνι, μπορεί να είναι αυγά τηγανιτά από μια ταβέρνα στην παραλία, μπορεί να είναι ακόμα και ένα ωραίο κρασί ανάλογα με τις συνθήκες που το απολαμβάνει. Νομίζω ότι ο δρόμος προς την ευεξία του καθενός είναι ένα προσωπικό μενού, το οποίο όλοι μας και εμείς μέσα από την εκπομπή, τον Πειραιά Well, σας δίνουμε λίγο το ερέθισμα να αρχίζετε να υποψιάζεστε ότι μπορεί να γίνει και δικό σας. Και φυσικά η ευεξία είναι όλη δική σας εδώ στον Πειραιά. Πειραιάς Well, ήρθαμε στο τέλος του χρόνου μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα από τον Δημήτρη Παπαδάκη και τη Μαρία Παπαναγιώτου. Καλό απόγευμα.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξάνη.
3: I scanned the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket to the happening of the year. The sky lit up with colors. The crowd let out a cheer.
4: It's just a sunset.

αυτό είχαμε υποσχεθεί να το παίξουμε από εχθές. Εχθές ακούσαμε το Disco 2000 στη ζωντανή ηχογράφηση από την O2 Arena τον περσινό Ιούνιο. Η Pulp από το live album που θα έρθει το φθινόπωρο. A Sunset, το άλλο δείγμα που μας χάρισαν. Και ξεκινήσαμε με αυτό την απόψινή ροκζόνη. 4 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντελιάρχης στο μικρόφωνο. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-4224-441 έως 3 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα για απόψε. Θα κινηθούμε βέβαια και στο παρελθόν με αφορμή και τα συναυλιακά που έχουν ξεκινήσει ζεστά-ζεστά. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Αλλά και κομμάτια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, σπουδαία άλμπουμ και τραγούδια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα τη σημερινή ημερομηνία. Λοιπόν, επόμενος σταθμός, μουσικός, ο David Byrne είναι το μεγάλο όνομα αυτής της εβδομάδας, την Κυριακή στην Πλατεία Νερού, στα πλαίσια του Release Athens. She explains what has happened. She explains things to me από το περσινό πάρα πολύ καλό του άλμπουμ Who is the Sky. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Εκτός από τα καινούργια του τραγούδια βέβαια, ο David Byrne και, και αυτά της προσωπικής του καριέρας, θα φέρει βέβαια και κάποια από τα σπουδαία με τους Talking Heads.

Ηρακλής Άθενς και Σταύρος Νιάρχος. Την Κυριακή παρουσιάζουν τον σπουδαίο David Byrne. Από τα χρόνια των Talking Heads, Once in a Lifetime, ένα από τα σπουδαία τους τραγούδια. Νέα όμως συναυλιακά είχαμε κι άλλα. Είχαμε, ας πούμε, κάποια εισιτήρια για την εμφάνιση των Gorillaz την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Μια συναυλία που είχε ανακοινωθεί πολύ γρήγορα ως sold out, αλλά όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, μετά την οριστικοποίηση του χώρου εκεί στην πλατεία Νέρου δημιουργήθηκαν, μπόρεσαν να κυκλοφορήσουν και κάποια ακόμα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε όσοι καθυστερήσατε να κλείσετε αυτό το σπουδαίο line-up των Gorillaz, Flaming Lips, Jenny Beth, Stylo, οι Gorillaz, 13 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4.

Style of Gorillaz την επόμενη Πέμπτη, και είπαμε για κάποια έξτρα εισιτήρια που βγήκαν σήμερα. Μπορείτε να τσεκάρετε αν υπάρχουν ακόμα. Μία μέρα νωρίτερα ο Nick Cave, ο Baxter Dury, και ακυρώθηκε βέβαια η εμφάνιση να το πιω ήταν το τρίτο όνομα της Anavon Household, η οποία αναρρώνει από μια επέμβαση που έκανε, και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα βάλουν κάποιο έξτρα όνομα, κακό για αυτούς που ήθελαν να δουν κάτι ακόμα που τους αρέσει η ποικιλία, αλλά θα μεγαλώσουν τα σετ των Baxter Dury, ο οποίος θυμίζει ότι έρχεται με ένα εξαιρετικό περσινό άλμπουμ, και ο Nick Cave που παίρνει πραγματικά διθυραμβικές κριτικές στην περιοδία, το Wild Tour που έχει ξεκινήσει. Σας έλεγα και τη δική μου αίσθηση ακούγοντας καθαρά το live το τελευταίο που κυκλοφόρησε, ότι μάλλον έχουμε να κάνουμε με το peak του Nick Cave και των Bad Seeds συναυλιακά. Περίπου 2,5 ώρες θα διαρκέσει η συναυλία, θα δούμε όλο το show δηλαδή του Nick Cave και τον Bad Seed, που υπό άλλες προϋποθέσεις, αν είχε και τρίτο όνομα, θα ήταν λίγο πιο μικρό. Για μένα καλύτερα. Baxter Dury, το υπέροχο περσινό Αλμπαρόνι. Το Nick Cave τον ακούμε καθημερινά από αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι και την επόμενη Τετάρτη θα παίξουμε κομμάτια κυρίως από ζωντανές ηχογραφήσεις. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα.

Albaroni από το μόνιμο περσινό πολύ καλό άλμπουμ του Backstreet Fury. Παρέα με τις παλιές του επιτυχίες θα φέρει και αυτά τα καινούργια τραγούδια. Την επόμενη Τετάρτη αρκετά μετά συναυλιακά του Σαββατοκύριακο και της επόμενης εβδομάδας. Θα συναντήσουμε, πάμε, και τον Νίκη στη δεύτερη ώρα. Πάμε σε μια νέα κυκλοφορία για τη συνέχεια, το πολύ καλό καινούριο single των Blossom, Meet Me In Love, από το νέο τους άλμπουμ Songs From The Wedding Cake, το οποίο είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ τους και θα έρθει τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου.

Καινούργιοι Blossoms, Meet Me In Love. Πολύ καλό αυτό το νέο τους single από το άλμπουμ που θα έρθει αρχές Οκτωβρίου. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιώρου. Θα κλείσουμε μάλλον ένα καινούργιο τραγούδι. Θα πάμε στους θρυλικούς Eels, στο Mark Oliver Everett δηλαδή. Αυτός είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος πίσω από αυτό το συγκρότημα. 16 στούντιο άλμπουμ στην καριέρα του. Νέο άλμπουμ Cookie Happened. Και αυτό μέσα στον Οκτώβριο έχουμε ένα καινούριο κομμάτι, το Cup in Hand. Πάμε να κλείσουμε με αυτό το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε εδώ πολύ σύντομα στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι.

το βρείτε σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ τουλάχιστον της δεκαετίας του 90. Πολλοί το θεωρούν ακόμη και πιο σημαντικό από τα σπουδαιότερα άλλων των εποχών. Το Odelay του Beck, 30 χρόνια πριν, σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1996, κυκλοφορούσε αυτό το άλμπουμ. Where is that? Πρώτο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος στις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. ...69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Where Chad από το σπουδαίο Delay του Beck που κυκλοφόρησαν σήμερα 30 χρόνια πριν. Και πάμε για τη συνέχεια στους Riff. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής τους, Gary Stringer. Είναι σήμερα 53 ετών και θυμόμαστε την πιο μεγάλη επιτυχία των Riff, το Place Your Hands.

καινούργιο σύγκλι του Johnny Marr, Spin. Κατευθείαν ανέβηκε πολύ στα δικό μας playlist. Δεύτερη φορά που το παίζουμε αυτήν την εβδομάδα. Από το νέο του άλμπουμ που θα έρθει και αυτού νου, το The Age of Everything, τον Οκτώβριο. Οκτώβριο που βλέπω μαζεύονται αρκετές νέες κυκλοφορίες. Και στα τέλη Αυγούστου και στο τέλος του και στις αρχές του Οκτώβριου. Οκτώ λεπτά πριν τις 6 κανάλι 1 στους 90,4 νέες κυκλοφορίες στη σειρά. Και για τη συνέχεια πάμε στη Νέα Υόρκη για τους Slow Fiction που ετοιμάζουν το, να κυκλοφορήσουν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους. Τον Αύγουστο θα έρθει. Dollhouse ο τίτλος. Και πάμε να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το Satellite.

Αυτή ήταν η Slow Fiction από τη Νέα Υόρκη. Ακούσαμε το Satellite από το πρώτο τους άλμπουμ που θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε πίσω στο χρόνο για το επόμενο. 2007 Λονδίνο, οι Art Brut κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ It's a Bit Complicated. Θυμάμαι να έχω δει τους Art Brut το 2005-06 στο πρώτο τους άλμπουμ που είχαν έρθει σε ένα live εδώ στην Αθήνα, στον Γκαγκάριν πρέπει να ήταν, που εκείνες τις εποχές βέβαια έφερνε ό,τι καινούριο κυκλοφορούσε. Θυμάμαι να έχω δει τους Art Brut με 300 άλλα άτομα. Direct Hit, από εκείνο το δεύτερο άλμπουμ τους. Η Art Brut στα δύο πρώτα άλμπουμ ήταν σπουδαίοι. Με αυτό το pop-punk ήχο τους.

Πριν δύο βράδια χτυπάει το κινητό μου μήνυμα ένας φίλος τρελός και παλαβός μου της Faith No More. Μου στείλει τη φωτογραφία στα social media που έχει κάποιες εμφανίσεις και γράφω κάτω 2027 και μου λέει ενθουσιασμένος, λες να ξανανωθούν. Επιβεβαιώθηκε τελικά αυτό. Το επιβεβαίωσε ο μπασίστας τους, είναι αλήθεια. Μετά από 11 χρόνια η Faith No More ξανά μαζί, μάλλον ετοιμάζουν κάποια τουρνέ. Πολύ σπουδαία νέα. Midlife Crisis, Faith No More για τη συνέχεια.

Επιστροφή μετά από 11 χρόνια των Faith No More. Midlife Crisis μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με τους Villagers of Ioannina City. Επιτέλους ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. 18 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα παρουσιάσουν αυτό το άλμπουμ. 7 χρόνια μετά το Age of Aquarius. Το νέο άλμπουμ είναι το Vens Aremus από την Napalm Records. Το νέο αυτό άλμπουμ των Villagers. Και φυσικά έχουμε και ένα καινούριο κομμάτι, Ghosts in the Sky, τελευταίο για την πρώτη ώρα. Ναι, οι Villagers ήταν καιρός. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Μείνετε στη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Only You, η Γιαζού, το 1982 ήταν νούμερο 2. Είχα φτάσει μέχρι το νούμερο 2 με αυτό το κομμάτι. Το θυμηθήκαμε για την Alison Moyer. Σήμερα η γενέθλια, γεννήθηκε το 1961. Και γίνεται σήμερα 65 χρονών.

Rock Zone, κανάλι 1, δεύτερη ώρα. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα. Όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 9, εδώ στη Rock Zone. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441 Αυστρία, ανοιχτές γραμμές για εσάς. 1977 για τη συνέχεια. Η Fleetwood Mac ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα στην Αμερική με το Dreams. Το πρώτο νούμερο 1 των Fleetwood Mac. Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια από το θρυλικό Rumours.

Η Queen, You're My Best Friend, ένα κομμάτι που έγραψε ο John Deacon, ο μπασίστας τους, για την γυναίκα του. Ένα σίγκλ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1975 από το σπουδαίο τους άλμπουμ A Night at the Opera.

Σήμερα συμπληρώνει το 84ο έτος του ο Paul McCartney, ο πιο επιτυχημένος ροκ συνθέτης όλων των εποχών, μέλος των Beatles φυσικά, καταπληκτική σπουδαία σόλο καριέρα μετά, μία από τις κορυφαίες, ίσως η κορυφαία προσωπικότητα, μουσική προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, ο οποίος μας απασχολεί και αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά, το 2026. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, πολύ ψηλά σε Αμερική και Βρετανία, πράγμα που δείχνει και ότι οι επόμενες γενιές τον αγαπούν πάρα πολύ. Paul McCartney, 84 ετών, στο νέο του άλμπουμ, για άλλη μια φορά, εδώ από τη Ροξόνη.

0: Home to Us, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, ντουέτο για πρώτη φορά στην ιστορία. Home to Us από το τελευταίο άλμπουμ, το πρόσφατο άλμπουμ του Paul McCartney που σήμερα έγινε 84 ετών. Πάμε για τη συνέχεια στον Jack Eleven, ένα πραγματικό φίλο της rock zones. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1950, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών το 2011 και λέω φίλος της rock zones γιατί πραγματικά ήταν φίλος εδώ της εκπομπής. Τον είχαμε φιλοξενήσει με τον Δημήτρη Αντωνόπουλο, ήταν μάλιστα και είχαν μια προσωπική σχέση φιλίας. Τον είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στη rock zone και μας είχε χαρίσει και ένα από τα πιο ωραία radio shows που έχουμε ηχογραφήσει ποτέ εδώ στην rock zone ζωντανά. Ξεκίνησε από τους Doll by Doll και μετά μια τεράστια προσωπική καριέρα, πολυγραφότατος, είχαν πάρα πολλές δουλειές. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, αλλά έχει γεννηθεί σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1950. The Sexual Loneliness of Jesus Christ.
1: That is the biggest fear, I suppose, is that when you stop believing in you and you stop being real to you, then you just stop being.

την απολαύσαμε στο Λυκαβητό πριν μερικές μέρες. Ο Πάτι Σμιθ, σαν σήμερα, κυκλοφορούσε το Gone Again, έκτο στούντιο άλμπουμ της 30 χρόνια πριν, 1996. Summer Cannibals. Φτάνει πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου. Σαν σήμερα, ακριβώς πριν 15 χρόνια, έφευγε ο σπουδαίος Clarence Clemons, ο σαξοφωνίστας, σήμα κατά τεθέν της ορχήστρας του Bruce Springsteen. Όλα ήταν πολύ διαφορετικά όταν αυτοί οι δύο ήταν πάνω στη σκηνή μαζί. Ο Big Man, σπουδαία πράγματα και με άλλους, Jackson Brown, την Aretha Franklin και πολλούς άλλους, αλλά θα το θυμόμαστε πάντα για την E Street Band και σε σπουδαία κομμάτια όπως το Badlands, το Born to Run, το Jungleland που έχουν σημαδευτεί από το σαξόφωνο του. Να τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι που παίζουμε λίγο πιο σπάνια, από το Born in the USA, στην εξαιρετική ερμηνεία του στο Bobby Jean. Σε λίγο και πάλι μαζί στο τελευταίο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4 Πειραιάς

Θεωρείται ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Dylan τη δεκαετία του 90. Είναι το Love Sick από το Time Out of Mind που άνοιγε εκείνο το άλμπουμ. Ένα single που κυκλοφόρησε το 1998, σαν σήμερα 18 Ιουνίου. I'm sick of love. Τελευταίο ημίωρο. Κανάλι 1 στους 90,4 Ροκζόνη. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

κομμάτια από τον Dylan και τη δεκαετία του 90 στο Rod Stewart και τη δεκαετία του 70, ακριβώς 50 χρόνια πριν, το 7ο studio album του Rod Stewart, A Night on the Town, ένα σημαντικό album στην καριέρα του, που ήταν το τελευταίο νούμερο ένα album, studio νούμερο ένα album του Stewart στην Βρετανία μέχρι το 2013, θα ήταν το επόμενο. Μία διασκευή του Cat Stevens, το The First Cut is the Deepest, έγινε σχεδόν κομμάτι υπογραφή του Rod Stewart, η δικιά του ερμηνεία. Και το Tonight's the Night που θα ακούσουμε πήγε στο νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά, παρόλο που το ραδιόφωνο, λόγω των στίχων, το είχαν ψηλό ακυρώσει. Δεν το πολύ έπαιζαν. Λογοκρισία. Tonight's the Night... Και αμέσως μετά The First Cut is the Deepest από το σπουδαίο A Night on the Town 50 χρόνια πριν του Rod Stewart.

Κάναμε μια στάση για δύο τραγούδια στο σπουδαίο άλμπουμ του Rod Stewart, A Night on the Town, 50 χρόνια πριν, σαν σήμερα το 1976. Ακούσαμε το Tonight's the Night, που ήταν νούμερο ένα εκείνη τη χρονιά, και το The First Cut is the Deepest, του Cat Stevens, μια διασκευή του, η ερμηνεία του Rod Stewart, που έχει μείνει κλασική έκτοτε στο ρεπερτόριό του. Πάμε για ένα single για τη συνέχεια, δεκαετία του 60, του Elvis, που μου αρέσει πολύ. Κυκλοφόρησε 18 Ιουνίου του 1963 το You're the Devil in Disguise.

ακούσαμε νωρίτερα το πρώτο του ντουέτο με τον Ringo Starr από το φετινό του σπουδαίο άλμπουμ του 84χρονου σήμερα πια Paul McCartney. Και εδώ όταν ξεκίνησαν τα πάντα Love Me Do, μια σύνθεση δικιά του και του Lennon, πρώτο σίγγλ των Beatles, Love Me Do. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά, θα αφιερώσουμε στον McCartney.

Επόμενος σταθμός, το Sergeant Peppers, όπου εκεί μια δική του σύνθεση ήταν το When I'm 64. Τα κατάφερε πολύ καλύτερα. Έχει φτάσει τα 84.

When I'm 64, μια σύνθεση του McCartney από το Sgt. Peppers, ο οποίος έφτασε σήμερα τα 84, όχι τα 64. Λοιπόν, δύο κομμάτια ακόμα που ξεχωρίσαμε έτσι για να τιμήσουμε τα γενέθλια απόψε του Paul McCartney, του σπουδαιότερου μουσικού, παρέα με τον Dylan σίγουρα, εν ζωή, και το Springsteen, αλλά ο πιο επιτυχημένος συνθέτης στη σύγχρονη μουσική, αναμφίβολα. Πάμε σε δύο κομμάτια του Rubber Soul, το αγαπημένο της μητέρας του και το αγαπημένο του πατέρα του. Του πατέρα του ήταν το Michel, μια δική του σύνδεση από το Rubber Soul, ενώ της μητέρας του το I'm Looking Through You. Με αυτά τα δύο δίνουμε σκυτάλι στον Δημήτρη Αντωνόπουλο. Η Rock Zone συνεχίζεται, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ένα μαγικό πλάσμα. Η Emma Ruth Randall. Protection. Σε μία σειρά από άλμπουμ που συγκροτούν μία καταπληκτική διαδρομή και μία δισκογραφία που λίγα σήμερα ονόματα μπορούν να πουν στο χώρο που κινείται, οι Randall ότι διαθέτουν. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε τώρα στο καινούριο τραγούδι προπομπός για την επιστροφή της Emma Ruth Randall με καινούρια δουλειά το φθινόπωρο.

Με έδρα το Portland, το Oregon, σήμερα η Emma Ruth Randall. Η εφηβεία της δύσκολη, στο Los Angeles. Ήμουν συνεχώς σε κίνηση. Έψαχνα να βρω κάτι διαφορετικό από μια καθημερινή ζωή. Αυτό με ενδιέφερε. Και η μουσική, δηλώνει η ίδια, ήταν η διέξοδος γι' αυτό.

Διέστης όμως, όσο και αν αλλάζει το κομμάτι που αφορά την απόδοση, την ενορχίστρωση σε κάθε της δισκογραφικό βήμα, με έναν τρόπο μένει στην folk.

Είχαμε στο στούντιο πριν από λίγες ημέρες τον Σταύρο Στριλικά. Την ψυχή και καρδιά του Eject Festival. Μας είπε πολλά, πάρα πολλά. Eject βέβαια στα μέσα του επόμενου μήνα. Headliner Secure την δεύτερη μέρα και την πρώτη μέρα στην κορυφή το όνομα που απολύτως δικαιολογημένα βρίσκεται εκεί, Florence Welch, που μόλις ακούσαμε Florence and the Machine. Ο Σταύρος μας περιέγραφε γιατί την γνωρίζει πια προσωπικά μέσα από μια φιλία που δημιουργείται με τα χρόνια για ένα απίθανο πλάσμα που ζει στην σκηνή και δεν υποδύεται. Δεν λειτουργεί δηλαδή διεκπαιρεωτικά όπως αρκετοί, και είναι και λογικό, ξέρετε αυτό. Απλά είναι εξίσου λογικό να αφορά τους φίλους της μουσικής στο αυθεντικό μέρος όταν αυτό προκύπτει και γι' αυτό να έχει και μια ξεχωριστή αξία.

Είμαστε ήδη 20 λεπτά μετά τις 7. Στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, θα δούμε τον ήχο της Anita Baker. Ίσως το ιδανικό soundtrack για κάθε καλοκαίρι. Αυτή η απίστευτη ερμηνεύτρια της Soul που μας έδωσε μια σειρά από θαυμάσια άλμπουμ. Αυτά μετά τις 8. Florence and the Machine, Perfume and Milk, το τραγούδι που προηγήθηκε από το άλμπουμ που είχαμε στην κορυφή στις προτάσεις μας για την περασμένη χρονιά στην εκπομπή που πάντα παρουσιάζουμε στο κλείσιμο καθέ έτους εκεί, γύρω στα μέσα του Δεκέμβρη. Τι κάνει ο Ρόμπερτ Σμιθ σήμερα, πέρα από το να μαγεύει τους οπαδούς των Κιούρ, πράγμα που πιθανολογώ ότι θα συμβεί και στην Αθήνα στα μέσα του επόμενου μήνα. Από τη μία συμμετέχει στο καινούριο άλμπουμ των Stones. Έχουμε διηγηθεί το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συνεργασία. Απλά με την παρουσία του Ρόμπερτ Σμιθ στο στούντιο και προτροπή του Μικ Τζάκερ. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει στο άλμπουμ που μόλις ακούσαμε από το σχήμα που ξεχωρίζει και είχε για χρόνια να μας παρουσιάσει καινούργια δουλειά. Twilight Sad, Get Away From It All. Από το άλμπουμ It's The Long Goodbye. Αυτό δείχνει και τις γέφυρες με τις οποίες ενώνει μέσα του ο Ρόμπερτ Σμιθ τα πράγματα, τα μουσικά πράγματα, ανοιχτός πλέον, δίχως κάποια ανάγκη επιβεβαίωσης, πάντα εκεί, πάντα δίπλα σε οτιδήποτε ξεχωρίζει.

Βλέπω τα σχόλια για την επιστροφή των Arab Strap. Ό,τι καλύτερο αυτή η αληθινά απαραίτητη εξωστρέφεια στις μέρες της παραμόρφωσης, σε αυτό το στρίμωγμα των καιρών. Ωραίο σχόλιο. You, καινούριο άλμπουμ για το σχήμα που συμπληρώνει 30 χρόνια διαδρομής πλέον. Τώρα αυτό που σχολιάζουν για τη θεματολογία του καινούριου τους άλμπουμ που θα είναι στην αγορά το φθινόπωρο, και αυτό όπως και άλλα πολύ σημαντικά άλμπουμ που παίζουμε τους τελευταίους μήνες, και για να είμαι πιο ακριβής τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα. Ένας πολύ γεμάτος Σεπτέμβρης προβλέπεται σε μια πολύ καλή χρονιά ως τα τώρα από τις κυκλοφορίες που έχουμε. Τι λένε λοιπόν οι ίδιοι Arab Strap για το άλμπουμ αυτό και για το τραγούδι που ακούμε? Θέλαμε να θυμίσουμε στους εαυτούς μας αλλά και στους άλλους ότι ο κόσμος δεν είναι γεμάτος μόνο από απέσιους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι ένα είδος επίκλησης για να καλέσεις αυτά τα πεισματικά άπιαστα πνεύματα της ελπίδας. Πάμε στο ημίωρο με το καινούριο άλμπουμ της Beth Orton.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.
3: Πλησιάζουν οι μέρες την άλλη Τετάρτη, μετά από 4 χρόνια και πάλι στην σκηνή του Ριλής, ένα φεστιβάλ υπόδειγμα. Το συναισθηματικό εύρος αυτής της εμφάνισης είναι ασύλληπτο, διαβάζω. Τα σχόλια για την ευρωπαϊκή τουρνέ του Nick Cave που μόλις ξεκίνησε. Ένα ηλεκτρισμένο σόου για 2,5 ώρες. Εκεί έξω Nick Cave παραδίδει ένα κόσμο πανέμορφο. Παραμένει ο πιο δυναμικός frontman του rock'n'roll.

0: Some things are just too hard to explain. But my baby's coming home.
1: Είναι στο επίπεδο του Dylan, okay, πλέον στο επίπεδο του Neil Young. Είναι ένας απολύτως κορυφαίος δημιουργός. Να πούμε ότι βρίσκεται στην οριμότητά του, μα δεν κάνει και τίποτα άλλο. Οριμάζει με έναν τρόπο θαυμάσιο, με έναν τρόπο που οι αληθινά μεγάλοι το κάνουν. Του συμβαίνει, το πετυχαίνουν ή και τα δύο μαζί.

Στο άλμπουμ αυτό αποτυπώνεται όλη η δυναμική του Thurston Moore. Έχει δίκιο Neil Young που τον αναφέραμε και πριν όταν δηλώνει κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 70 τι είναι ο άλλος. Δεν είναι τα λόγια του, είναι ο τρόπος, είναι η αίσθηση που παίρνεις. Έτσι λοιπόν όταν είχα την τύχη να συναντήσω τον Thurston Moore σε ένα πρωινό soundcheck, είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στην εκπομπή και μοιραστήκαμε και ένα μήλο δικό του, κουβεντιάζοντας για τους Velvet, για τη διαδρομή του, το πώς έχτισε τον μύθο των Sonic Youth, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι έχω απέναντί μου έναν χαρακτήρα που το ζει αληθινά. Και χαίρομαι παρακολουθώντας τα χρόνια που ακολούθησαν τη διαδρομή του, πως παραμένει ένα αληθινά ανήσυχο πνεύμα. Στο άλμπουμ αυτό, πολύ σημαντική συνάντηση, Thurston Moore, Bonner Kramer, με έναν τρόπο συνοδοιπόροι μιας γενιάς. They came like solos, ο τίτλος του άλμπουμ.

Χαίρομαι στα αλήθεια να διαβάζω άρθρα πως αυτό του Χριστού Κορναράκη στο Αβόπολης για το άλμπουμ που μόλις ακούσαμε. Την συνάντηση του Thurston Moore, Bonner Kramer εδώ στο καινούριο αυτό άλμπουμ. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπογράφουν, γράφει απλώς ένα δίσκο που στηρίζεται στα ονόματά τους, αλλά ένα έργο δύο δημιουργών που ξέρουν πώς να φέρουν αντί να επιβάλλονται, αφήνοντας τον ήχο να σηκώσει τελικά μόνος του το συναισθηματικό βάρος.

μαζί με την άλλη σπουδαία, επίσης σπουδαία, στο σχήμα των Throwing Muses, στο alternative rock κομμάτι, τον είπα, των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, υπέγραψε η φωνή που ακούμε στο νέο άλμπουμ της Kristin Hess, καταπληκτικά πράγματα, σπουδαία άλμπουμ. Και όντως άνοιξε το δρόμο και για όσα ακολούθησαν αργότερα. Καινούριο άλμπουμ για την Kristin Hess, προσωπικό άλμπουμ, Dark Eyed Django, ηχογράφηση που ακούσαμε και αυτό στην αγορά το φθινόπωρο και περιοδία μετά σε Ευρώπη και Αυστραλία. Εκείνος ήταν ένα Dark Eyed Django τραγουδά, εδώ στο τραγούδι αυτό η Kristin Hess, και εγώ ένα παράξενο κορίτσι με ανοιχτόχρωμα μάτια. Πέσαμε μπάσκετ μέχρι να πέσει νύχτα, μέχρι να μην βλέπουμε πια το καλάθι, μόνο και μόνο για να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε σπίτι.

μετά το καλοκαίρι, μετά τα φεστιβάλ, ότι καλύτερο. Η είδηση αυτή που αφορά την εμφάνιση των Mercury Rev στην Αθήνα. 29 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε πρόσφατα αυτό το τόσο ευχάριστο νέο, αγαπημένο σχήμα για το εδώ κοινό, το συγκεκριμένο. Γιορτάζουν τα 25 χρόνια του άλμπουμ All Is Dream. Η Mercury Rev μέσα σε ένα μελαγχολικό χάος, όπως γράφει εύστοχα το Pitchfork, που έχει ακόμη πράγματα να πει.

Για αυτούς που διακρίνουν, υποθέτω με ευκολία τι συμβαίνει εδώ. Δεμπούτο άλμπουμ για το σχήμα από το Λονδίνο, Wonder Woman. Το τραγούδι Johnny's Dream World που δίνει και το τίτλο στο πρώτο βήμα για το σχήμα αυτό από την Αγγλία. Ξεκίνησαν μέσα από μια ιδέα κάποιες εμφανίσεις στο Lynch πριν από 2 χρόνια. Αργότερα ακολούθησε ένα extended play, το Dogs Fighting in My Dream, το είχαμε παίξει στην εκπομπή. Και σήμερα έχουμε ένα από τα πιο ξεχωριστά άλμπουμ για το 2026. Βλέπω εδώ την κριτική του άλμπουμ στο Louder Than War. Η ευκολία με την οποία πηγαίνουν από την indie folk στο art rock, στην όπερα και το post-punk είναι κάτι μοναδικό. Όπως μοναδικός παραμένει και ο Peter Hamill. Με τόσους τρόπους μέσα στη χρονιά αυτή, επανακυκλοφορίες, βιβλία, πάντα επίκαιρος, πάντα μεγάλος. Το alter ego εδώ, τον Future Sound of London, το σχήμα των αμόρφους Androgynous, λίγα χρόνια πίσω, σε μια συνάντηση με το μύθο που λέγεται Peter Hamill.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Γεννήθηκε το 1958 και γεννήθηκε για να μας πηγαίνει στο μαγικό κόσμο της. Στον μαγικό κόσμο της Anita Baker, που θα δούμε στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μέχρι τις 9.

Τι ωραίο ταξίδι μέσα από μια σκληρή παιδική ηλικία σε ανάδοχη οικογένεια από τα δύο της χρόνια. Η Anita Baker δεν ήταν όλα βελούδο, δεν ήταν όλα στρωμένα με ροδοπέταλα στη διαδρομή της. Το αντίθετο, σκεφτείτε ότι στα 12 της χρόνια έμεινε στην ουσία να μεγαλώνει με την μεγαλύτερη της αδερφή, καθώς οι γονείς της είχαν εγκαταλείψει το μάταιο τούτο κόσμο. Ξεκινώντας το ταξίδι της στη μουσική τώρα, στα μέσα της δεκαετίας του 70, η Baker με το σχήμα των Chapter 8 υπογράφουν συμβόλαιο, το άλμπουμ βγαίνει στην αγορά, το single, και περιμένει να δει. Το label απορρίπτει το συγκρότημα γιατί θεωρεί ότι η Anita Baker δεν έχει την ποιότητα μιας κορυφαίας ερμηνεύτριας. Δεν μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε κάτι περισσότερο. Πόσο έξω έπεσανε.

Πάντα στο κομμάτι που αφορά την καταπληκτική διαδρομή της Baker μετά τις 8 στο θεματικό μέρος της εκπομπής μας μέχρι τις 9. Rhythm of Love, Good Enough, Lead Me Into Love. Θα πάμε σε λίγο σε ένα άλμπουμ θρίαμβο για την Anita Baker. Τη χρονιά εκείνη, δύο Grammy με το Sweet Love από το άλμπουμ Rapture στα 10 πρώτα του Billboard. Με το Rolling Stone, καλά, σε αφήσουμε, βλέπω εδώ τις κριτικές. Αποθέωση. Για ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ για ολόκληρη τη δεκαετία εκείνη, την δεκαετία του 80, μιλώντας για το Rapture. Το Rolling Stone λοιπόν μιλά για ένα άλμπουμ και μία ερμηνεύτρια που στέκεται στο επίπεδο των κορυφαίων φωνών περασμένων δεκαετιών.

Μένουμε στο Rapture του 1986 για ακόμη μία ηχογράφηση. Been So Long, το τραγούδι που ακούσαμε, Same All Love. Και να πούμε με την ευκαιρία, φυσικά και είναι στη λίστα του Rolling Stone που αναφέραμε και πριν, με τα 500 σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, το συγκεκριμένο. Οι κριτικές εδώ, Village Voice, μιλά για το πώς η ανθρώπινη φωνή στο άλμπουμ αυτό αποτυπώνει ένα εργαλείο στην ουσία της φύσης στην κορυφαία εκδοχή του.

0: άλλο σπουδαίο άλμπουμ αυτό. 1994, Rhythm of Love. Έτσι θα πάμε στο ημίωρο. Με το Song Stress, το 1983 φάνηκε το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένο. Το μέσα της Anita Baker. Αυτή η φωνή και αυτό το πραγματικά σαν μια ανάσα. Το εύρος, η δυναμική στην ερμηνεία της Baker. Για το Rapture του 1986 τα είπαμε, στα σημαντικότερα άλμπουμ για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Δύο χρόνια μετά, Giving You The Best That I Got, άλλο εξαιρετικό άλμπουμ, Compositions το 1990, και στην ουσία έχουμε να ακούσουμε καινούριο υλικό από την Baker, ολοκληρωμένο άλμπουμ από το My Everything του 2004. Την ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι της προσωπικής της ζωής, το έχει δηλώσει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πέρασε και μία διαμάχη με την Elektra Records, ένα νομικό ζήτημα που κατέληξε υπέρ της, και υπάρχουν πάντα τα άλμπουμ, ευτυχώς για μας.
1: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Πάμε να επιστρέψουμε στο Rhythm of Love, το άλμπουμ από τα μέσα της δεκαετίας του 90, πάντα μέσα στην δισκογραφία της μοναδικής Anita Baker. Σε ένα άλμπουμ που διασκευάζει και Bert Bacharach, Hal David, με το The Look of Love σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στο άλμπουμ αυτό, Body and Soul. Μέχρι τις 9 με τον ήχο της Baker, ο Δημήτρης Παπατάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
8: Στον επόμενο τόνο
9: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
8: Ακριβώς.
10: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

9 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Τώρα άμα πω ότι ούτε που έχω καταλάβει, και αυτό είναι κάτι που με εκνευρίζει αφάνταστα, ούτε που έχω καταλάβει πώς κοντεύουμε, πώς έχουμε περάσει το πρώτο μισό του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, ας το πούμε λοιπόν για να τα ακούμε κι εμείς. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Κάνουμε περισσότερα πράγματα για μας και προσπαθούμε να βρούμε χρόνο. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο.

Τώρα ακούστε πως έχουν τα πράγματα σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Επίσης είναι η Διεθνής μέρα πικνίκ. Αλλά είναι κάτι που δεν το κάνουμε κανείς, είμαι σίγουρος. Γιατί ωραίο που είναι. Νομίζω ότι εμείς όταν είμαστε μικροί το κάναμε με τις οικογένειές μας και είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να το ξανακάνουμε. Εντελώς εναλλακτικό και νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι 24 ώρες το 24ωρο είμαστε απίστευτα εκτεθειμένοι σε όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση, σε όλο αυτό που βλέπουμε στα social. Τα έχουμε αλλάξει πολύ τα πράγματα, τα έχουμε καταφέρει πολύ, πολύ καλά.

Χθες μίλαγα για την κίνηση. Και σήμερα έφαγα απίστευτη κίνηση. Από τη 1:30 μέχρι τις 4:10. Τελικά είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη καλή ώρα, κατάλληλη ώρα

Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τεό, καλησπέρα Αργυρό, καλησπέρα Μαγιά, καλησπέρα Αργύρη, καλησπέρα Ηλία.

Sunrise. Σουρουπώνει, βραδιάζει. Γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά. Και όπως λέγαμε και λίγο πριν, θερινό σινεμαδάκι, περίπατος. Βρείτε λίγο χρόνο, διάθεση χρειάζεται. Τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε δεν τελειώνουν ποτέ. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει έτσι ώστε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ περισσότερα από τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ψηλοσυνδέσει το πρέπει με το θέλω, ενώ δεν πρέπει καθόλου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο τα θέλω με τα πρέπει. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα πρέπει, δεν γίνεται αυτό. Αλλά μπορούμε να επαναφέρουμε στη ζωή μας ή να ανακαλύψουμε τα θέλω μας. Τα οποία είναι ξεχασμένα ή τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Θα μου πεις δεν προλαβαίνω. Θα σου πω το ξέρω. Εγώ όπως έλεγα λίγο πριν εκνευρίζομαι διότι έχει πάει 18 Ιουνίου και λέω τι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει τίποτα και είναι και τόσο κρίμα. Καλοκαιρινός ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Θα μου πεις και τι θέλεις. Εδώ είναι, ότι ξεχνάμε. Ξεχνάμε, βάζουμε κάτω από το χαλί τα θέλω μας. Και εγώ ας πούμε με την παγκόσμια, με τη διεθνή ημέρα σήμερα του πικνίκ, θυμήθηκα μίνι αποδράσεις. Μικρές εκδρομές, μόνο ημεράκια, Σαββατοκύριακα, μικρά ταξιδάκια. Θερινά σινεμαδάκια. Χίλια δυο πράγματα. Ταύλη και κορώνα. Λέμε τώρα. Θυμήθηκα ένα καλοκαίρι στα Χανιά με φίλους. Ταύλη και κορώνα μόνο. Σόλο. Ωραία πράγματα. I will follow το θέμα. Όχι, δεν κρινιάζω. Είναι δυνατό. Αν το πάθω κι αυτό. Απλά λέω πράγματα γιατί ίσως με επηρεάσει η κίνηση. Δηλαδή στην κίνηση σκέφτεσαι. Κίνηση σκέφτεσαι. Και εγώ σκεφτόμουν αυτά. Βέβαια τα έχουμε καταφέρει έτσι ώστε, γιατί κοίταγα δεξιά και αριστερά και έχουμε και τα κινητά πάλι και στις θήκες και ξεχνάμε να σκεφτούμε και στην κίνηση, διότι σκρολάρουμε ας πούμε και ασχολούμε το μυαλό μας. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Σκεφτόμουν λίγο. Όχι πολύ. Για να μην γίνω επικίνδυνος.

Άννα, καλησπέρα. Θα το μοιραστώ το μήνυμά σου, δεν θα το κρατήσω για μένα. Μπάμπη, αυτό που είπες με άγγιξε πολύ. Μέσα στην καθημερινότητα και σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, συχνά ξεχνάμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι πραγματικά θέλει. Κυνηγάμε στόχους, προσδοκίες και υποχρεώσεις. Και κάπου στην πορεία χάνουμε τη φωνή μας. Ίσως η μεγαλύτερη πράξη φροντίδας είναι να σταματάμε που και που και να θυμόμαστε τα δικά μας θέλω. Αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε.

Παιδιά, ξέρετε τι πιστεύω? Ότι αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία εκμάθησης που κανείς δεν έχει μπει στην διαδικασία να τη μάθει στα παιδιά τους, στους νεότερους. Ανταυτού έχουμε μπει σε μια διαδικασία να είμαστε πολύ καλοί στα πρέπει. Έτσι λοιπόν, ατροφή το θέλω. Ενώ στο πρέπει κάνουμε και σκληρή αυτοκριτική, γινόμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Άννα? Κυνηγάμε τους στόχους μας, ερωτηματικό, τις προσδοκίες μας, τις υποχρεώσεις μας, λέω εγώ τώρα. (6) 9 54 904 904. Το πρώτο μισό της διαδρομής μας που μιλάμε αρκετά και παίζουμε και μουσικές. Το δεύτερο μισό δεν μιλάμε καθόλου, παίζουμε μόνο μουσικές. Έτσι είναι ένα ταξίδι, μια διαδρομή χωρισμένη σε δύο μέρη. Γεια σου Δημήτρη. Έτσι, αυτή είναι η ώρα που εμφανίζεται ο φίλος μου. Έτσι, εκεί, 9 και 20 και 18. Εκεί σε περιμένω δηλαδή. Πρωτοπόρος ο Πειραιάς σε όλα, μπράβο σε όλους. Ευχαριστούμε. Προσπαθούμε. Δυνατές λέξεις ακούω, μου λέει ο Δημήτρης. Α, δεν νομίζω, ήπια. Ήρεμα. Ήρεμα τα λέμε. Και προσπαθούμε να λέμε την αλήθεια μας, την αλήθεια που είχαμε και μια συζήτηση προάλλες περί αλήθειας και περί ψέματος. Ξέρεις, και νομίζω ότι οι αλήθειες μας συναντιούνται. Και έτσι γίνονται προϋποθετικό δεδομένο στη συζήτηση, στις κουβέντες μας, στις συζητήσεις μας. Οπα! Τι έγινε, ανοίγεις Δημήτρη, ανοίγεις? Δεν βλέπω τοπίο, βλέπω δρόμο. Τώρα θα ήθελα να ήμουν και έτσι με ανοιχτοσιά που λένε και οι μεσίτες. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη θεματάρα σε αυτό το remix. Αν δεν οδηγείτε, αν είστε βεράντα, κάντε λίγο πίσω στην καρέκλα, κλείστε μάτια. Έλα ρε εσύ. Ωρε Δημήτρη, τι πάθαμε? Δημήτρη, στέλνω άνθρωπο να σε πάρει τώρα, στέλνω επιτόπου. Το ένα τετράτροχο στον Θεό και το άλλο τετράτροχο στον καθρέφτη σου, ε. Ω, Δημήτρη μου.

Κοίταξε, αυτό το σημείο που μου δείχνεις και αυτό το κτίσμα είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Και εκεί είχε γίνει και... Κάνε συμβεί και γεγονότα παλιότερα.

φίλος μου, εντάξει, πολύ φίλη μου. Αυτό είναι όνειρο ζωής, να ξέρεις. Αρκεί να το σεβαστούν και να μην το κάνουν. Ένα μικρό χωριό στην επαρχία Αμπούργο στην Ισπανία έμοιαζε για δεκαετίες με τόπο ξεχασμένο από το χρόνο. Ένα ζευγάρι το αγόρασε, ήταν γεμάτο ερυπωμένα πέτρινα σπίτια για 350.000 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος του οικισμού έναντι 350.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, πήρανε μισό χωριό όσο ένα καλό διαμέρισμα στην Αθήνα.

Το σχέδιο του ζευγαριού, μου λέει ο Νίκος, δεν είναι να φτιάξει ένα τουριστικό χωριό πολυτελείας, αλλά μια αυτάρκη οικολογική κοινότητα. Για κάποιους αυτό είναι όνειρο ζωής. Στην Ισπανία, Δημήτρη. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μου όλοι αυτοί, και τους οποίους θαυμάζω, και το θαυμασμό μου και το σεβασμό μου, όλοι αυτοί οι οποίοι τολμούν και φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και επιστρέφουν σε προορισμούς ζωής, είτε το κάνουν στην Ελλάδα, είτε το κάνουν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Δίνουν και πάλι ζωή σε χωριά και δίνουν ζωή και στη ζωή τους.

0: Λοιπόν, αυτό θα το στείλω στον Νίκο και στον Δημήτρη, αυτό το θέμα. ...29 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπη, φτιάξε μια αυτάρκη μουσική κοινότητα.
1: Δημήτρη.
0: Εισιτήριο μου λέει σε αυτούς που δεν ακούνε μουσική. Και ραδιόφωνο, αδελφέ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ακούει μουσική. Απλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Πώς να το πω. Όπως το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία. Όπως αυτά τα τυπάκια από την Ιαπωνία, την Κίνα, που μαγειρεύουν και τρώνε μόνοι τους και ανοίγουν το κινητό και τρώνε με τον εαυτό τους, πιστεύοντας ότι κάποιος θα τους βλέπει και θα συντρώγουν. Επιλέγουμε μόνοι μας να μαγειρεύουμε και να ακούμε μουσική. Δεν μας αφήνουμε λίγο να εκπλαγούμε, να μας προκαλέσει ο τύπος ο οποίος παίζει μουσική, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε μαζί του. Το ματάρα. Πόσο χαίρομαι όταν σας αρέσει ένα θέμα που σας στέλνω. Κάτσε να τα ακούσουμε λίγο.

Γεια σου Μπάμπη, είπες κάτι που με κόλλησε. Πώς μπορούμε σε κάποιον να μάθουμε τη διαδικασία να ανακαλύψει τα θέλω του? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κατά πρώτον, δίνοντάς του χρόνο. Και μιλώ γιατί τα θέλω μας ενδιαφέρει να γίνει, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, να γίνει η εκμάθηση στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά μας, δίνοντας αρχικά χρόνο, αμέσως μετά χωρίς κριτική, ενθάρρυνση και πουσάρισμα και ενέργεια στο να γνωρίζουμε παρέα καινούργια πράγματα. Οτιδήποτε. Ζώντας. Μέσα λοιπόν από εκεί, όταν εμπλουτίζουμε τους ορίζοντες μας, τον εαυτό μας με νέες εικόνες, μέσα από εκεί ανακαλύπτουμε τα θέλω μας. Όταν είμαστε ακινητοποιημένοι, κομμένοι ο καθένας στον καναπέ του σκρολάροντας, χωρίς ούτε καν να συνομιλούμε, σαφέστατα δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε. Και αν ανακαλύψουμε, γιατί θα μου πεις, υπάρχει το scrolling, δεν είναι ένα παράθυρο στον κόσμο? Ναι, αλλά τις περισσότερες φορές όλο αυτό το fake που βλέπουμε, Cosmic Love είναι το θέμα που ήδη παίζει, λοιπόν, όπως, κοίτα πώς έτυχε τώρα, όλο αυτό το fake που βλέπουμε είναι ανέφικτα πράγματα και είναι πράγματα που μας αγχώνουν. Όταν λοιπόν τα θέλω, δεν μπορεί να ανακαλύψεις κάτι, δεν μπορείς να διδάξεις την αγάπη, δεν μπορείς να διδάξεις με την στενή έννοια του όρη το θέλω, ζώντας τα βλέπεις όλα αυτά. Ίσως ένα ερώτημα, ότι ένα ερώτημα αρχικά στον εαυτό μας, αν δεν εκπλήρωνες τις προσδοκίες των άλλων, τι θα ήθελες για σένα? Και ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται ανάποδα, δηλαδή όταν μεγαλώνουμε ψιλοθυμόμαστε τον εαυτό μας και αρχίζουμε και κάνουμε διάφορα και λέμε να είμαι καλά κτλ. Και ξεχνάμε τελείως ανθρώπους που είναι κοντά μας. Εκεί είναι και το πιο επικίνδυνο της όλης υπόθεσης. Γιατί και εκείνη την εποχή πεισματικά, στο λάθος χρόνο, όταν θυμηθείς τα θέλω σου, ποια θέλω σου, αφού δεν είναι οριοθετημένα, δεν το κάνεις γι' αυτό. Τα παρατάς απλά. Και εκεί γίνεται και το μεγάλο, η μεγάλη αποτυχία. Μαγειρική με τη μουσική σου, φίλε. Πω τι ωραίο. Ο Σπριάκι είναι αυτό, καλά είδα? Ή όχι? Να δω, δεν πέφτω έξω. Έπεσα έξω. Είναι ή ο Σπριάκι ή κοιμάς.

Το λεωφορείο είναι Τίγκα, νεολαία και ένας παππούς. Ποιος είναι, για πες μου? Εσύ? Έλα ρε. Δεν θέλω τέτοια. Τι είναι? Μπράβο Νίκο. Δημήτρη, είσαι ο νεότερος ρε εσύ. Τι μου λες τέτοια? Άσε και καμιά φορά που μιλάνε και στον πληθυντικό μου κάνουν κανένα τέτοιο και τρελαίνομαι και λέω μεγάλε, έχω μεγαλώσει. Πάντα Δημήτρη, πάντα. Η τροφή των μαθητών του Πυθαγόρα. Πω πω, Νικόλα.

Και απάνω που είπα θα με βοηθήσεις, με κόλλησες περισσότερο. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Με ρώτησες κάτι και πραγματικά απάντησα αυτό που πιστεύω. Όχι και χρή. Όχι ρε βήθια. Ωραία μουσική, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Εύχομαι, πιστεύω, ελπίζω να είσαι καλά. Ναι, τέτοιο, ακριβώς. Γεια χαρά και στο Γιώργο Γάμα. Γιατί μου είπε καλησπέρα Γιώργος, μου λέει καλησπέρα κι άλλος ένας Γιώργος. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τι ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-51-904-904 Viber μήνυμα για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ, λίγο μετά τις 9 τώρα, ναι, κάθε βράδυ, τελώς. Δεν έχουμε διακοπές, δεν έχουμε μεταδόσεις, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Να αναπτύσσουμε λίγο έτσι τις σκέψεις μας. Απόψε, μετά τα μεσάνυχτα, κοντά σας και ο Ραμόν, τον Active Member. Τον περιμένουμε, να τα πούμε και λίγο. Έχανε κάνει Active Member ένα καταπληκτικό live και κυκλοφορούν και μία σειρά καταπληκτικών τραγουδιών. Ψάξτε τα.

Τώρα, Γιώργο Γάμα, μου θύμισες τον αγαπημένο μου Βασίλη Σταυρόπουλο. Έτσι, αγαπημένος. Ποιος ραδιοφωνικά μου λείπει απίστευτα πολύ. Το ευχόμαστε να είναι καλά.

λέμε τηλεφωνικά. Και ξέρουμε ότι είναι σούπερ. Ραδιοφωνικά έκανε τον κύκλο του. Μα περάσει απίστευτα βράδια με τον Βασίλη. Και με τις μουσικές του, αλλά και με τα απίστευτα μικροφωνά του.

πες μου τι οφείλω. Πες μου τι οφείλω. Οφείλω να μιλήσουμε για τα μυρμήγκια. Από χθες. Ναι. Δεν ξεχνάω, αλλά με κέρδισαν τα θέλω απόψε. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Πραγματικά.

Γεια σου Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είναι έτσι. Γεια σου Στέλλα μου. Στάθη, ελευθερία, φιλιά πολλά. Δημήτρη, το να μην ξεχνάς είναι πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα.

Γεια σου Μπάμπη, συνονόματε. Καλώς τα παιδιά από το Λυκάβι. Τι λέει, εντάξει, όλα καλά. Θα ανέβουμε σε λίγο, το επόμενο θα σας το στείλω συστημένο.

φιλιά μου στη Λάρισα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τα καλά του διαδικτύου είναι αυτά. Τώρα πώς μας συμπίσατε, πώς μας ανακαλύψατε. Πώς έγινε τώρα. Να δούμε. Γεια σου Ιωάννα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τα φιλιά μας τώρα στα παιδιά στο Λυκαβητό. Συμπαρά, τους στείλω ένα θέμα.

Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου πω μία ακόμα απίστευτη συνήθεια των μυρμηγκιών. Ορισμένα είδη μυρμηγκιών κόβουν φύλλα, όχι για να τα φάνε, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουν ως λίπασμα που καλλιεργούν μέσα στη φωλιά τους και στη συνέχεια τρέφονται. Κάνουν γεωργία λοιπόν τα μυρμηγκάκια εδώ και 60 εκατομμύρια χρόνια. Επίσης υπάρχουν μυρμήγκια τα οποία εκτρέφουν αφίδες και αρμέγουν το γλυκό υγρό που παράγουν.

Εντάξει, δεν είναι τα εξειδανικεύουμε τα μερμήγκια, απλά θαυμάζουμε και έχουμε ανοίξει κουβέντες με τον Δημήτρη τους μηχανισμούς της κοινωνίας των μυρμηγκιών. Δεν τα εξειδανικεύουμε γιατί υπάρχουν και μυρμήγκια τα οποία κάνουν επιτίθενται σε άλλες αποικίες, κλέβουν τις νύμφες και τις μεγαλώνουν ως εργάτρια στη δική τους αποικία. Κάνουν και τέτοια. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, έχουν και εκείνοι τα δικά τους. Αλλά έχουν ένα 15-20% τέτοιας δραστηριότητας. Για το καλό της ομάδας, ξέρετε.

αυτό που θαυμάζω πραγματικά στο Μυρμήγκι είναι ότι το Μυρμήγκι έχει τρελά περιορισμένες δυνατότητες. Ένα Μυρμήγκι. Αλλά η αποικία συνολικά λειτουργεί σαν ένας, πώς θα το πω, υπεροργανισμός. Σαν να πρόκειται για ένα τεράστιο, μια τεράστια μηχανή. Η ισχύ εν τη ενώση που έλεγαν οι προγονείς μας.

Δηλαδή ενώνονται μεταξύ τους, ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια ζωντανή γέφυρα πάνω από την οποία περνούν αυτά. Το δε είναι απίστευτο. Το κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό. Έχουμε αυτό την συλλογικότητα. Έτσι λειτουργούμε και εμείς. Με αυτή τη δοτικότητα στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, ας πούμε, χάζεψα για λίγο γιατί έβλεπα, ας πούμε, κάποιον που έγινε και εδώ στον Πειραιά, λέει. Θα μου πεις, εκεί κόλλησες, εδώ συμβαίνουν. Απλά δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνουν, αλλά για μια θέση πάρκινου, άλλος είχε πάρει μια τρίαινα από το. Πώς το λένε. Από ψαροντουφέκο και κυνήγαγε κάποιους ανθρώπους. Για μια θέση πάρκινγκ. Τρέλα. Σήμερα μιλούσαμε με μια κοπελιά η οποία έχει ένα πάρα πολύ μικρό αυτοκινητάκι διθέσιο. Ξέρετε αυτό το επώνυμο που έχω κι εγώ. Αυτό το μικρουλάκι ρε παιδί μου, ξέρετε. Που έλεγε ο Σεφερλής ότι καθυστέρησε γιατί πάτησε τσίκλα στο φανάρι. Η οποία μου έλεγε ότι ζει σε ένα πεζόδρομο. Αγόρασε ένα μικρό σπιτάκι εδώ στον Πειραιά, ζει σε ένα πεζόδρομο που εκεί δεν υπάρχει. Όλα τα σπιτιά που είναι εκεί σε αυτό το πεζόδρομο, σε αυτό, συγγνώμη για να είμαι ακριβής, σε αυτό το αδιέξοδο, είναι ένας δρόμος αδιέξοδο. Όλοι λοιπόν οι κάτοικοι αυτού του δρόμου βρίσκουν έναν τρόπο να παρκάρουν το αυτοκίνητο εκεί κοντά στο σπίτι. Αυτοί λοιπόν με αυτό το μικρό αμαξάκι, επειδή φοβάται να μην το κλέψουν, έχει βρει και αυτή ένα τρόπο και το βάζει δίπλα στο σπίτι της. Αλλά υπάρχει ένας γείτονας εκεί, ο οποίος της λέει να μην το βάζει εκεί. Της λέω, επειδή δεν είχα εικόνα, της λέω, ρε εσύ μήπως του κλείνεις το παρκίν, μήπως. Και μου λέει, όχι, όχι, μου λέει, κάτσε να σου δείξω από την κάμερα, γιατί είχε κλειστό κύκλωμα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, μπορούσε κάλλιστα να το βάλει δίπλα του, χωρίς να τον ενοχλεί, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, αλλά έτσι, μη το βάλεις. Έτσι λειτουργούμε κι εμείς, σαν τα μυρμήγκια, με αυτή την... τη δοτικότητα ένα στον άλλο. Τι να το κάνεις λέει Δημήτρη. Δεν μας αφορά, ξέρεις, όλα αυτά τα οποία λέμε δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό ρε εσύ. Δεν μας βοηθάνε να προοδεύσουμε δηλαδή. Βοηθάει να πατήσουμε στον νόμο του άλλου και να ανέβουμε. Γίνεται. Χωράει σε σύγχρονη κοινωνία η δοτικότητα, ο αλτρουισμός, το φιλότιμο και άλλα πολλά που μάθαμε εδώ στον Πειραιά. Χωράνε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να μάθεις να, πώς το λένε, πάτα μη σε πατήσουν. Και αυτό το έχουμε εμφυσίσει και στα παιδιά και για τις σχέσεις του. Δεν εμπιστεύεσαι κανέναν. Και άλλα πολλά τραγικά. Έχουμε νοηματοδοτήσει, ας πούμε, ότι όποιος σε κάνει και πονάς είναι αυτός που σε αγαπάει.

Χαίρομαι που πραγματικά μετά από τόσο καιρό σε ακούω να μιλάς και να μοιράζεσαι αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μπάμπη, ίσως σε κάποιους έχει λείψει αυτή η πλευρά σου. Αυτή η ειλικρίνεια και η διάθεση να βάζεις σε λέξεις σκέψεις που ίσως για καιρό έχουν μείνει σιωπηλές μέσα μας. Συνέχισε να το κάνεις, γιατί σε κάποιους αυτό που κάνεις μπορεί να λείπει. Αν επέλεξα να στραφώ σε αυτή τη μουσική, είναι για να μην το κάνω. Και το κάνω. Προέκυψε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, με καιρό να τα πούμε έτσι. Σε κάποιους αρέσει από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι που μας γνωρίζουν τώρα μπορεί όχι. Σε κάποιους μπορεί να λείπει. Κάποιους μπορεί να τους προκαλεί. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται ότι όλο αυτό μπορεί να είναι ξύλινο, να είναι ντεμοντέ, να είναι άκερο, να είναι άκυρο.

Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Δημήτρη. Και μ' αρέσει πολύ γιατί αυτό για μένα είναι η σωστή πλευρά της.

ελεύθερες ιδέες. Εδώ είναι που είναι το πρόβλημα, Δημήτρη μου. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα. Εκεί είναι το μέγιστο πρόβλημα. Τα ελεύθερα μυαλά, οι ελεύθερες ιδέες. Αυτά τα μυαλά που έχουν κανόνες στο παιχνίδι τους.

παρεπιπτόντως θεματάρα. Λέγεται Μοιράζ. Άρε Μοιραζάρα. Είμαστε στον ιστό ακριβώς, Δημήτρη. Είμαστε πιασμένοι καλά στον ιστό όλοι. Ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, ο ιστός είναι δυνατότατος. Αλλά αυτό είναι και το γοητευτικό της υπόθεσης, ξέρεις. Να μπορείς να πιάνεσαι στον ιστό, γιατί πιάνεσαι δεν γίνεται, αλλά να φεύγεις κιόλας. Κάντε εικόνα λίγο και σε ένα ιστός αράχνης, ο οποίος εσύ χορεύεις εκεί πέρα και φεύγεις. Πας στην άκρη. Φαντάσου ότι ο ιστός αράχνης είναι μια ονειροπαγίδα και εσύ είσαι μέσα έξω. Γιατί δεν μπορείς να μην είσαι μέσα. Δεν γίνεται. Viber μηνύματα. Πάμε για μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: δεν θα μπορούσε να μπει καλύτερο μέλος στην απόψινή κουβέντα από έναν άνθρωπο που με τιμά με τη φιλία του τους τελευταίους μήνες. Άξιο συνεχιστή μιας βαριάς παράδοσης. Ακολουθεί μετά από μας και είναι κρίμα που υπάρχει και μια ώρα κενό, γιατί θα έπρεπε να παίρνει αμέσως σκητάλη στις 11. Είναι ο Ραμόν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, αδελφέ?
1: Όμορφα. Όμορφα, είναι και σε δύο μέρες η επέτειος του γκρουπ, 34 χρόνια, οπότε είναι αυτό που νιώθεις όταν έχει γενέθλια το πράγμα ή εσύ κάτι που αγαπάς, αυτή η χαρά, τέλος πάντων.
0: Σήμερα έχουμε κουβεντιάσει για τα θέλω μας, έχουμε κουβεντιάσει για το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες των μυρμηγκιών,
1: okay,
0: και το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες των ανθρώπων.
1: Ωραία, κατάλαβα.
0: Οπότε,
1: μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Απλά την ξεκίνησες δηλαδή, γιατί νομίζω δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Αυτές οι κουβέντες δεν τελειώνουν ποτέ, όπως δεν τελειώνει ποτέ και το low bap. Όπως δεν τελειώνει ποτέ και όποτε τελειώνουν ποτέ και οι active member. Είμαι συνεπαρμένος από το πιο πρόσφατο που είδα, το πιο πρόσφατο θέμα που είδα.
1: Το βίντεο κλιπ.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Από το live, ε.
0: Από το live.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς να το πω. Χάρηκα πολύ και για τον Pete Fox μου. Χάρηκα πολύ όμως.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πολύ όμως. Δηλαδή, καλά σε έβλεπα. Χάρηκα πολύ για τον Pete Fox μου.
1: Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν, άξιζε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το να μπορείς να ευχαριστείς αυτά που γράφεις είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Σίγουρα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Ή να ευχαριστιέσαι την επαφή που δημιουργείται με ανθρώπους που σε αγαπούν χωρίς αντάλλαγμα και σε σέβονται χωρίς αντάλλαγμα, κάτι που στην εποχή μας σπανίζει. Πάντα θεωρώ ότι σπάνιζε, αλλά να το αποθέσω έτσι. Αλλά εντάξει, και δεν είμαι και ο τύπος που λέει σε όλα κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αλλά επειδή σε αυτό είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα, να σε αγαπάει κάποιος και να σε σέβεται χωρίς απαραίτητα να έχει άμεσο αντάλλαγμα, ήταν μαγικό. Ένα μαγαζί γεμάτο για να υποστηρίξει μια μπάντα η οποία την πολεμάνε όλοι. Και δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν είμαι και συνωμοσιολόγος. Είναι πρακτικό το θέμα.
0: Μόλις αυτό.
1: Η μόνη μπάντα που τα λέει όπως είναι και μιλάω σαν ακροατής, είδες καμιά φορά. Ενώ είμαι στην μπάντα, να το πω έτσι. Δεν είναι βγαίνω στην απέξω από αυτά που λέει. Απλά το λέω σαν ακροατής και εγώ, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι ο μόνος που έχει δει συναυλία active member. Και έγινε active member. Γι' αυτό το λέω έτσι. Είναι η μόνη μπάντα που. Βγάλαμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο λέγεται ο ίδιος θίασος και λέει μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ενστερνίζεσαι την κριτική που σου έκανα στο διάδρομο για τους active member?
1: Full. Πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και ένα από τα πράγματα που με γοητεύει στο πράγμα. Ένα πράγμα που ξεφεύγει από τα υπόλοιπα και με τραβάει.
0: Έλεγα στον Ραμόν ότι για μένα οι active member, ο Pete Foxmoor και ο Ραμόν, αυτό το διάστημα είναι οι μόνοι καλλιτέχνες που παράγουν ακαταπαυστά κοινωνικό τραγούδι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ, με συγχωρείς, να βάλω μια ανωτελεία, που το λες κοινωνικό και όχι πολιτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Είναι άλλο να έχεις πολιτική στάση και άλλο να παίρνεις πολιτικές θέσεις οι οποίες υπονοούν συμπάθεια για κάποιον άλλον και αντιπάθεια για κάποιον. Είναι κοινωνικό τραγούδι. Δηλαδή για μας είναι υπεύθυνοι όλοι όσοι παίρνουν αποφάσεις ή όλοι όσοι αδιαφορούν για αυτές. Δεν υπάρχει καταλληλότερη λύση και μη κατάλληλη, ή αυτή η λογική του ομονόφθαλμος στους τυφλούς βασιλιάς. Είναι όλοι με αναπηρία στην όραση. Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Ξέρεις,
1: δεν ξεχωρίζουμε.
0: Επειδή ο Μιχάλης ήταν και σεφ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μοναδική η συνταγή του να παράγεις ακατάπαυστα κοινωνικό τραγούδι και ούτε να με ψημυρείς παραδεχόμενος, ούτε και να αφορίζεις ασκόπως διαμαρτυρόμενος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αυτό που κάνει ο Μιχάλης είναι πραγματικά απίστευτο. Το να τα βάζεις με όλους και με όλους.
1: Με όλους όμως.
0: Χωρίς όμως χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Με στόχο τον εαυτό σου πρωτίστως.
1: Να ανέβει.
0: Δηλαδή.
1: Και να γίνει αρεστός.
0: Το λέω μπαπιαμένα, που το ακούω από μικρό παιδί, είναι το εξής. Και είναι, όπως μου βγαίνει, ακατέργαστο.
1: Ναι.
0: Είναι το πώς εσύ, εγώ δηλαδή που ακούω low bap, θα σταθώ απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, κοινωνικό τραγούδι, χωρίς ούτε να προκαλεί, ούτε να προτρέπει σε βία κτλ. Και ούτε όμως να παραδέχεται και να αποδέχεται. Απόλυτο λοιπόν σεβασμό σε αυτό, τελεία. Πάμε τώρα στο Ραμόν. Πώς, δύσκολο ερωτηματάκι. Υπάρχει μια σχέση πατέρα και γιου.
1: Ναι.
0: Η οποία θεωρώ, mm-hmm, πάντα οι σχέσεις πατέρα και γιου είναι δύσκολες.
1: Εντάξει, όλες οι σχέσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι αντιλέγω.
0: Πατέρα και γιου είναι πάντα δύσκολοι. Τη δικιά σου, επειδή την παρακολουθώ από κοντά, θεωρώ λίγο παραπάνω δύσκολη. Γιατί? Πώς είναι για τον πατέρα να βλέπει το γιο του να φτιάχνει μουσική και να την υποστηρίζει?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ αυτό, αλλά καταλαβαίνω πώς
0: το
1: λες.
0: Και να την υποστηρίζει. Ναι. Και από την άλλη, πώς είναι δυνατόν για το γιο, δηλαδή για σένα,
1: ναι,
0: συνέπεσε, ας πούμε τώρα, οι δικές σου δισκογραφικές απόπειρες και η παραγωγή του Μιχάλη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να τρέχεις τη δική σου δουλειά,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα ως μοναδικός σύμμαχος ενός,
1: ναι, καταλαβαίνω, τέχνη, ναι, καταλαβαίνω,
0: να είσαι δίπλα και στη δουλειά του. Είσαι λίγο διχασμένος μερικές φορές?
1: Θα σου πω, δεν είμαι καθόλου διχασμένος, γιατί έχω την χαρά να μοιράζομαι στιγμές με έναν ήρωά μου παιδικό, ο οποίος την χάνει να είναι και ο πατέρας μου. Και το πολύ ωραίο είναι ότι δεν είναι μια στερεοτυπική σχέση πατέρα γιου. Μπαμπά πάμε για μπασκετάκι.
0: Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι δεδομένο.
1: Που δεν θέλω να φανώ παράξενος. Λατρεύω τέτοιες εικόνες όταν βλέπω πατεράδες που παίζουν με τους γιους τους μπάσκετ ή έλα να σου δέσω τα κορδόνια κτλ. Και αυτά μπορεί να έχουν γίνει με τον πατέρα μου, αλλά κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Η δικιά μας σχέση είναι αδελφικού φίλου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και εγώ κρατάω και μια παροιμία που έλεγε η μικρασιά της αγιαγιά μου, ότι όποιος με πιέζει και με τσιτώνει, το κάνει επειδή με αγαπάει. Όποιος είναι πολλά φρουφρού, κοίτα και λίγο ξανά την περίπτωση.
0: Αυτό, ρε φίλε, τώρα προηγουμένως πριν έρθεις, έλεγα ότι είναι, για μένα είναι λάθος νοηματοδότηση.
1: Okay.
0: Γιατί ξέρεις, το βάζουμε λίγο και σχέσεις μας.
1: Ναι.
0: Όταν μας πονάει κάτι, το βλέπουμε σαν αληθινό. Εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο.
1: Όχι, εγώ το λέω σαν την πρέσα, γιατί όταν. Ναι. Δεν θέλω να το πω επαγγελματικό τοπίο.
0: Ναι.
1: Ασχέτως που έχει γίνει το χόμπι μου με επαγγελματική αντίληψη και απόδοση και στον εαυτό μου και στον ψυχισμό μου. Θεωρώ ότι όταν ειδικά είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί την χάνει να είμαι στην πιο απαιτητική περίοδο του συγκροτήματος μέλος, και χαίρομαι γι' αυτό, για τα δύσκολα, για τους δύσκολους κουλουπού κουλουπού κουλουπού, καμιά φορά υπάρχουν εντάσεις με σκοπό να περατωθούν δουλειές, δισκογραφικές δουλειές, πρακτικές δουλειές, αντικειμενικές δουλειές ως προς την υπόσταση, οπότε επέρχεται πίεση σίγουρα. Αυτό όμως, θες να σου πω και το άλλο, η γνώμη μου, όποιος άνθρωπος δεν μας νοιάζει και δεν μας αφορά, δεν μας προβληματίζει, δεν μπαίνει στον ψυχισμό μας, ούτε μας τσαντίζει. Άρα ό,τι σε φέρνει στα όρια σου, ορισμένες φορές, έτσι, και σε υγιή πλαίσια, δεν μιλάμε για κακοποιήσεις, μην παρεξηγηθώ σε αυτό, ούτε βίτσια, που ο καθένας ελεύθερο να έχει τα δικά του, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
0: Γούστα.
1: Σίγουρα. Γούστα και καπέλα. Και ακαπέλα κτλ. Οπότε θεωρώ ότι αν σ' αρέσει αυτό και αν θεωρείς τον εαυτό σου ταγμένο σε αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αν θεωρείς ότι, όχι το κλισέ, έχεις γεννηθεί γι' αυτό, αλλά δεν μπορείς χωρίς αυτό, αντέχεις πράγματα. Δεν στο κρύβω ότι έχουν υπάρξει και φορές μεταξύ μας που αυτό είναι η ειλικρινή σχέση πατεραγιού, να έρθουμε κούτελο με κούτελο και ανθρώπινο να πούμε τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Εκεί καταλαβαίνεις όμως την υγεία μιας σχέσης. Γιατί αλλιώς θα τα λέγαμε με SMS και από μακριά. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Bulletin. 1, 2, 3, κάντε, τα κάνεις εσύ, τα κάνω κι εγώ. Ή ας πούμε ο μαγικός τρόπος με τον οποίο γράφουμε τραγούδια. Αυτό είναι να μελετήσει κάποιος σαν σχέση πατεραγιού. Που είναι πολύ συνοπτικές διαδικασίες.
0: Όταν είχε γίνει η προβολή της ταινίας, δεν, ναι, σε ήξερα τόσο καλά. Ήταν αμέσως μετά, ήταν λίγο καιρό Okay. Μετά το podcast που είχαμε κάνει με τον
1: Ναι, που είχε έρθει εδώ μέσα στον Ντονέ, σωστά.
0: Και έτσι λοιπόν με υποδέχτηκες με χαμόγελο, συστηθήκαμε, μας σύστησε ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ήθελα να είμαι εγώ ο μπροστά εκεί στην
0: Αυτό
1: πόρτα.
0: Αυτό που παρατήρησα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν η απόσταση που υπήρχε μεταξύ εσού και του Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Αλλά το γεγονός ότι μιλάγατε με τα μάτια.
1: Καλά, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, ξέρεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Φανερώνει.
1: Η απόσταση η οποία περιγράφεις.
0: Αυτό το οποίο λες τώρα, το σίγουρα.
1: Η απόσταση που περιγράφεις είναι το ωραίο ότι αυτή η στιγμή. Επειδή το ζήσαμε όλο αυτό μαζί στο γύρισμα. Είναι η στιγμή που θέλω να πάω με τους αδελφικούς μου φίλους που είναι και αυτοί στη ζωή τους χρόνια ακροατές που πανηγύριζαν που έγινε. Και δίπλα σε κάποιες παρουσίες. Καταλαβαίνεις, μην επεκταθώ. Που
0: ναι,
1: ήθελα να είμαι δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε σε όλο αυτό το έργο έρχεται και λέει ότι κοίτα, θα το δούμε σαν θεατές μιας ταινίας σε ένα σινεμά, χωρίς να έχουμε συσχέτιση. Αλλά και πλήρη σχέτιση μαζί. Αυτό
0: όπως
1: είναι μαγικό.
0: Κλιπ, όπως και στο κλιπ που είχες κατέβει κάτω, αν το δουν το κλιπ τα παιδιά θα το καταλάβουν.
1: Ναι.
0: Που γκρουβάριζες κάτω και χάζευες το Μιχαλή.
1: Ναι, αυτό είναι.

0: από τη στιγμή που τελειώνει το τραγούδι να πάω από κάτω. Ναι. Με τους δικούς μου, κατάλαβες. Ναι, ναι. Οπότε όταν μπήκε δικά του συγκεκριμένο κομμάτι που δεν είχα να κάνω κάτι εγώ, τόσο όσο τα άλλα.
1: Πήγαινε το
0: χάρι. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το δω από κάτω.
1: Πήγαινε το
0: με τους δικούς μου πάλι. Και συγκεκριμένα.
1: Με τους δικούς μου όρους.
0: Ο Βασίλης που έκανε το βίντεο, έπιασε εκείνη στιγμή που εγώ δεν το θυμάμαι. Που πάντα όταν ήμουν από κάτω και ήταν να τραγουδήσει ο πατέρας μου, φώναζα το χαρακτηριστικό αυτό. Ελάρε! Οπότε και έμεινε, το βάλε. Το βάλε.
1: Εγώ κάτι ακόμα.
0: Όπου το άκουσε ένα μαγαζί που χωράει κοντά χιλιά άτομα, άκουσε έναν τύπο να φωνάζει.
1: Αδελφέ.
0: Ο τρελός, ο Ελάρε, κατάλαβε.
1: Αυτό που με συγκίνησε επίση είναι ότι μετά από τα αδέλφια που, για τα αδέλφια που χαθήκαν νωρίς, άκουσα ένα τραγούδι που από κάτω το κοινό φώναζε low, bap, low, bap.
0: Ναι, έγινε ξανά μετά από 2-3 χρόνια μια συναυλία σοβαρή.
1: Το άκουσα και χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ.
0: Είναι το comeback αυτό, είναι σημαντική συναυλία, είναι ορόσημο και είναι η μαγική απόδειξη το ότι έχοντας δει και τεράστιες συναυλίες.
1: Τον αφήνω να μιλήσει τον άνθρωπο, γιατί στο τηλεοπτικό δηλαδή, πες και να με φάτε. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Να το ξεχάσεις ποτέ.
1: Σκάλωσα με αυτό
0: το εξής.
1: Ρε φίλε, σκάλωσα.
0: Νιώθω όμως το ότι έπαθε, εντάξει. Με την κακία του κόσμου.
1: Δεν είμαι τηλεοπτικός εγώ. Δύο ναι, τηλεοπτικά πράγματα. Vidcast, πώς τα λένε.
0: Vidcast, να ξέρεις όμως τους
1: ναι,
0: όλους.
1: Τώρα το διάβασα, ναι.
0: Διάβασα.
1: Το έμαθα
0: ναι.
1: Μέσα, από τους, μέσα από τον Μιχάλη, που ήταν ένας διακαής πόθος να μιλήσω μαζί του. Και εξίσου διακαής πόθος, επειδή είχα πάρα πολλά χρόνια να ζήσω ένα άλμπουμ από τη γέννησή του μέχρι και την κυκλοφορία του, και αισθάνθηκα παιδικά και πολύ αγνά ένα κομμάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Και σε ευχαριστώ που με έβαλες και στο κλιπ, ξέρεις.
0: Να σε καλά, γιατί ήταν συμβολικό. Αφού εδώ γεννήθηκε ο δίσκος μέσα,
1: ναι,
0: γιατί να μην
1: ξέρεις,
0: το έκανε.
1: Αισθάνθηκα.
0: Έφερνα λάπτο και έφτιαχνα κομμάτια και εδώ μέσα.
1: Δεν χόρτανα την κουβέντα.
0: Ναι,
1: ξέρεις, με το Ραμόν, ο οποίος έχει να πει πραγματάκια. Και όταν μιλάς με ένα φίλο. Το είδα έτσι.
0: Είναι back to back.
1: Και πέσανε, ξέρεις, από πάνω και δεν τον άφηνες να μιλήσει. Και... Φίλε,
0: ναι, μόνο εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο αργό σχολιώδες ώρες που αντί να προτιμήσουν τη θετικότητα, στέλνουν τέτοια μηνύματα ή σχόλια. Εντάξει.
1: Εντάξει, οκ, δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό.
0: Εντάξει, είναι,
1: αλλά είναι
0: όμως,
1: αυτό που επικρατεί.
0: Είναι το μόρφωμα της εποχής όμως που αυτό δεν θα έβρισκε φωνή κάποτε. Θα έρχονταν όλο να σε βρει να σου πει κάποιο σχολείο ή θα σε πετύχει να σε
1: αναγκαστεί. Νομίζω ότι ο Έκο έλεγε ότι τον τρελό κάποτε τον δίναν στον παπά, τώρα τον αφήνουν στο ίντερνετ. Νομίζω ότι το λέω.
0: Με τον Έκο τώρα θυμάμαι και ένα αστείο.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Που όταν είχε φύγει το παιδί αυτό, ο Παντελίδης, Θεός χωρίς την ψυχή του, που λέγανε, επειδή είχε φύγει η ίδια μέρα με τον Ουμπέρτο Έκο, έλεγε ότι τι θα του έλεγε όταν τον έβλεπε, να πούμε και ένα ανέκδοτο έτσι.
1: Ναι.
0: Θεός χωρίς τη μνήμη του ή τέλος πάντων χωρίς την πίστη κτλ. Που έλεγε αδελφέ μου, Έκο, όλο με αλλοπρόσαλες μπλέκο. Οπότε ξέρεις, κατάλαβες. Για να γελάσουμε και λίγο. Γιατί το γέλιο είναι πολύ σημαντικό όταν έχει ισορροπία μαζί με το.
1: Πόσο πολύ δύσκολο είναι, εσύ Ραμόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να.
0: Θα σου πω πολύ πριν πει την ερώτηση και θα. Όπως όλη η ζωή, στο συνολό της.
1: Δύσκολο είναι αλλά τελικά να ελέγχουμε το να γελάμε, να ελέγχουμε την κριτική μας, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Να...
0: Είναι πολύ παράξενο έργο αυτό.
1: Ξέρεις, από τη μία, εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, να προσέχουμε να μην ακουστεί και αυτό. Ξέρεις.
0: Ναι, μην ακουστεί κάποιο ήχο, καρέκλα ή κάτι.
1: Στον ιστό γίνεται πανηγύρι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τι γίνεται, δηλαδή, άμα εσύ τώρα πεις μια κακή λέξη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ευρύ προκτός.
1: Θα είναι πρόβλημα. Μεγάλο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ενώ στο.
0: Το είπα στην καθαρή.
1: Ενώ άνθρωποι έχουν γίνει αναγνωρίσιμοι βομολογώντας απίστευτα.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Μα είναι η λογική του να προκαλείς. Είναι αρχαίγονη προπαγάνδα αυτό.
1: Από τη μία, ξέρεις. Υπάρχει αυτή η πλευρά, political correct λέγεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από τη μία υπάρχει αυτή η πλευρά του να προσέχει. Υπάρχει μια πλευρά του χιούμορ η οποία δεν αγγίζεται πλέον.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: δεν το
1: υπάρχει η άλλη πλευρά του χιούμορ η οποία είναι ευρύτερα αποδεκτή.
0: Υπάρχουν ταινίες του Βέγκου, αν το έχεις δει, που έχει μπιπ, έχει θολωμένες σκηνές.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι...
0: Αν έβγαιναν τώρα δηλαδή αυτές τις ταινίες, θα έπεφτε λογοκρισία, θα έμπαινε φυλακή άνθρωπος.
1: Απίστευτο. Είναι φοβερό.
0: Εντάξει, ναι, είναι όντως σημεία των καιρών αυτά και. Εντάξει, θεωρώ ότι στον κοινωνικό μας κύκλο εμείς έχουμε προστατεύσει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει παρεξήγηση και στοχοποίηση όσο είναι ο εαυτός τους. Τέλος πάντων.
1: Και από την άλλη, υπάρχει όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Και από την άλλη, υπάρχει η ήσυχη συνήθεια.

0: απάντηση, όταν εγώ με μία ανάρτηση μου, ναι, για όλα όμως, δηλαδή τώρα βλέπουμε να παίζει, δεν ξέρω ποιες ομάδες, ναι, παίζει, όσο μόνοι, τώρα δύο ομάδες.
1: Ελβετία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Δηλαδή, μπορεί εγώ από τώρα το βράδυ μέρες, στη σελίδα μου να κάνω μία ανάρτηση για αυτό τον αγώνα,
1: ναι,
0: στοιχειοθετημένη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και μπορεί αύριο να κάνω μία ανάρτηση,
1: ναι, ναι,
0: για ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός.
1: Ο Χαλαμπάλιας, ναι, ναι, ο τάδε. Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα τελευταία, εξαιτίας ενός φίλου, μπαίνω στα ειδησιογραφικά site και βλέπω τα σχόλια κάτω από τις ειδήσεις. Έχω μείνει.
1: Θα σου έλεγα να μην το κάνεις.
0: Παγωτό.
1: Καλύτερα δες κάποιο θρίλερ.
0: Έχω τρελαθεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λέω, δηλαδή, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς το κάνετε αυτό?
0: Πώς συμβαίνει? Κάτσε, γιατί μας στείλουν και μια φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ που τον έχουμε στείλει το φίλο. Βλέπεις?
1: Για να
0: δω. Ανοιχτό το Viber. Τι μας στέλνει ο φίλος εδώ, Δημήτρης. Πού πήγε ο Δημήτρης, πού τον πήγαμε τώρα εδώ.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Ε, όμορφα. Δημήτρη, να ακούσει και το Ραμόν μετά τις 12, αν τυχόν θα παίξει.
1: Εντάξει, είναι βάρβαρη η ώρα.
0: Θα παίξει μουσικάρες. Θα παίξει μουσικάρες.
1: Κρατάμε καλή παρέα και μας κρατάτε κι εσείς.
0: Για βεράντα είναι ο Ραμόν. Εν τω μεταξύ, πόσο πολύ επιτυχία θεωρείς ότι όταν κάποιος πες στα χέρια του ένα άλμπουμ σου, άλμπουμ των Active Member,
1: ναι,
0: θέλει να τα ακούσει όλο?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο σημείο το δεδομένο να το θεωρούμε επιτυχία? Άρα με αυτή την ερώτηση που κάνεις, γιατί έχουμε μεγαλώσει με το να βάζουμε ένα δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε είναι κασέτα είτε είναι κάτι το οποίο μας είπε κάποιος να το δώσει βάση εδώ, ας πούμε. Και επειδή έτυχε να βλέπω και μια ταινία ορόσημο για το hip hop πρόσφατα, την βρήκα στο Apple TV, την αγόρασα για να την έχω, γιατί το DVD πια και το Blu-ray από τις τόσες φορές που παίχτηκε δεν μπορεί να παραχθεί άλλο. Και έλεγε στο Wild Style που είναι η ταινία, έλεγε ένας από τους ήρωες ότι δεν είναι πολύ μαγικό αυτό που έχεις κάνει να το βλέπεις και η δυνατότητα μόνο που σου δόθηκε να το κάνεις. Ας φτάσουμε να εκτιμούμε αυτό. Και πραγματικά σου λέω, με συγκίνησε. Ενώ την έχω δει την ταινία 100.000 φορές, τόση πληροφορία παίρνει το κεφάλι μας και έχω να τη δω 10 χρόνια την ταινία, ξανά που την είχα δει, και πάθα σοκ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε κάνουν να νιώθεις ένοχος που δράς.
0: Ποιος ρε?
1: Μακάρι να μπορούσα να σου πω ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος?
1: Ο κοινωνικός ιστός. Και το λέω ιστό για να τον παρομοιάσω και με την αράχνη που, ναι, πας και μπλέκεσαι, ναι, μέσα.
0: Ποιος δηλαδή είναι αυτό που το κάνει?
1: Δεν νομίζω να είναι κάποιος όμως που μπορούμε να τον δείξουμε.
0: Υπάρχουν κάποιοι κάπου που έχουν το,
1: μπορεί,
0: το joystick.
1: Μπορεί και να υπάρχουν. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Ή τουλάχιστον μπορεί να είναι κάποιοι που βγάζουν τις νόρμες,
0: ναι,
1: για να σε αποδιοργανώσουν, να γίνεις κλασική θεωρία, ναι, όχι συνωμοσίας, ναι, πρακτική.
0: Και εσύ πώς ξέφυγες, ας πούμε? Ο άλλος πώς ξέφυγε?
1: Θα σου πω, δεν ξέρω αν ξέφυγα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Να τα λέμε,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άνθρωπος με αρκετά πολλές αδυναμίες και με αρκετά πολλά θέματα. Και είμαι πώς θα το πω καλύτερα. Τέλος πάντων, είμαι παχύσαρκος, που για κάποιους είναι ασθένεια. Και είμαι πάρα πολλά κιλά. Κάποιος μπορεί να με δει και να πει, αποκλείεται, δεν είσαι τόσα. Ναι, στα κόκαλά μου, πες τα, φίλε. Θα ξαναγίνω αυτό που ήξερα και γνώριζα και το σώμα μου επιθυμεί. Δεν είμαι το κατάλληλο παράδειγμα, θέλω να σου πω δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον έχω προσπαθήσει στο μυαλό μου, αντί να αγκυλώνεται στα δικά του αγκάθια, να χαϊδεύει τα δικά του ρόδα. Καταλαβες? Δηλαδή έχω ένα δικό μου κήπο, γαμημένο, στο κεφάλι,
0: ναι,
1: στον οποίο προσπαθώ να φυτρώνω πράγματα. Φυσικά ξεφεύγουν και αλλωνών. Δεν είμαι σε φούσκα, ούτε στην καλή πόλη στον έκτο μόνο και δεν βγαίνω. Αλλά
0: 2026.
1: Προσπαθώ να βρίσκω πράγματα.
0: 2026, γιατί
1: και πολύ μουσική.
0: Γιατί να ακούσω Active Member?
1: Για να ξεβολευτείς και να καταλάβεις ότι είσαι πολύ μικρός μπροστά σε αυτό που υπάρχει εκεί έξω, αλλά και πάρα πολύ δυνατός μπροστά σε αυτό που δεν σ' αρέσει εκεί έξω, έτσι ώστε να κάνεις κάτι. Τώρα πολύ αυτοσχεδιαστικά στο λέω, όπως εγώ, για το λόγο που ακούω και εγώ Active Member. Γιατί όταν ακούς κομμάτι όπως το Καλά Κρασιά, που σου περιγράφει τι ζούμε το 2026, το 2001.
0: Είναι εγωιστές οι Active Member?
1: Όσον αφορά τη δουλειά τους και να μην σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους, εννοείς? Θα σου πω, επειδή πάντα γράφουμε σε πρώτο πρόσωπο σε κάποιες στιγμές συγκεκριμένες, μπορείς να το πεις, αν αναλύσεις τη λέξη εγωιστής, ότι είμαστε και εγωιστές. Αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε, όχι τοξικά, γιατί είναι και πολύ τη μόδα η λέξη και κακώς στη μόδα. Δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα εγωιστές οι Active Member να σε τραβήξουν σε ένα απόκοσμο δρόμο. Όταν όμως ένα κομμάτι Active Member σε βάζει κάτω και σε κράζει.
0: Γιατί low bap και όχι hip hop?
1: και τα hip hop είναι και το low bap. Απλά είναι το low bap το οποίο διαλέξαμε εμείς να είναι θωρακισμένο και να μην συγκαταλέγεται με ό,τι δεν μας ταιριάζει αισθητικά, πρακτικά. Δηλαδή, χαίρομαι που το low bap δεν συγκαταλέγεται με έναν τύπο ο οποίος μιλάει για βότκες, για το πώς το εδίο το γυρνάει ανάποδα και τελικά τον έχει φάει ο αυνανισμός κάποιος από αυτούς. Κατάλαβες. Για και αυτό, low bap. Για να μην, άμα θες να διαφέρεις.
0: Χωρίς να είναι ελιτιστικό. Ερώτηση: η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Η σύγχρονη hip hop μουσική περιγράφει αυτό που ζουν οι νέοι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να μας τρομάζει.
1: Θα το πω πολύ απλά.
0: Ή προτρέπει και παροτρύνει.
1: Έπεσε στα χέρια μου ένα φλαϊεράκι. Ναι. Δεν είναι τικά πάντα.
0: Ναι.
1: Που σε λίγο καιρό θα γίνει, ή έχει γίνει, ή θα γίνει. Δεν μ' αρέσει να λέω ανακρίβειες, αλλά το είδα ότι θα, λογικά θα γίνει για να το δω χθες. Ναι. Αλλιώς είναι κακή χορηγούμενη σελίδα που έβαλε οπότε να είναι να παίζει η διαφήμιση. Ναι. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Θα γίνει ένα φεστιβάλ διήμερο, ή στο ΟΑΚΑ το ανοιχτό ή στο ΟΑΚΑ το κλειστό. Anyway, εν πάση περιπτώσει, για να μιλάμε και την όμορφη μας γλώσσα, που θα είναι όλοι μέσα σχεδόν. Είτε ράπερ, είτε τράπερ. Θυμάσαι μια κουβέντα που σου είχα πει ότι θέλουν να μας περιθωριοποιήσουν, θα μας κλάσουν τα μέζεα, αλλά είναι πραγματικά το πράγμα εμείς και όλοι τους.
0: Κακό.
1: Φυσικά. Απλά θυμάσαι
0: πώς το
1: έλεγα. Θυμάμαι που και εσύ έλεγες όμως ότι δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε για αυτά, κάποιοι λένε για τα άλλα.
0: Ναι.
1: Να είσαι στον ίδιο χώρο και να πεις κανένα τραγούδι για την Παλαιστίνη.
0: Ναι.
1: Και μετά όλος να πει ότι η δικιά του χύνει, για να κάνουμε και κάμια ρήμα με το συμπάθειο, ή και όχι.
0: Και
1: είναι αυτό που σου είπα, είναι ίδιο σούπερ μάρκετ.
0: Να πω κάτι, παιδιά.
1: Έχει γίνει σούπερ μάρκετ τώρα.
0: Να πω κάτι. Μπορεί αυτά να σας ακούγονται περίεργα, αλλά μιλάμε με τη γλώσσα της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως είναι τα πράγματα σήμερα.
1: Ακριβώς, επειδή με ρώτησες, στο λέω.
0: Α,
1: και επειδή δεν ζούμε σε καβούκι και ούτε σε αποκλεισμό, βλέπουμε και εμείς τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και είμαι σε αυτό το πράγμα ακροατής από 5 χρονών και είμαι 34 στα 35. Είμαι 30 γαμημένα χρόνια σε αυτό από πάνω, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και είναι σαν να είσαι μπασκετικός και να είσαι οπαδός του Γκάλι. Και τώρα που έχει γίνει ο χαμός με τον Άρη, να λες ποιον θα πάρει μεταγραφή, τι παίκτης είναι αυτός, τι θα κάνει ο Σπανούλης, σε καίει. Σε καίει. Ναι, παιδί μου, είναι η καθημερινότητά σου. Ακούω ραπ, όχι πλέον 24 στα 7, αλλά ακούω ραπ, είναι μέρος της ζωής μου.
0: Κοίτα.
1: Όταν μου προτείνουν πιτσιρικάδες, ακούω αυτόν, ακούω εκείνον και μου λένε αυτός είναι επαναστάτης, με πιάνει.
0: Κοίτα, είμαι,
1: και γελάω, λες και μου διάβασα ανέκδοτο.
0: Εγώ είμαι στη μουσική, μεταδίδω μουσική από το 88. Άρα. Κάποιοι καλλιτέχνες σημερινοί ήταν αγέννητοι όταν εγώ έπαιζα μουσική.
1: Ακριβώς. Και εγώ.
0: Σου είπα ότι το ερώτημα, σου είπα ότι το ερώτημα έχει να κάνει, είναι ένα ερώτημα σαν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα σε τι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή το να παίζω μουσική από τα 88 πάνε να πετύχω μια ηλικία.
1: Ναι, σίγουρα. Καλό είναι αυτό.
0: Κάποιοι πολιτικοί κατηγορούν ότι προτρέπουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες τους νέους σε παραβατικές συμπεριφορές κτλ. Αυτό εμένα μου ακούγεται ξύλινο. Δεύτερον, μήπως αυτά τα παιδιά περιγράφουν αυτό που εμείς δημιουργήσαμε. Δηλαδή η πλατεία σήμερα έχει αυτή τη μορφή.
1: Το έχουμε ξαναπεί για την πλατεία, θα σου πω.
0: Έχει αυτή τη μορφή ή έχει δύο πλευρές.
1: Είναι πολύ εύκολο να πεις. Είναι πολύ εύκολο να πεις.
0: Απλά έχει αλλάξει λίγο το ποσοστό.
1: Είναι πολύ εύκολο να πεις και ξεπλένεις από πάνω σου την ευθύνη με το ότι αυτοί οι τράπερ ράπερ σε κάναν παραβατικό. Και όχι μισθή της πείνας και διάφορα πράγματα. Απλά, αν θες τη γνώμη μου, τέτοιου είδους ρεπερτόριο τους κάνει να πανηγυρίζουν κιόλας για αυτό που τους συμβαίνει. Εμένα εκείνη είναι η αισθητική μου ένσταση.
0: Σε μένα είναι το κερασάκι.
1: Έχουν δει τα μάτια μου πολλά μπροστά.
0: Εγώ έχω δουλέψει πολύ στο μυαλό μου για να δώσω μια ερμηνεία για αυτό το πράγμα.
1: Όχι, θεωρώ ότι αυτό είναι. Είναι πανηγυρίζεις που είσαι τέτοιος.
0: Άκου να δεις, μπρο μου, άκου να δεις συμβαίνει για μένα. Εμένα όλο αυτό είναι το κερασάκι στη διαδικτυακή πραγματικότητα. Ήρθε ένα ύφος μουσικό και δεν είμαι όλο αυτό.
1: Φυσικά, ήρθε Γάντι.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Συμφέρει
0: δηλαδή,
1: τους άρχοντες.
0: Όλο αυτό το fake που βλέπουμε.
1: Συμφέρει τους άρχοντες της κοινωνίας να υπάρχουν αυτά.
0: Μπράβο, όλο αυτό το fake που βλέπουμε έχει πλέον και έναν ήχο. Δηλαδή αυτό που βλέπεις, όλο αυτό.
1: Ναι. Έχει ένα soundtrack.
0: Όλο αυτό το soundtrack.
1: Φυσικά,
0: τελείωσε. Απλά τα πραγματάκια.
1: Είναι εξυπηρετεί σκοπούς.
0: Αυτό που με προβληματίζει.
1: Πραγματικά πρόσεξε πολλούς εμπορικούς και παχυλούς σκοπούς.
0: Okay.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια από πίσω.
0: Τέλος.
1: Όχι ρεμπέτες και από πίσω παίζει μόνο το ότι εγώ θα παίζω καλύτερο τζουρά από σένα. Έτσι. Και έχω μια μαγιά στον Πειραιά και στο έτσι. Λιμάνι. Παίζουνε συμφέροντα, κοίταξε με, ναι. Γιγάντια.
0: Κοίτα, από την άλλη όμως έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Και είναι λιπούτια και γιγάντια, αλλά κατάλαβες ναι, αριθμητικά γιγάντια. Όμως,
0: αν θέλεις, για να, να παίξω και λίγο το.
1: Αμέ,
0: ό,τι το δικηγόρο του εξάποδο. υπάρχουν και λίγο.
1: Κλείνοντα τις πόρτες.
0: Υπάρχει και λίγο. Ότι ο Χ κάνει και το δικό του label και είναι μακριά από όλα. Και δεν βρίσκεται κάτω από τη σκέπη κάποιας πολυεθνικής. Δεν είναι και αυτό μια λίγο ρηξικέλευτη. Ένα ρηξικέλευτο, ας πούμε.
1: Κοίτα, σίγουρα οι πολυεθνικές έχουν παίξει το ρόλο τους για άσχημα πράγματα.
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επιχείρημα αυτό και να σου πει μάγκα, εγώ είμαι αλλού.
1: Δεν είσαι το δικό μου label. Όχι, όχι. Όταν παίζεις εκεί που παίζεις, δεν είσαι αλλού. Και όταν έχεις ενεργειακό ποτό συγκεκριμένο. Ναι. Με τρεις γραμμές okay. που το ξέρουμε όλο ότι είναι ο εξαποδό
0: okay,
1: και
0: εντάξει.
1: σε χορηγεί, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δεν okay. είσαι. Μόνος σου είσαι όταν είσαι εσύ και το κοινό σου από κάτω. Και δεν έχει πληρώσει κανένας για να σε
0: παίζω το παιχνίδι με τους όρους του σημερινού.
1: Ναι,
0: όπως είπαμε, είμαι το soundtrack μιας νέας πραγματικότητας.
1: Σίγουρα.
0: Αυτή που εσείς δημιουργήσατε. Αυτή που αφήσατε εσείς ένα κενό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή που εσείς, όπως είπες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, εγώ, ο πατέρας
0: όχι
1: μου.
0: Βρε, όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν
1: ναι.
0: να μην υπάρχει ένας ήχος για όλο αυτό το fake που βλέπεις.
1: Δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη το θέλει.
0: Για τον υπερτονισμό της εικόνας.
1: Το θέλει αυτή η κοινωνία.
0: Έτσι,
1: αυτό. Και γι' αυτό και έπιασε, πρόσεξε.
0: Έτσι,
1: δεν έπιασε μόνο από τεχνάσματα και χορηγούς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έπιασε και από τη λαγνία του κόσμου.
0: Δεν εξειδανικεύεται πλέον ο εργαζόμενος, δεν εξειδανικεύεται πλέον ο άνθρωπος που κινεί την κοινωνία. Εξειδανικεύεται ο έξυπνος. Με τους νέους όρους εξυπνάδας. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ή ο πονηρός, ναι.
0: Ή ο πονηρός. Ή ο χαζός για μένα.
1: Ή ότι κοίτα γιατί να.
0: Ή ο επιφανειακός
1: να βγάλω την
0: για
1: άκρη
0: μένα.
1: Μου, γιατί okay. να πάω με ροκάματο στην οικοδομία που μπορώ να κάνω τα λαβέρια.
0: Δηλαδή ο πατέρας σου δεν άνοιξε μπεργκεράδικο.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
0: Έτσι, ο πατέρας σου μπορεί να πει κάποιο.
1: Άνοιξε δισκάδικο.
0: Και συγγνώμη για τον όρο.
1: Άνοιξε δισκάδικο.
0: Άνοιξε βιβλιοπωλείο.
1: Και βιβλιοπωλείο.
0: Άνοιξε δισκάδικο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έπαιξε σε ένα άλλο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί αν θέλει.
1: Στο δικό του.
0: Τιμητικό για αυτόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε κάνει και κουβέντες off the record για το τι πέταξε κάποια στιγμή και το σε τι είπε όχι.
1: Ακριβώς.
0: Μην τα λέμε, δεν χρειάζεται.
1: Όσοι ξέρουν και δεν τα κάνει για να τα πουλήσει.
0: Να μείνει στην ψάθα. Έτσι όμως ναι. είναι όλες οι μεγάλες προσωπικότητες παγκοσμίως.
1: Τα μεγάλα όχι.
0: Τα μεγάλα όχι είναι αυτά που πάνε τον κόσμο πιο μπροστά. Η μεγάλη τρελή είναι αυτή που πάνε τον κόσμο
1: και
0: πιο μπροστά.
1: Και κάποιοι δυστυχώς θυσιάζονται σε κάποιο okay. βαθμό, ναι.
0: Δηλαδή τελικά, ναι. ξέρεις, κάπου ερμηνεύονται όλα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Πάμε ναι.
2: 1,4. Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σ' αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο Ραμόν και του το έχω δηλαδή, είναι ότι έχει ένα στοιχείο παλιού ραδιοφωνατζή, παρόλο που είναι νέος. Η εκπομπή του ξεκινάει στις 12 και αυτός είναι εδώ από τις 10. Έτσι για να μπει στο κλίμα της, του ραδιοθαλάμου.
1: Και αυτό, και άμα σου αρέσει κάτι και δεν το κάνεις με το ζόρι.
0: Αυτό πάλι που το πας το 2026 να σ' αρέσει το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει,
0: πάμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Θα ήταν σαν να μην μου αρέσουν οι ρίζες μου, γιατί πολλά από αυτά που έχω μάθει και αγαπάω για τη μουσική που, και τον τρόπο μουσικής που είναι η ζωή μου, προέκυψαν από ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως του πατέρα μου τότε το ιστορικό ονειρολόγιο. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην μου αρέσει το ραδιόφωνο ή να μην με μαγεύει. Θα ήταν ρίζες και απαρνούμε το πώς με λένε. Καλησπέρα σας, θέλω, Γιώργος Μυρακίδης.
0: Θέλω να βγάλεις λίγο την ραδιοφωνική σου ιδιότητα, γιατί πλέον
1: έχω και τέτοια,
0: βγάζεις μια σεζόν,
1: ναι,
0: έχοντας τη δική σου ραδιοφωνική διαδρομή.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Και να μου μιλήσεις σαν καλλιτέχνης. Πολύ ξεκάθαρα.
1: Αναγία μου, καλλιτέχνης βάρη.
0: Και πολύ, πολύ απλά.
1: Αυτοσχεδιοποιητής και, χαρακτηρίζομαι, ναι, αλλά εντάξει.
0: Δύσκολη λέξη μου πες τώρα, εγώ μιλήσω να την πω. Αυτοσχεδιοποιητής.
1: Αυτοσχεδιάζουμε, ναι. Δεκτό όμως.
0: Τι γίνεται το ραδιόφωνο το 2026, τι παίζει?
1: Είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δικιά του δισκογραφική εταιρεία και θα κυκλοφορήσει σύντομα ένα κομμάτι που έκανε remix ο πατέρας μου. Τώρα στις 22 θα το βάζουμε και εδώ να το παίζουμε. Και μου έχει κλείσει, είχε κλείσει κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πατέρα μου κτλ. Και μου λέει: βρήκα αυτούς τους σταθμούς, γιατί είναι οι μόνοι που δεν βάζουν κασέτα. Ξέρεις τι εννοούμε κασέτα?
0: Playlist.
1: Είναι παλιό όρο. Μπράβο, playlist. Και υπάρχει κενό για να μιλήσει ο άνθρωπος. Λέει, και να... Επειδή ενδιαφέρθηκαν όταν το έστειλα το κομμάτι και το δείγματι, θέλανε να του μιλήσουν και εκείνοι, να του πούνε το θαυμασμό του. Και λέω: το ξέρω αυτό. Του μίλησα στον πληθυντικό γιατί τον σέβομαι, κατάλαβες.
0: Ήμασταν μέσα. Όχι,
1: σε αυτό θα παιχτούν, ναι, εδώ τα κομμάτια και θα, εδώ έτσι κι θα κάνουμε. Έχουμε την εκπομπή μας. Γι' αυτό. Διάλεξα εγώ, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Του σταθμού
0: αυτό το βάλουμε. Το κανάλι 1 είναι ένα δημοτικό ραδιόφωνο το οποίο. Είναι, έχει ένα ενημερωτικό προφίλ, αλλά από τις 5 και μετά έχει ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό προφίλ.
1: Φλέγεται, φυσικά.
0: Έχει ένα,
1: το λες.
0: Είναι... έχει ένα πολύ δυνατό.
1: Χαίρομαι. Δεν λέω εύκολα κάτι σαν σπίτι μου, οπότε χαίρομαι που είμαι εδώ. Και το, αυτό που λες το αναγνωρίζω, μπαίνουν κομμάτια που τα άκουγα και τα πούλαγα σαν δισκοπόλη.
0: Απλά σαν καλλιτέχνης και είναι κρίμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στην πρώτη θέση, όπως συνέβαινε κάποτε, η προβολή της δουλειάς σου μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα δεν είναι.
0: Και σε αυτό πιστεύω ότι έχει την απόλυτη ευθύνη το ραδιόφωνο.
1: Οι ραδιοφωνάρχες, να τους πούμε έτσι, του ιδιωτικού, που ενώ το ιδιωτικό θα έπρεπε να ήταν ελεύθερο, αντίθετα εμείς είμαστε πιο ελεύθεροι στις κινήσεις μας. Και να δω μια ειρωνία, ας πούμε, που κάποιος θα πει δημοτικό έχουν γραμμή και τι θα πούνε.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν έχουμε καμία γραμμή, εγώ να το πω, δεν μου έχει πει ποτέ κανείς τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Και γνωρίζουν όλοι ότι για να τα λέω παίρνω και την ευθύνη πρώτα απ' όλα. Και αυτά που βάζω μουσικά, που δεν είναι πάντα και τα πιο γλυκά πράγματα που μπορεί να παιχτούν στα EGNA. Και σίγουρα φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε φέρε τον Μπουγιουρντή για να παιχτούν διαφημίσεις, βάλε ότι ακούγεται hot κτλ. Που πλέον θα έπρεπε να είναι ένα εναλλακτικό μέσο το ραδιόφωνο, γιατί αφού πνίγεται στις πλατφόρμες το προμοταρισμένο υλικό, στα DSP που λέμε, Digital Streaming Platforms, αφού έτσι κι αλλιώς διαφημίζει κάποιος και θα ακουστεί παραπάνω να πληρώσει από τον άλλο που δεν πληρώνει, θα έπρεπε το ραδιόφωνο να είναι αμυγός. Είμαι ο ραδιοφωνικός παραγωγός στον Tade FM 88,8,
0: ναι,
1: και βάζω αυτό που γουστάρω. Παίρνω τον καλλιτέχνη που μου αρέσει.
0: Παρεπιπτόντως, μια και ανέφερα
1: στο
0: 88,8,
1: ναι,
0: είναι μια πολύ ωραία συχνότητα στα Τρίκαλα, ο Loud, που παίζει ηλεκτρομουσική.
1: Να είναι καλά.
0: Με τρελό το ραδιόφωνο. Δηλαδή, μπορεί να πει συχνότητα και να σου πω τι παίζει πού.
1: Να είναι καλά ο Loud, λοιπόν, γιατί κάνει την τρέλα του όπως εμείς τη δική μας. Και είναι. Μπορεί να ακούγεται άσχημο που λέμε τρέλα. Αλλά άμα είναι αυτή η λογική, καλύτερα να είμαστε τρελοί. Άμα είναι η λογική ότι παίζω ράδιο, ότι με πληρώσουν, ας είναι η λογική ότι θα παίξω αυτό που
0: θέλω. Από την άλλη, εσύ, Ραμόν, πώς μπορεί να σταθεί και μια επιχείρηση όταν,
1: ναι,
0: θα προσπαθήσει να συλλέξει προσωπικότητες οι οποίοι θα έχουν ένα κόστος εργασιακό.
1: Σίγουρα.
0: Και από την άλλη, ένα κόστος που δεν μπορεί να λάβει αυτό το μέσο πλέον. Η απάντηση δίνεται ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Όταν ένα προϊόν παραμένει ελκυστικό, μπορεί να διεκδικεί και μέρος από τη διαφημιστική πίτα. Όταν όμως φυτοζωεί και δεν εξελίσσεται, τότε μοιραία,
1: ναι,
0: δεν θα μπορεί να... Όταν λοιπόν απουσιάζει ο άνθρωπος από το μέσο αυτό, τότε μοιραία θα επέλθει και η κρίση και το τέλμα. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, επειδή ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν. Εμένα με προβληματίζει απλά ότι δεν μπαίνουν, δηλαδή δεν μπαίνουν από το εφηβικό να παίξουν στο, δηλαδή από το παιδικό να πάνε στο εφηβικό και να μπουν στην αντρική ομάδα, δεν μπαίνει νέο αίμα στο ραδιόφωνο.
1: Δεν υπάρχει. Έχουν αρχίσει κάτι η ΕΚ και κάτι τέτοια που βλέπω να κάνουν υποτυπώδη σεμινάρια ραδιοφωνικού παραγωγού και κάτι τέτοια που μου πετάει καμιά φορά το.
0: Και δεν μπαίνουν γιατί.
1: Το άσεμνο διαδίκτυο στο κινητό.
0: Τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα. Τους ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα. Δηλαδή μέσα από το TikTok μπορείς να έχεις ένα τηλεοπτικό δικό σου κανάλι.
1: Έχω λίγο αλλεργία σε αυτό.
0: Ναι. Απλά έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και από την άλλη.
1: Ξέρεις όμως για πόσα πράγματα έχουμε πει έτσι έχουν τα πράγματα και έχουν γυρίσει πίσω.
0: Ναι. Ναι.
1: Μουσική πλέον σε όλο τον κόσμο πωλείται μέσω βινιλίου πάλι.
0: Καλησπέρα. Τετραπλό βινίλιο.
1: Hello.
0: Τετραπλό βινίλιο.
1: Τετραπλό βινίλιο.
0: Λευκό.
1: Λευκό, γκρίζο. Πω. Κίτρινο, κόκκινο.
0: Άλλος ήχος. Άλλος ήχος.
1: Αν και εδώ για να πούμε το disclaimer που λένε τα Αμερικανάκια, δεν είναι οι κοπές όπως γινόντουσαν παλιά, αλλά χίλιες φορές βινίλιο παρά MP3 και Spotify και Spotify και τα λοιπά.
0: Είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σου, αφήνω να ετοιμαστείς.
1: Να σε καλά,
0: να
1: επίσης το ίδιο.
0: Γιατί...
1: Είναι η Στέλλα, είναι συνεργάτη, είναι δικός μου άνθρωπος. Εκτελεί χρέη του Γιάννη, που ο Γιάννης έπαθε ηλίαση να είναι καλά πέρασε.
0: Η Στέλλα είχε μια πρώτη γνωριμία με εμάς πολύ τρελή.
1: Σίγουρα, γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο μια σοβαρή πλευρά.
0: Αλλά είναι...
1: θα μπορούσες να είσαι φαρσέρ κανονικά. Και ας μου επιτραπεί, πώς λέγεται την εκπομπή του τύπου αυτού που είναι και.
0: Το μπαμ, πώς λέγεται.
1: Μπράβο, του Φερεντίνα αυτού του τύπου. Ναι, του, ναι, ναι. Του
0: να
1: κλασικού.
0: Μια μεγάλη.
1: Να σκάσει εσύ και εκεί που η εκπομπή πάει να τελειώσει να λες, οπ, το encore.
0: Πάει με για δεν έχω κάρτα.
1: Πάει με ναι, δηλαδή, εγώ εδώ μένω, με βλέπεις έτσι. Αυτό, εγώ εδώ κοιμάμαι σήμερα.
0: Τα μεσάνυχτα ο Ραμόν με την εκπομπάρα του. Ραμόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά όσοι ακούσετε, να είστε καλά όσοι μας ακούσατε. Αγάπη, σεβασμός και να λέτε καμιά καλημέρα, καμιά καλησπέρα και άμα σας κοιτάξει κανείς στραβά, πείτε του καθρεφτάκι και ό,τι να πεις θα πάει στο Θεούλη. Αυτό.
0: Αυτά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ραμόν από Active Member και αυτή είναι η εκπομπή Lob Obsession στο κανάλι Ένα Πειρά. Άλλη μια Πέμπτη προς Παρασκευή που δίνουμε το ραντεβού μας εδώ στο κανάλι Ένα. Καλώς ορίσατε. 6951-904-904 ο αριθμός για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του στο Viber εκτός από τα social media. Έχει μπει το καλοκαίρι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Όσο περνάνε οι εκπομπές θα μπαίνει ακόμα και παραπάνω. Για όσους μας ακούνε στη δουλειά τους, κουράγιο. Για όσους μας ακούνε στο χώρο τους που ξεκουράζονται, καλή χαλάρωση. Για όσους είναι στο δρόμο, για όσους είναι στο εξωτερικό, για όλους. Ξεκινάμε σιγά σιγά, βάζοντας το ο ίδιος θείαστος από το 35, το LP που θα βγει για τα 35 χρόνια των Active Member σύντομα, και σήμερα θα βάλουμε και από τα συγκυρισμένα και από μυροχάρτη και γενικά παραγγελιές. Πάμε να ξεκινήσουμε.

τα χαιρετίσματά μας σε Λάρισα, σε Γερμανία, σε Σαν Φρανσίσκο, σε Κρήτη, Χανιά, Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστούμε όλους. Εδώ από την έδρα μας, από τον Πειραιά, προς όπου φτάνει η φωνή. Συνεχίζουμε. Είπαμε, σήμερα θα βάλουμε κάποια κομμάτια από το επερχόμενο τετραπλό LP των Active Member με τίτλο 35. Θα βάλουμε κάποια πράγματα από τα συγκυρισμένα. Θα βάλουμε από το Μυροχάρτη, από το Δίβολο. Έχουμε πράγματα που έχετε ζητήσει και κάτσαμε και τα βάλαμε σε μια σειρά να μπουν. Θα βάλουμε και τα Λαμπρούχα Μόρτα, τα οποία τα έχετε ζητήσει σε μηνύματα προσωπικά μέχρι να έρθει η εκπομπή σήμερα. Έκανε επιστροφή η Μάγισσα και μας έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων. Να δώσουμε την αγάπη μας σε όσους προβληματίζονται στις μέρες που ζούμε. Κουράγιο, δεν είστε μόνοι. Και σίγουρα δεν είμαστε κι εμείς. Χαιρετίσματα και στην Κυψέλη που μόλις είδα ότι έστειλε. Γεια σου αδελφέ μου. Το σεβασμό μας, την αγάπη μας. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές μέχρι μέσα Ιούλη λογικά. Θα τα μάθετε τα νέα. Και μετά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από το Σεπτέμβρη. Να ξεκουραστούμε κι εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Οι εκπομπές υπάρχουν μαγνητοσκοπημένες για φίλους που μου λένε θα πάθουμε στερητικό. Εντάξει, δεν είμαι και η ζάχαρη. Αν και με τόση ζάχαρη που έχω καταναλώσει, μπορεί και να είμαι στο τέλος. Θα κάνουμε το rehab μας όλοι. Πάντα έλεγα ότι η νοσταλγία είναι σαν τη ζάχαρη, θέλει μέτρο. Ποιος να μου το λέγει. Και συνεχίζουμε με το Άρτος και Θεάματα, ένα κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλους εκεί έξω που επικαλούνται την έννοια του ραψοδού, έχοντας διαβάσει μόνο Tom και Jerry και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα τους περάσει, δεν θα είναι στο δικό τους χέρι. Καλή ακρόαση και αφιερωμένο, ξέρουν αυτοί.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στην τελική είναι η εκδοχή μας, η γνώμη μας, ο τρόπος μας και λίγο το η δήλωση ότι προσέξτε και λίγο τα λόγια σας, ειδικά όταν έρχεστε προς τα εδώ. Όποιο και είναι αυτό το εδώ. Σε άλλα νέα, να πούμε ότι θα είμαστε στην Πάτρα 28 του μήνα, Κυριακή, για τα αδέλφια μας που ακούν από εκεί, για μια ξεχωριστή συναυλία κάπως διαφορετική από τις υπόλοιπες. Έχει κυκλοφορήσει, εκτός από τα Λαμπρούχα Μουέρτα, και το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στη συναυλία που έγινε 23 του Μάη και έμεινε χαραγμένη στη μνήμη μας και στο πετσί μας, τόσο και αν προσπάθησαν από την πρεμούρα του Μπίτι Φόξμουρ. 20 του μήνα θα κυκλοφορήσει το Golden Era Shadows 3 για όσους με ρωτάνε συνέχεια με τα ορχιστρικά. Κάποια από αυτά τα ακούμε και εδώ πέρα συνέχεια, σαν ηχητικά σήματα. Αυτά. Αυτά και άλλα πολλά στην χώρα και στην πόλη που συνηθίζει να πνίγει τα παιδιά της, και αν τα παιδιά της δεν πάρουν λίγο τα πάνω τους, θα έχουν μόνο τη δικαιολογία ότι η πόλη μας έπνιξε. Δεν είναι πάντα έτσι. 6951-904-904 ο αριθμός στο Viber. Σήμερα δεν θα καταφέρουμε να έχουμε καλεσμένο το γου. Αδιαθέτησε. Οι φωνητικές του χορδές λίγο είναι παράξενα. Νταϊγού και τέτοια. Χαιρετίσματα στον αδελφό τον Κώστα, ο οποίος ζητάει κάτι από το μυροχάρτη. Όπως είπαμε και πριν, θα παίξουμε κάτι από το μυροχάρτη σήμερα. Έρχεται. Προς το παρόν όμως θα βάλουμε το κάπως έτσι, από τον δίσκο 35, που είναι η προσωπική μου αναφορά στους παιδικούς μου ήρωες, σε κάποιους από αυτούς. Δεν θα προλάβω να τους αναφέρω όλους σε ένα κομμάτι. Και το αφιερώνω σε όσους δηλώνουν hip hop head. Και ο κώδικας του hip hop τους έχει αφήσει κάτι, και ειδικότερα σε εμάς που το λομπάπ και η αισθητική του έχει χαράξει μονοπάτι ζωής και αξιοπρέπειας. Την αγάπη μου. Κάπως έτσι λοιπόν.

Όντως η Ρωμαία είναι λίγο τρελή τώρα, από αυτό ποτέ δεν χάνει. Όσα φλουριά και να πέσουνε, ό,τι και να γίνει, το ραπ αυτό δεν χάνει. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι η κατάσταση γύρω από το Lil Bab έχει αρχίσει και μου δίνει την εντύπωση ότι τελικά όλα συμβαίνουν για κάποιον άτιμο καλό ή γενικά για κάποιο μπούστι λόγο, συνήθως λένε στο λαό. Οπότε ο λαός είτε έχει σοφία είτε δεν έχει, αλλά είναι από τις φορές που έχει, λέγοντας για κάποιο μπούστι λόγο γίνονται όλα, με την καλή την έννοια. Και χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για όσα έχουν συμβεί και για όσα έρχονται, με την υπόσταση του πόνου σε κάποια πράγματα από αυτά, του άγχους, της καλής θέλησης. Είναι ωραίο να γνωρίζεις ότι κάποιοι βάζουν πλάτη και κάποιοι βάζουν και ώμο και γενικά βάζουν το είναι τους. Τους ευχαριστώ πολύ, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Βλέποντας και το βίντεο από το live, ήταν πραγματικά συγκινητικό. Και πάμε για τα ωραία, τα πιο ωραία. Και να ξέρετε ότι το δικό μου ευχαριστώ συνηθίζω να είναι άριστες ευχές και όχι εύκολα χαρίζομαι, και το λέω γιατί υπάρχει μια απίστευτη έννοια του σεβασμού. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μικρασιάτισσα γιαγιά, οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα, ακόμα και όταν ήταν αφηρημένα. Θα βάλουμε μετά το Μια Νύχτα του Ιούνι, αφιερωμένο και σε αυτή τη νύχτα που ζούμε, άλλη μια νύχτα του Ιούνι. Για όποιον θέλει να ξεκινήσουμε κάποιο θέμα συζήτησης, μιας που λίγες εκπομπές έχουμε ακόμα, να στείλει. Κάποιος θα πει μια ανάμνησή του, ένα θέλω του, ένα όνειρό του, και θα κάνουμε όλη μια γλυκιά επίκληση στο να γίνει, όχι ακριβώς πράξη, αλλά είναι ωραίο να θεωρείς ότι κάπου ανήκεις και να ισχύει και να μην είναι απλά μια ψευδαίσθηση. Επίσης, να ευχηθούμε υγεία και σε όλους όσους τη στερούνται, και να θυμούνται πως κάθε δυσκολία και κάθε σκοτάδι υπάρχει για κάποιο αντίστοιχο φως. Να είμαστε καλά, αδέλφια.

Τι να το κάνει στο σκοτάδι, χωρίς το φως και το ανάποδο λοιπόν. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω σε όλους κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το σκεφτόμουν τις προηγούμενες μέρες. Έχετε παρατηρήσει πόσες φορές μιλάμε με ένα δικό μας άνθρωπο ενώ όλες οι συνθήκες είναι τέτοιες έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε, να πάμε κάτι να φάμε, να περπατήσουμε, να τους δούμε τέλος πάντων, και αφού έχουμε την ευλογία και την χαρά να μπορούμε κάτι να φάμε και κάπου να μένουμε τέλος πάντων και να μην είμαστε χάριστοι, αφού λοιπόν να υπάρχουν όλες αυτές τις συνθήκες και να είναι έτοιμες και ουσιαστικά στα πόδια μας χαλή να πατήσουμε, μπορεί να λέμε αύριο. Δεν μπορώ μωρέ τώρα αύριο, είμαι λίγο κουρασμένος ή κουρασμένη ή γενικά θα το δούμε γιατί είναι μια ωραία ταινία που πρέπει να δω και έχω νοικιάσει και ένα παιχνίδι και πολλά σουξουμούξου μανταλάκια και στον τέτοιον μου λουλούδια και γύρω γύρω μέλισσες ας πούμε. Τα τέτοια μου σας γράφω ή κάνω το ζωγράφο και όλα αυτά. Παρακαλώ και γνωρίζετε, αν ακούει κάποιος πρώτη φορά, να του εξηγήσω ότι πρώτα απ' όλα μιλάω σαν ακροατής όταν μιλάω για τα μουσικά και πρώτα απ' όλα ότι λέω το λόγιο να τα ακούσω πρώτος εγώ, άρα και αυτό το λόγιο να τα ακούσω εγώ πρώτος, και χαίρομαι αν σας βρίσκει σύμφωνος ή σας συνοδεύει επάξια και καταλήλως. Ας πούμε λοιπόν ότι, ωραία, άσε ό,τι κάνεις και πήγαινε να αγκαλιάσεις ένα δικό σου άνθρωπο, να ξελασπώσεις ένα δικό σου άνθρωπο, όπου δεν έχεις το μαγικό ραβδάκι, δεν έχω το μαγικό ραβδάκι να τελειώσουν όλα τα προβλήματα. Άρα να ξέρεις ότι κάποιος είναι εκεί και σε σκέφτεται, ή κάποιος είναι εκεί και φροντίζει έτσι ώστε κάτι να πάει καλά, ειδικά χωρίς να περιμένει συγκεκριμένο όφελος, σας το λέω, είναι ευλογία, ζήστε το, κατακτήστε το, χτίστε το, στην αγκαλιά σας κρατήστε το κτλ. Και θέλω να πω ότι τέτοιες μέρες σκέφτομαι πάρα πολύ όσους έχω χάσει και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εύχομαι να είναι δίπλα μου η άβρα τους, αν και τη νιώθω, ελπίζω να είναι συνεχώς κοντά μου, να είναι περήφανοι για επιλογές μου, αλλά και να γυρνάνε και να λένε καλά για μας τα κάνεις, για σένα τα κάνεις, οπότε εσύ να τα χαίρεσαι. Από αυτό το βήμα λοιπόν που μου έχει δοθεί, μου αρέσει που μοιράζομαι τα σώψυχα, γιατί εδώ δεν ερχόμαστε για να δείξουμε κάτι άλλο παραπάνω παρά την ψυχή μας, και είναι πάρα πολύ ωραίο το πάντρεμα με τη δική σας. Οπότε πάρτε ένα τηλέφωνο το δικό σας άνθρωπο αν είναι μακριά, αγκαλιάστε τον αν είναι κοντά, και γενικά δώστε άριστες ευχές ακόμα και σε αυτούς που εύχονται τα χειρότερα για σας. Να πάνε να γαμηθούνε. Και αυτοί το αξίζουν εν μέρη. Συγχωρήστε μα, μην ξεχάσετε. Πάμε. Το μνημοσύνη που έχουμε να το βάλουμε πολύ καιρό στην εκπομπή. Για πάμε λίγο να μπιστήξει το πράγμα.

0: ήταν έτσι παλιά. Όλοι κοιτούσαν στα μάτια. Και ό,τι ζούσαμε το γράφαμε αυτούσια κομμάτια. Τώρα ατζέντες κολλάνε, ακολουθούν κατά γράμμα. Τσάμπα, μάγκες, βγαίνει, μοβ, πάλι το πράγμα. Οι πληγές ανοιχτές και οι λογισμοί αμανάτι. Οι ρουφιάνοι στην ψυχή στους διαφορετικούς φωνάζουν πάλι νάτι. Χρωστάω σ' όσους έχω χάσει να τους μπω στο μάτι. Δεν σκέφτηκα να αρέσω στον πελάτη.
1: Την πιο σκληρή εποχή, την αβίωτη. Δεν θυμάμαι με τι είμαι θυμωμένος. Στον λυτημένον τη χώρα την απαγείωτη. Ο πλάστης χρόνος στέκει ακυρωμένος. Από κράτειες καταστροφής και από δηλώσεις κροτού λάμψης. Κουρελιάς την καντιστήμηση στα σπάργανα. Όμως μην πιαστείς τα επιπλέον να ξεγράψεις. Αυτά είναι που μας κράτησαν στα βάσανα.

0: Ζητούν τη βολή, ας μου χρεώσουν τα πάντα. Μα ποτέ συμβολή σ' ό,τι χαζεύει το κοινό που στείνει αυτή και σ' ακούει. Μόνοι μας στο άλαμο, ασυγχώρητο χούι. Μνημονικά μουρμουράμε πάνω σε τύμπανα τόφια. Εδώ κολλάει το σεταμά, άσε κουφάλα τα ψόφια. Να δω, εν καιρό που θα είστε κύπο πια σκοπιά. Εδώ ζωντάνεψε και πύρωσε εκ νέου η φωτιά.
1: Μοιάζει με την ορμή του νερού ή με τη σπηρά. Παπλώνεται τι φλόγε για του μετανθρώπου. Κάνει κρέιθι ρόλου και από το τσάμπι βολεύεσαι που τρώσκα. Να δυο ρόγες. Η ερώτηση είναι απλή, τι σου συμβαίνει? Κάποτε είχες κουράγιο να αμφιβάλλεις. Όποιος βολεύεται στα συγχαρήκια τους πεθαίνει. Ή κάποιας πλάνης παραμένει χαμάλης. Μην κρύβεσαι και ρώτα, κατάματα να τους κοιτάς.

0: Κάνεις και η καρδιά μου κοιτάει πως πάει για να περπατάει δρόμους και τρόπο κάνοντας τον κόπο να βρει τον τρόπο να νιώσει όσα αφήνουν ξεκρέμαστα και αφημένα δικαιολογίες σάπια αφηρημένα. Ας μην υπάρξει ακόμα λόγος για σκέψεις θολές να νιώσεις κάθε γαμίδι που λες το σήμερα να ζεις. Να το ζεις και να βγάζει άσπρο πρόσωπο το χθες.
1: Η καρδιά μου πενθεί τραγούδια συγχρόνως με την ψυχή μου που αποζητά σπουδαίες μάχες. Το αίμα μου οδηγεί τη σκέψη μου αφρόνως έρωτες αφημένοι σαν ετωράκες. Στη θάλασσα δίπλα παρακυμάζει το είναι μου εδώ που επίμονα το δίλη πέφτει απαλό. Ατσάλι σπιθερό

βλέπει πως πάει. Ξέρω πως έχω τον τρόπο και να ακολουθάει αυτό που βγαίνει μέσα από την καρδιά. Και πάλι κάνοντας τα πάντα για να μην υπάρχει κάποιος, για να μην υπάρχει μόνο η ζάνη. Έχουμε τρόπο να βγαίνουμε ατόφιοι, έχουμε τρόπο, γι' αυτό έχουν αλλεργία σε εμάς όλοι ψόφιοι. Έχουμε τρόπο να αντέχει και τρόπο να απέχει, και τρόπο που τη δίδαχη πρώτη θα την προσέχει. Πως μες στην καρδιά σου ευτυχώς και σαφώς θα μένει, πως υπάρχει πίσω και να σε περιμένει. Προσμένει μια μάχη και μια καρδιά που πάντα θα χτυπάει γερά απέναντι στα θόλερα.

τι ωραία που είχαμε περάσει σε αυτό το κλιπ που είχε γυριστεί στο Οχτάρι. Ένα χώρο το οποίο τον έχω πολύ στην καρδιά μου και θα φροντίσουμε να τον έχουμε στην καρδιά μας όλοι. Θα ακούσουμε σε ρί λοιπόν τα Λαμπρούχα Μουέρτα τώρα που έχουν βγει τα τρία. Το Δεν Έχει Ακόμα Σκοτεινιάσει πρώτο, το Είναι Ο Τρόπος Μου δεύτερο και το Ξημέρωσε Άλλη Μέρα. Θα τα ακούσουμε back to back γιατί δεν χωράνε και πολλά λόγια γύρω από τα Λαμπρούχα. Και θα γυρίσουμε μοιραζόμενοι σκέψεις, εικόνες και τα λοιπά. Την αγάπη μας σε όλους όσους είναι στη δουλειά τους και είναι μακριά από τα μέρη μας. Γεια σου αδελφέ μου, να προσέχεις εκεί που είσαι. Προσπαθούμε να εκπροσωπούμε την καλή πολυεπάξια και την έχουμε στην καρδιά μας και όπου και να βρισκόμαστε. Είναι σαν το DNA ή για την ακρίβεια έχει ποτιστεί το DNA. Να είμαστε καλά, πάμε να ακούσουμε τα Λαμπρούχα, να ταξιδέψουμε και μιλάμε γύρω σε κανά τεταρτάκι ξανά.

στη γέφυρα του νήρου μου. Μια σκιά ρωτάω, την άγγιξε ο άνεμος.

Ξαμοιάζομαι, τρομάζω. Ότι έχτισα μ' αλήθειες τώρα με ψέματα αλλάζω. Μικρές ελπίδες άραγε όλο αυτό, γιατί με

Πες και ένα ευχαριστώ, ξημέρος άλλη μέρα, τόσο απλά. Εδώ θέλω να πω πως αν έχετε στον κύκλο σας και στο περιβάλλον σας κάποιον ο οποίος εκφράζεται μέσω αυτό του οποίου, για να συνεννοηθούμε, το αποκαλούμε τέχνες, παρακολουθήστε αν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο άτομο τις τέχνες του και τις προβολές του, γιατί έτσι θα τον μάθετε πολύ καλύτερα και θα τον συνηθίσετε και θα τον αφουγκραστείτε. Τι σας έχω πει ότι τα λέω και εγώ για να τα ακούω όλα αυτά πρώτος? Τι να πει κανείς για το Λαμπρούχα τώρα που ακούσαμε? Τι να πει κανείς? Το ξανακούμε για να το μεταβολήσουμε με την καλή έννοια. Μετά πάμε στο κομμάτι που έχουν ζητήσει αρκετοί, πάρα πολλοί από εσάς, το κολλάι. Έτσι για τους ερωτευμένους, για τους παθιασμένους, για αυτούς που το μετάνιωσαν. Μην μετανιώνετε εύκολα, ή αν μετανιώνετε τουλάχιστον να έχετε δράσει αρκετά και να λέτε δεν πάει άλλο. Γνώμη μου πάντα, έτσι, γνώμες λέμε εδώ. Θα ακούσουμε το κολλάι λοιπόν σε λίγο. Και έχουμε να ακούσουμε και τους ραψοδούς και από αυτή τη γωνιά πράγματα που έχετε ζητήσει, τον κύριο Ελέογλου, σιγά σιγά. Το κολλάι λοιπόν αφιερωμένο σε όλους όσους το έχουν ζητήσει και στις εμπειρίες μας, στην αγάπη για ό,τι κάνουμε, στο σεβασμό πάνω απ' όλα, γιατί τι να την κάνεις την αγάπη αν είναι ασέβαστη εκεί έξω. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμα του στο Viber. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, για τη συντροφιά σας, για την παρέα σας. Ελπίζουμε και εμείς να το ανταποδίδουμε αυτό επάξια. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Υγεία, ευημερία και άριστες ευχές για όλους. Και ξέρετε πολύ καλά πως δεν είμαι χίπης, ούτε ειρηνιστής αν δεν χρειάζεται. Έτσι και λέω στο βία. Το βλέπεις πολύ στο το βίο αυτό πράγμα στο σύμπαν. Πάμε, κολλάει!

Όταν το σ' αγαπώ γινόταν αλλιώς να γίνεις θέλω, έφευγα και τα έκανα ο Μποχ Ντελό. Γιατί μαθαίναμε και γαλλικά, εδώ στην Καλλίπολη τι μας περάσατε, κουφάλες. Έρχεται τώρα το κομμάτι που το κλιπ του περιγράφει πόσο ωραία περνάγαμε και περνάμε στο οχτάρι. Το στούντιο και το απάγγιο μας στο πέραμα. Οι ραψοδοί λοιπόν έρχονται σε λίγο. Στείλτε μας όποια από τα παιδιά ήταν εκεί, να μας πείτε τι θυμάστε παραπάνω. Είδαμε και την ταινία, θυμάμαι, στο τέλος. Το Rack and Play εννοώ. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει και περίπου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Περνάει νεράκι όπως πάντα. Και τώρα θα μπει το ραψοδί Active Member από τον δίσκο Δίβολον. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Nobody move, nobody gets hurt. Έχω αντάμωση τις στιγμές μου στο ρυθμό από νιάτο. Δεν μου δόθηκε κουφάλες, πιθαμί ούτε πιάτο. Ρα παραπάντα μικρό κόσμο, πλάι στο μεγάλο. Να τιμώ στα παντελόνια ότι χώρα στον

Nobody move, nobody gets hurt. Έτσι πάει. Και τώρα περνάμε στο κομμάτι από το δίβολο, το οποίο είναι το πιο εύκολο να σου γίνει αποτύπωμα. Πάμε στην παρηγοριά, back to back.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφο να βρίσκεις παρηγοριά σε κάτι που αγαπάς, χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμάς και όσα σε πόνεσαν, που δίνουν με τη σειρά τους κι άλλοι έγκλοι σε αυτά που σε παρηγορούν. Το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι το από αυτή τη γωνιά, από τους μύθους του Βάλτου 2, και είναι ένα κομμάτι το οποίο συγκεκριμένα κουβαλάει απίστευτες αναμνήσεις για εμένα προσωπικά, καθώς έχουμε βάλει για ρεφρέν κάτι το οποίο είχαμε σκαλίσει με τον Ισοβίτη για τον προσωπικό μου δίσκο, και το κομμάτι «Ο τρόπος αλεπούς» θα το βάλουμε σε επόμενη εκπομπή. Και από εδώ λοιπόν της γης στην κοσμογονιά αυτή, από την καλή πόλη του Πειραιά, προς όλους εσάς εκεί έξω, κάποιες αράδες και κάποια ξεκλειδώματα της ψυχής μου αφιερωμένα σε όλους σας. Από αυτή τη γωνιά, από το πέραμα καλή πόλη γνωστό το ταξίδι, θα φωτίσει το γαμίδι, ο κόσμος. Χρέος διπλό για να ζω κάθε μέρα, αφού έχω αδέλφια που χαθήκανε και πήγαν παραπέρα. Πέρα εκεί που ψυχές μοιάζουν συχνότητες, ποιότητες και άσε τις ποσότητες. Δεν σημαίνει ζω ελεύθερα και ό,τι μου κατέβει, απ' τους χτύπους της καρδιάς σου να ανέβει. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Στις γη στην κοσμογονιά, έχω στεριώσει τα τσάλι καλά, και έχω τον ήλιο μπροστά. Περήφανος πορεύω με σ' τύχη μετά. Και στις τροπής στη σιωπή ορκίστηκα εχθρός κι είπα πως θα κάνω τι χρειαστεί για να γίνω πυρήνο μέλος αυτό τον τόπο. Κουφάλες εγώ έχω τις αλέπους στον τρόπο.

0: remember. Είναι του Βάλτερ. Από αυτή τη γωνιά.
1: Το όμορφο με τους Μύθους του Βάλτου 2 ήταν ότι φτιάξαμε ουσιαστικά κάποια κομμάτια που και στέκονται μόνα τους και μπορείς να τα πεις και σαν καθρέφτες από το Μύθο του Βάλτου 1. Αυτό λοιπόν ήταν ο καθρέφτης της κοσμογονιάς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το από αυτή τη γωνιά. Και έρχεται τώρα το Όλα ή Τίποτα. Αυτό θέλω να το αφιερώσω και στον αδελφό μου τον Παύλο Αντιμάντο από Sheriff of Land, γιατί το χρησιμοποίησε και σε ένα από τα τσιτάτα που κάνει, με την πολύ ωραία αισθητική του, και χρησιμοποίησε τον στίχο «Οι βελτιώσεις μου τα καλύτερα συγγνώμη που έχω πει». Είναι ο καθρέφτης του «Τίποτα πια». Εδώ θέλω να πω και να σταθώ στο «Οι βελτιώσεις μας τα καλύτερα συγγνώμη», γιατί αν και λατρεύω τις λέξεις και θεωρώ ότι κρύβουν μέσα μαγεία, είναι φτιαγμένες από μαγεία κτλ. Και τα συναφή, καλύτερο είναι, θεωρώ, και καταλληλότερο για μένα να βελτιώνεσαι αντί να λες μόνο δεν το ξανακάνω, γιατί μπορεί κάνοντάς το να μαθαίνεις και πράγματα στη τελική. Άρα από το να αφορίζεις το να μην το ξανακάνεις, βελτιώσου, αυτοβελτιώσου. Στο καθρέφτη μιλάω, να ξέρετε, και μετά σε εσάς. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε έναν τρόπο μέσα μας να τα βάζουμε κάτω, να μην τρελαινόμαστε. Η ζωή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ας μην μένουμε όπου το μάτι φτάνει. Είναι τεράστια η ζωή και μυρίζει ωραία η ζωή, τράβε και κοίτα μη χαθείς, που λέει και μια ψυχή σε ένα ρεφρέν. Οπότε συνεχίζουμε και προσπαθούμε να λέμε ευχαριστώ που ξημέρωσε μια άλλη μέρα, που έλεγε και το Λαμπρούχα πριν. Όλα γυρίζουν, είδατε. Πάμε να ακούσουμε Όλα ή Τίποτα από Active Member, βγαλμένο και τραβηγμένο από τον δίσκο Μύθοι του Βάλτου 2.

πλάκα πολλά. Μήπως θέλεις μια κλεμμένη παλιά αγκαλιά, ή μήπως θες απ' τη ζωή την τελευταία πουλιά.

Μήπως θέλεις τον ήρωα σου ντυμένο καλά, δεν θέλω τίποτα πια. Και έρχεται ένα από τα πιο εκκεντρικά, διάσημα και αυτοπροσδιοριζούμενα κομμάτια του Μύθου του Βάλτου 2, ο κύριος Ελέογλου, ο καθρέφτης του Γιάννη του Αδιάφορου. Αφιερωμένος στον Γιάννη, το θείο όπως λέμε, όποτε με βλέπει μου λέει τι κάνει δραμονάκι μου κτλ. Κτλ. Αφιερωμένος σε ό,τι έχετε κι εσείς και σας κρατάει σε μια ισορροπία. Και αφιερωμένος στις στιγμές που έχουμε ζήσει περνώντας όμορφα, περνώντας ανέμελα, και είναι σαν να προετοιμαζόμασταν και να κάναμε το αγροτικό μας για ό,τι έρχεται, γιατί πιστέψτε με, πάντα θα υπάρχουν και χειρότερα, οπότε είμαστε ευλογημένοι που μπορούμε και μιλάμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες, έτσι. Ο κύριος Ελέογλου λοιπόν, ο πατέρας μου, σε πάρα πολύ όμορφη διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι στο στούντιο να μας έχει μείνει άντερο, όπως λέει και η φράση, εκεί στο στούντιο του Dr. Bell, του Δημήτρη του Μπέλου, μεγάλος δάσκαλος της ηχοληψίας και όχι μόνο, ένας ηχολήπτης με ήθος και απίστευτες γνώσεις, πιστέψτε με. Εδώ να πω τα χαιρετισματά μας στο φίλο το Διονύση, ο οποίος ρώτησε, επειδή μπήκε τώρα, αν παίξαμε τα κομμάτια από το 35 από την πλευρά C. Θα παίξαμε, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε να τα παίξουμε και την επόμενη φορά. Υπάρχουν και στο YouTube αν θες να τα ακούσεις, αν δεν νοικιάζεις κάποια από τις DSP πλατφόρμες. Στη φίλη τη Μέρη που στέλνει αν θα βάλουμε κάτι από το μυροχάρτη, επειδή είχε στείλει και την προηγούμενη φορά και την παραπροηγούμενη φορά, έχουμε διαλέξει κάτι και μάλιστα θα βάλουμε κατά σειρά 3-4. Θα βάλουμε κατά συγκυρισμένα. Και προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ελέογλου. Κρατηθείτε, γιατί ο επόμενος προορισμός, πέραμα.

Μα τι τα λέω ρε ξάδελφε. Έτοιμο με έχεις για τραγουδάκι. Παίξτε με τα χρώματα, με Άκη και Ραμονάκι. Όταν κάτι παράξενο με πιάνει,

Ευτυχώς καβάντζα έχω ένα Γιάννη Ελαιόγλου, χρονοναύτης κάτω στον τόπο της φυγής, άμα τύχει και περάσει.

στις 30 του μήνα για όποιον θέλει να το κρατήσει και να το πληρώσει. Και καλά θα κάνετε να στείλετε όσοι το θέλετε το mail σας στο bdfoxmoor@lowbab.com. Περί αφοβίας ο λόγος λοιπόν. Δεν φοβάμαι όμως ρε όσο υπάρχει βινήλιο. Έπιασα πρώτο στο ασημένιο κίνο με τον ήλιο. Αχαχαχ. Θέλω να τα αφιερώσω στα δύο μου αδέλφια, στη Μάγια και στο Γρηγόρη, στο Γρηγόρη και στη Μάγια. Ξέρουν αυτοί, μακάρι να μας ακούνε. Γιατί υπάρχει και στίχος για τον Γρηγοράρα μέσα. Και αφιερωμένο σε όλους εσάς να αντιμετωπίζετε το φόβο και να τον αγκαλιάζετε.

Έπαψα να φοβάμαι τη σκιά του ριζικού μου. Έπαψα να φοβάμαι την πυράδα του νου μου. Έπαψα να φοβάμαι τη σκοτιά του ουρανού μου. Έπαψα να φοβάμαι τους λογισμούς μου.

Το επόμενο κομμάτι είναι από το Μυροχάρτη που ανέφερα πριν. Αυτό και τα επόμενα δύο. Είναι το Γεια Πυρήμη Χθήτο. Τα λέει όλα όσον αφορά τον τίτλο, το κομμάτι μέσα. Έχουμε φτάσει 1:20. Έχουμε ακόμα 40 λεπτάκια. Και μετά από το τέλος αυτής της εκπομπής θα έχουμε άλλες 3. Και μετά ραντεβού από Σεπτέμβριο, όπως έχουμε πει. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα και τη συντροφιά.

μοίρασμα όλο αυτό. Τα περαστικά στο Γιάννη, τον αδελφό μου που δεν κατάφερε να είναι σήμερα εδώ. Εύχομαι να είναι σιδερένιο στην επόμενη. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά. Την αγάπη μου σε όλη την παρέα που με ακούει εκεί στην Αίγινα, τον τόπο μου. Ξέρετε εσείς. Σουβάλα μεριά. Σουβάλα is the place to be που λέγαμε. Κάθενας όμως έχει το μέρος του. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μπω και για το δικό μου. Χαιρετίσματα στον αδερφό μου τον Πιέρο από Σαν Φρανσίσκο και στον Νίκο και στο Μαϊάμι. Τα σέβη μου και πάνω απ' όλα την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε Γεια Πύρη Μεχθήτο. Όσοι είστε πολύ κοντά στα ηχεία, θα σας πρότεινα να κάνετε ένα βηματάκι πίσω.

Όσοι μοιράστηκα χαρά έδωσα ενέχειρο, κι όσα παρέλαβα τα γύρισα με τόκο. Το οποίο σαπισμένο το χαιρέτησα ελεύθερο, κι όσοι λάκησαν να σκάνουνε μόκο.

Έλα. Μα απόψε, από το κορύφωμα του πόνου τα γνωστό τους, αλάβοντος κανένας δεν θα βγει. Όταν τα ρόδα χάνουν το χαμόγελό τους, τιμών τους νεκρούς, με ενός λεπτού ο

ησυχία, περιμιχτείτε λοιπόν. Σας προειδοποίησα όσοι ακούτε ακουστικά να κάνετε λίγο πιο εκεί. Και όσοι έχει τυχαία να πείτε ας χαμηλώσουμε ένα τυπίδιο. Και τι να κάνουμε, ακόμα και στα πιο όμορφα μέρη, όπως ο τόπος μας, παντού, παντού υπάρχουν καθάρματα. Το επόμενο κομμάτι που θα μπει, αφιερωμένο στον αδελφό μας τον Good, εκεί στη Λάρισα, που είναι συντονισμένος και ακούει, και στη Στερλία, στη Γερμανία, που είναι σε κάθε εκπομπή. Γιατί το βλέπουμε μόνο αυτό από τα μηνύματα, το καταλαβαίνουμε γιατί έτσι είναι. Την αγάπη μας, τα σέβη μας και την όμορφη άβρα που μας θέλετε, να ξέρετε ότι την αξιοποιούμε και φεύγουμε από εδώ όλοι με ένα χαμόγελο σαν του Τζόκερ, αλλά για καλό. Παντού υπάρχουν καθάρματα, άνθρωποι που περιμένουν μόνο ανταλλάγματα, προστασία μας πάντα των παππούδων τα διδάγματα. Καμιά φορά μην είστε άπιστοι ως προς το θέμα αυτό, γιατί έρχονται και θαύματα. Απλά τα πράγματα. Να ονειρευόμαστε παιδιά, για να μένουμε παιδιά. Δεν μπορούν να μας το πάρουν αυτό με τίποτα, ή τουλάχιστον ακόμα. Μπορεί να βγει κάποιο AI που να πει αμάν με τα όνειρά σας παραπάει, και μετά στα όνειρά μας bye bye. Ήρθες για λίγο μωρή κουφαλαγού να πεταχτείς και νόμιζα ότι είσαι άρρωστος. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Γου επιστρέψε. Προς τα κρατών δεν τέρθε. Γεια σου ρε γου. Γου επαναστέθε. Κλέβει από μικρόφωνο στο τέρι για να μιλήσει. Βάλε επόμενο κομμάτι για τα καθαρμάτα. Παντού υπάρχουν καθαρμάτα. Τα έχει πει ο Μπέντε Φόρσπουρ με το Ραμονάκι. Έχουν το επόμενο το τραγουδάκι από το γου λίγο λιγάκι. Λίγε εκπομπές μέχρι το καλό καλοκαίρι. Παντού υπάρχουν καθάρματα και αλεπούδες. Το ξέρουν και το ξέρει.

Πίσω των θαυμάτων τα ξεθάματα και από του πολέμου τα χαλάσματα, από επικλήσεις και θυμιάματα, παντού υπάρχουν καθάρματα. Πίσω από τα μαζικά θεάματα, από τα παγκόσμια μελοδράματα, πίσω από του πλούτου τα αστράματα, παντού υπάρχουν

0: Παντού υπάρχουν καθάρματα.
1: Έλα, εγώ σε αποπείρα, αλλά θα σου πω να παρουσιάσεις το επόμενο κομμάτι και να πεις και ένα γεια στον κόσμο. Έχεις ένα λεπτό και περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το επόμενο κομμάτι είναι ανέχει, είναι σοβαρό, ε.
2: Και ποιος το είπε ότι εγώ δεν μπαίνω σοβαρά? Εμείς εδώ, Λουμπαπ, κάνουμε τη διαφορά. Χαιρετίσματα στους απανταχού, τα εγώ με τέχνη δεν. Όποιος δεν μας ακούει, δε σκέφτεται δεν. Ατώνα ως το μηδέν, μετράω. Φεσάρ, κάνω, μπαίνω, δεν μπαίνω πιάνω. Πάνω, επάνω, βάλε τη φωνή μου επάνω.
1: Κάτσε ρε.
2: Εντάξει, βάλε τη φωνή μου, εντάξει. Να κάνω το λόγο μου, εντάξει, πράξη. Ου, τέχνη δεν, ατώνα ως το μηδέν. Ου, μπορεί. Αναπτύξει τη σκέψη. Απέναντι μας σέβονται όλα τα παιδάκια που τους βαφτίσαμε πουστράκια. Όχι για το σεξουαλικό πρότυπο, με αυτό το επόμενο πρωτότυπο. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, όπου φύγει φύγει θα φύγω. Να το κρατήσω στο βαγό. Δεν μπορώ να πω το εγώ. Δεν είμαι Γάλλο, είμαι Ιαπωνέζο, Κινέζο, Ταϊγού, Σουζούκι, Ακοντισιόν, παίζω. Κομμάτι σοβαρό μπαίνει, κάνει διαφορά. Μυροχάτι, ανέχεια. Η Active Member 35 χρόνια κοντά. Έρχεται συνέχεια. 20 Ιουνίου, ανέχεια. Μυροχάτι. Από εδώ σκάμε βόμβα. Τη Βαγδάτη.
1: Γεια σου ρε γου. Ανέχεια λοιπόν.

Όταν τριγύρω όσα απέφευγες αυγάτισαν, κι όσα διάλεξες δροσίζονται με μέλα να χωλεί. Τα τσιτάτα κι όλοι αυτοί που τα μαγάρισαν, κι από τα νεύρα στους δικούς σου δυνατή προσβολή. Όταν το χέρι σου σηκώνει στον καθένα, κι όταν τα λόγια περισσεύουν και σου μοιάζουν πληγή. Όταν το σώμα σου ουρλιάζει για μια κίνηση πένα, μα ο πόνος τη

0: και μοίρασες. Είπες θα γελάω, δεν μπόρεσες. Θα μείνω τίμιος, είπες και πείνασες.
1: Και περνάμε στα επόμενα κομμάτια και σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θα βάλουμε κάποια από τα συγκυρισμένα, θα βάλουμε το Δανικές Προσευχές, τον Ξεπεσμό και το Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μου. Και θα κλείσουμε με το Στιγμές Αρχείου που έχετε ζητήσει και έχουμε πάρα πολλές εκπομπές να το βάλουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, άλλη μια εκπομπή μπαίνει στην τελική της ευθεία. Low Bub Sessions στο κανάλι 1 του Πειραιά, 90,4 στα FM και στο site του σταθμού για όλο τον κόσμο. Ιδανικές οι προσευχές είναι αυτές που μας κάνουν και δεσμευόμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μας ρώτησε κανείς για να μπούμε και ευτυχώς έχουμε την επιλογή είτε να βγούμε είτε να μείνουμε, έτσι. Τίποτε το κατακριτέο άμα δεν σε μειώνει και δεν σε αφήνει στην χειρότερη πλευρά του εαυτού σου. Με αυτές τις προσευχές που ο Έλληνας έχει γεράσει να κλαίει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας μου, στις δικές σου προσευχές ζήτα ό,τι θες. Νομίζω μου έχει χαρακτηρίσει πολύ λίγα στο μυαλό αυτή η φράση.

Γύρω στα 21 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή. Δανεικές προσευχές από τα συγκυρισμένα, κάπως αλλιώτικο από το πρωτότυπο, αλλά έχει και αυτό την έγκλη του. Πάμε να τα ακούσουμε.

της προσευχής. Δεν πιάνουν τόπο οι ευχές τις δανεικές της προσευχές.

0: Ποτέ δεν γειτονέψαμε.
1: Και αυτός είναι ο ξεπεσμός.
0: Χωριά παλέψαμε.
1: Χωριά παλέψαμε.
0: Τα ίδια δεν γυρέψαμε.
1: Λίγοι αντέξαμε.
0: Λίγοι αντέξαμε.
1: Δεν να είμαστε καλά.
0: Πόσο το χαίρομαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαι low-bap και φαίνομαι.

φαίνομαι. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, χωριά παλέψαμε, τα ίδια δεν γυρέψαμε, λίγοι αντέξαμε. Καλό μελέτα, καίγεται βάρα εντροπή κανόνι, ντυμένη στα βελούδα της και μύθος που θα μπώνει άμα

περαμιώτικα έτσι. Χωρίς συχνό σεβασμού για σου χαρίστηκαν. Του ξεπες μου. Ποτέ δεν γειτονέψαμε. Χωριά παλέψαμε. Τα ίδια δεν γυρέψαμε. Λίγοι αντέξαμε. Καλοδέχεται τη ζωή τους ντροπιασμένους που ροκανίζουν ένα σάπιο διαβολόξυλο. Κι μου γκαμάρα γλεντάει τους καημένους στο λάκκο τους, γιατί αγριεύουν το παλιό σκύλο που φυλάει το τευτέρι με τα χάλαστα και ετοιμάζει την κοσμογυρισιά τους. Μα θα γυρίσει για τα ψευτοαδάμαστα, γιατί δεν αντέχει την ατιμωρησιά τους.

0: 확해 보다 사사사합니다. 허렛 간에 맥타 라모나케 모바레스나 비트 센센센센센 아 가고서도 비트 포마레세 베노마 삼매 쿵푸 세시 베노 세세 아 레사레세 MC 헬리나카케 포도 베드 세세 게세 게세 야레포 야라파이 오버데오 라모나코 베니 서거 데지 헤세 하 라모나키 아비사 앞으로 베디 게히 냐시메 판다 Τόχε και τόχε πάντα. Έχει πάρει πάχος. Έχει πέσει μέσα στο καθάνι. Δεν τον φτάνει κανείς. Σαν τον Οβελίξ. In the mix. Και μπαίνει πιάνει. Παίζει πιάνει. Πιάνω. Παίζω. Έρχομαι και σε ταράζω. Θα τον λέζω. Χα. Νιάσω. Με εγλέζω. Γου. Τα εγού. Sky Steel. Και Suzuki. Θα τους έλεγα τι να μας κάνουν. Ξέρεις τελειώνει. Αρχίζει σε τσι. Και τελειώνει σε μπούκι. Χα. Δεν έχουνε δίκιο. Σε έχει πιάσει φρίκι μέσα σκρίνιο. Φίκο, φούκο. Σαν το κομ φούκο. Διαβάζω πάλι. Επαναλαμβάνω ρήμες. Νοσταλγία στο κεφάλι. Μπήκα. Καλή νύχτα. Θα ακούσουμε σε γυρισμένα. Αλλά μονάκι βάλε νύχτα. Ήρθα πρωί και φεύγω τη νύχτα. Συνεχίζω και έτσι νύχτα. Λέω απλά τη σκέψη. Θέση. Φεστιβάλ κάνουν όλοι για να χωρέσει. Στο ίδιο μάνατζερ την τσέπη, τη θέση. Φέρ' τους μαζί σε ένα δωμάτιο. Παράκτιο. Θα τους φάω σαν να ήμουνα λέγω κέφαλος. Ξέρεις τι ταιριάζει. Κινέζικος ούτω κέφαλος. Όλο μπηχτές τους λέω. Βάρ' τους μου σε ένα δωμάτιο και ξέρεις τι θα...
1: Κάτσε ρε μαλάκα, θα φάμε καμία. Έλα, πες καλή νύχτα όμως τώρα, γιατί σε αφήσαμε πολύ και μπαίνει σοβαρό κομμάτι. Καλώς ήρθες, ξέρεις τον τόπο μου θα βάλουμε.
0: Σκάω, θα τον ακάλεσω. Μην με λες απάλεθω. Καλώς ήρθες, ξέρε, στον τόπο μου. Αφαιρωμένο, στην ουσία, από τη θρησκεία. Καλή νύχτα. Τρεις εκπομπές, ακόμα. Λόμπα ψέσχος, μέχρι το γιώμα. Καληνύχτα! Συγκυρισμένα! Συμπέρα!

μυστικά. Αφού φωνάζουν όλοι αυτοί και αφού σκοτώνουν στο όνομά σου, θα πάω να βάλε τη γιορτή. Πας να ξαπλώσεις τα καρφιά σου. Θα πω ο χρόνος πως τρελάθηκε, δεν κάνει στάση Γολγοθά. Θα πω παράξενος πως χάθηκε και φύγε όλα.

Και αφού μας καληνύχτισε και ο Γου και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, σας ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για την παρέα σας και ελπίζουμε να περάσετε το ίδιο καλά όσο εμείς, να ηρεμήσατε, να χαλαρώσατε, να τσιτώσατε όταν έπρεπε κιόλας, να έχετε μια πολύ όμορφη Παρασκευή και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να μαζέψετε δυνάμεις, αν δουλεύετε κουράγιο και εύχομαι η δουλειά σας να σας προσφέρει και κάποιο είδος απόλαυση, να μην είναι τόσο από ανάγκη, και αν είναι από ανάγκη, κουράγιο. Όλα στο πρόγραμμα. Αφού μπορούμε και βάζουμε στα ακουστικά μας ραδιόφωνο, έχουμε καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες θεωρώ, οπότε να είμαστε ευγνώμονες και όχι στις συγκυρίες, ούτε στις επιλογές μας μόνο, στις καταστάσεις που εμείς ελέγχουμε και φροντίζουμε, γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Το επόμενο κομμάτι είναι το Στιγμές Αρχείου, ένα κομμάτι στο οποίο προσπάθησα να συμπτύξω όλη μου την αύρα και όλη μου την εμπειρία όσον αφορά το intro και τα τότε χρόνια της κατάστασης του Λομπάπ από το 2001 μέχρι το 2009, κάπου εκεί. Αφιερωμένο σε όλους όσους το ζήσαν από κοντά, σε όλους όσους έχουν τις αφηγήσεις ζεστές στο μυαλό τους και σε όλους όσους μας ακούν. Άντε ίσως και σε αυτούς που έχουν βρωμίσει στο στόμα τους. Είπαμε συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Καλό ξημέρωμα από εμάς, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τις άρεστες ευχές μας. Άλλες 3/5 μείνανε για να τελειώσει έτσι η άτυπη σεζόν και να τα ξαναπώ από Σεπτέμβρη. Έως ότου λοιπόν να σκέφτεστε, να είστε ψύχρεμοι και να προσπαθείτε για τη βέλτιστη εκδοχή του εαυτού σας, και αυτό το λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Στιγμές Αρχείου από το Δίβολον. Καλό ξημέρωμα. Εις το επανειδήν και εις το επανεπικοινωνήν.

Απόψε βρέθηκα χωμένο στο αρχείο. Οι οθόνες τα αποκόμματα το ηχείο. Χαμόγελα που έλαβαν στιγμές. Το σήμερα αγκάλιασε το χθες. Συναυλίες, συνεντεύξεις, αφηγήσεις. Ιστορίες, εικόνες, αναμνήσεις. Θα προσπαθήσω, μα δεν τα ζήσεις. Δεν μπορείς να θυμηθείς και να μιλήσεις. Πού είναι τα πρόσωπα αυτά τα καθαρά? Αυτά που κάνανε απλά τη διαφορά. Που δεν μοιάζανε με τίποτα εκεί έξω. Συγκαταλέγομαι και είπα να το αντέξω. Αυτό που ζούσανε από τον κάθε στίχο. Την κάθε λούπα, κάθε beat, τον κάθε ήχο. Οικογένεια που δεν κοιτά συγγένεια. Μνήμες καθαρές, όλο ευγένεια. Που είναι οι φάτσες

του νου τα συγγυρίσματα. Όλα τα γλέντια και το tribal στα υπάρχοντα. Στους ακατάλληλους το γάβγισμα του άρχοντα. Όλα τα group που δείχνανε την όρεξη. Ομάδα με τα όλα τη συμπόρευση. Οι συζητήσεις μας στο ισόγειο στο πράξια. Που τη θέση στην καρδιά πήρε επάξια. Τα ταξίδια μας για μία συναυλία. Χρονορογμή μες αναγγίζουμε βιβλία.

γιορτή τους ξημέρωσε. Νερό κι αλάτι ηρέμησε. Τα κολλήματα υπάρχουν για να λύνονται. Όσοι τρέξανε στην τύχη μας αφήνονται. Στο κατάρτι μας φωτιά κι ουράνιο σώμα. Κι οι ύλοι μας σειρμάτινοι ξεφεύγουνε. Δώσ' μου έναν ήλιο σειρμάτινο ακόμα. Όσοι δηλιάσανε χαθήκανε αποφεύγουνε. Απόψε βρέθηκα χωμένο στο αρχείο. Οι οθόνες θα πω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

dejarte. Y aunque no.

4.

Brutal.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.